0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πάρη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έχει ξεκινήσει ήδη με 25.400 προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους, αλλά και ελέγχους ακόμη και μέσω social media σε γάμους, για γάμους και δεξιώσεις. Στο στόχαστρο της αρχής μπαίνουν όσοι φοροδιαφεύγουν, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικών. Το νέο ποινολόγιο είναι πιο αυστηρό και φέρνει ακόμη και διετή λουκέτα για όσους παραποιούν ταμιακές μηχανές, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Οριοθετήθηκε χθες αργά το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε κοντά στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης χωρίς να απειλήσει κατοικίες και υποδομές χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο τυχόν αναζωπυρώσεις. Νέα στοιχεία έρχονται να προσθεθούν στην άγρια διπλή δολοφονία μητέρας και γιου που αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι στο Λόγκο Εγιάλιας. Ως βασικός ύποπτος θεωρείται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης νεκρής γυναίκας, ο οποίος αρνείται κάθε σχέση με τη δολοφονία και ισχυρίζεται ότι κοιμότανε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 65χρονος φαίνεται να έχει πλύνει ρούχα και εσώρουχα τις απίμαχες ώρες, κάτι για το οποίο έδωσε αόριστες δικαιολογίες, ενώ φαίνεται να έχει τραύματα στα χέρια τα οποία ενδεχομένως προήλθαν από πάλι με τα θύματα. Αναρτήθηκαν χθες οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες της περίοδου 26-27 στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι από σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, η Θεσσαλονίκη, η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη Θεσσαλονίκη προβλέπει αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημβρινές ώρες, οπότε είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning.

0: πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξέ το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο.

0: στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Volvo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
3: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
2: Είστε έτοιμοι?
1: Άντε, μπράβο.

0: Έλα καλημέρα ρε, για δώσε λίγο ερμάνο μου, δώσε λίγο τσίτα τα γκάζια σήμερα, τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα αντίνο μου, τι έχει, είσαι βαριοστημένο σήμερα.
1: Σήμερα βαριέμαι, ναι.
0: Βαριέσαι γιατί δεν είδες κανένα εδώ, γιατί όλοι ετοιμάζουν για τη στάση εργασίας 10 η ώρα, ο Χάρης έχει ρεπό, ε.
1: Βαριέμαι, μη με.
0: Είδες και λίγο καζαμπάκα.
1: Μη με υπολογίζει σήμερα.
0: Με τι μη υπολογίζω, εντάξει, εγώ θα τα φτιάξουμε εδώ. Θα σε τσιτώσω, θα με τσιτώσει, θα τα κάνουμε.
1: Δεν τσιτώνω
0: με τίποτα. Τα θέματα που έχουμε δεν
1: γίνεται. Θα φύγει 10 ώρα, θα έρθει μπαράγδα.
0: 10 ώρα αφού εγώ πρέπει να σταματήσω. Τι να κάνουμε, έχουμε στάσει εργασία. Τι να κάνουμε τώρα, έχω μετά τράβαλα, δεν θέλω φασαρία.
1: Καλά, οι δημοσιογράφοι βρίζουν τους εκπαιδευτικούς που λέγει ο Βαραγιάννης. Γιατί δεν κάνουν ψήφο Σάββατο και τα παιδιά δεν έχουν να τα αφήσουν και μετά κάνουν οι ίδιοι Τετάρτη.
0: Κάναν στάση εργασία. Καλά, εντάξει. Δεν με αφήσουν τα παιδιά. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, ήρθα στο κτίριο και δεν μ' άρεσε.
0: Ήρθες γιατί δεν είδες κόσμο, δεν είδες κίνηση, δεν είδες ζωηράδα. Γιατί υπάρχει αυτή η στάση εργασία. Ο Χάρης έχει ρεπό όταν είσαι εξενερωμένος. Ερκοντήσω έχω όμως εδώ πέρα. Και έχουμε και οι δυσάρες σήμερα.
1: Τι δυσάρες έχει.
0: Θα έχουμε εξελιξάρες. Εντάξει, θα τα πούμε τώρα.
1: Θα έχουμε.
0: Ναι, ακόμα είναι. Πώς είναι το βήμα του. Πώς λένε, του πελαργού. Πώς λένε. Είμαστε στο αιωρούμενο βήμα. Πώς είναι ο
1: Τσάκη.
0: Το μετέωρο. Είμαστε σε ένα μετέωρο.
1: Διάβασε και 300 βιβλία και δεν ξέρει τον τίτλο. Μετέωρο. Τι θέλει
0: να πει. Το μετέωρο βήμα του πελαργού.
1: Σε έχει αποκάνει ο ΠΑΟΚ, ναι. Με τόσα βιβλία που διάβασες.
0: Τα ξεχάσουμε όλα μαζί.
1: Έχει ξεχάσει το με τους ουρακοτάγκους να πούμε, τα έχει ξεχάσει όλα.
0: Λοιπόν, ναι. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Art Nouveau. Να είχαμε να λέγαμε τώρα.
1: Τι Art Nouveau.
0: Νέα τέχνη, ξέρω εγώ, Art Nouveau. Να είχαμε να λέγαμε. Τη βάλανε γιατί δεν είχαν τίποτα. Δεν γιορτάζει κανένας. Για να το συμπληρώσουμε.
1: Δηλαδή 10... είναι που είναι η μέρα μάπα.
0: Α, σήμερα 10 Ιουνίου έχει γενέθλια το άλλο κουμπαράκι μου, φίλο σου.
1: Ποιο?
0: Ο Ζακ. Έγινε το καλύτερο παιδί που λες και εσύ. Τον έλεγες κρύο γιατί δεν ήξερε.
1: Καλύτερο παιδί θα φανεί.
0: Έγινε έθελα το κουμπαράκι μου, το άλλο ρε φίλε.
1: Θα φανεί.
0: Πόσο γίνεται αυτός ο 47 και αυτός. Μεγαλώνει κι αυτός. Έτσι. Ναι.
1: Βαδίζουμε προς το θάνατο κάθε μέρα που περνάει.
0: Καλά, όλοι βαδίζουμε. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, σιγά σιγά.
1: Θέλουμε
0: να απολαύσουμε τα χρόνια που ζούμε εδώ, ρε φίλε.
1: Τι να απολαύσει, ήρθε εδώ, δεν είναι κανένα από
0: εμά. Εφαγώθηκε τώρα. Γιατί έχει θέσει.
1: Στάση εργασία 8-10 θα κάνουμε τον Κουλιανό και 10-11 θα κάνουμε τη Σμαράγδα. Βαριέμαι, το καταλαβαίνει. Βαριέμαι σήμερα.
0: Είσαι συμμετοχικό, θε κόσμο τελικά.
1: 365 μέρε βαράω και είναι μερικέ μέρε 10 το χρόνο, 15 το χρόνο που βαριέμαι. Σήμερα βαριέμαι.
0: Βαριέσαι γιατί θε κόσμο. Θε βαβούρα, θε κίνηση γύρω σου. Αν είσαι, δεν είσαι τη Ολλαδούρα. Εμένα και μόνο με αφήσει εδώ στο κτίριο, μόνο μου. Άσε με εδώ, πέτα με. Θα αρχίσω να κάνω πράγματα.
1: Τι να κάνει.
0: Δεν θα κάνω.
1: Σεξ με τα Περιστέρια θα κάνει. Τι να κάνει.
0: Ενώ αν είναι οι άλλοι, ξεπατώνε στο σεξ. Δηλαδή εσύ το μυαλό σου εκεί. Το θέμα είναι
1: τι να. Τι θα κάνει.
0: Θα κάνουμε κομπέ. Τι να κάνουμε.
1: Μόνο θα κάνει χωρί.
0: Μόνο. Θα κάνουμε. Θα πάω πέρα.
1: Ξέρει να σηκώσει.
0: Ξέρω. Όταν ξεκίνησα.
1: Ενταχτοκολληψία ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Θα σηκώσει τα κουμπιά ξέρει.
0: 98 και 7 όταν είμαστε. Εγώ έβαζα και τι μουσικέ. Θα έκανα όλα. Λοιπόν, όταν είμαστε 98 και 7, εμεί θα κάναμε. Νίκο, καλημέρα. Α, όχι, δεν είναι γι' αυτό πεσμένος. Είναι γιατί δεν είδε κίνηση, δεν είδε κόσμο.
1: Ποιος είναι πεσμένος, δεν σου είπαμε καθόλου πεσμένος.
0: Πεσμένος δεν είναι.
1: Είμαι καθόλου πεσμένος.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα. Τι έχουμε σαν σήμερα. Κάτσε να μήπως σε φτιάξω, γιατί θα ξεβαρεθείς τώρα με αυτά που αναμένονται να δούμε, να ακούσουμε, να γίνουνε. Έχουμε πραγματάκια.
1: Για πες να μάθω.
0: Σαν σήμερα οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1944. Ύστερα μου λέτε εσείς για τους Ναζί. Έτσι. Πήγαιναν, σκότωναν κόσμο.
1: Όλοι σκοτώνουν. Τι μεγάλη έξοδο σκότωνε.
0: Εκείνο ήταν άλφα εδώ, ήταν άμαχο πληθυσμό. Ήρθαν. Άστο.
1: Πάντρευε του. Πάντρευε του.
0: Σκότωνε του Ναζί και ελευθέρωνε τον κόσμο. Αυτό ανάποδα το έκανε.
1: Ποιο σκότωσε του Ναζί.
0: Του κακού, του όποιου Ναζί.
1: Α, ο δικό μα αυτό σκοτώνει είναι οι κακοί. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα η κυβέρνηση Καραμαλή.
1: Ποιου Καραμαλή.
0: Το 1956. Αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού. Και έφτιαξε εκεί ένα τελεφερίκ που λες και εσύ και ένα πολυτελές έτσι αναψυκτήριο. Αυτά που λες για τον
1: Μεγάλη όμορφο. Δουλειά έκανε, πες τον
0: κάτι έκανε όμως, ρε φίλε.
1: Μεγάλη κάτι, δουλειά έκανε το τελεφερίκ.
0: Παιδιά, σήμερα εφόσον λείπει και ο Χαρούλης, είπαμε μηνύματα, Instagram. Νίκο κάτω Παύλα Κουλιανό στέλνεται εκεί. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Τι να κάνω, αφού λείπουν, έχουν στάσεις, έχουν 1000. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με το κοινό.
1: Έτσι. Δεν πάπιουμε κανένα φρέντο, λέω εγώ.
0: Αφήνουμε και εδώ καφεδάκι, αφού πήρες.
1: Ωραία.
0: Αφού πήρες. Πω γκρίνια, μίλασά την τέτοια στο κρεβάτι, χείρα ρε φίλε. Τι πράγμα είσαι δηλαδή. Άμα δεν τα δεις όπως θα έχεις.
1: Πήγα να φάω.
0: Είσαι η Μίνι Κιλορέν.
1: Πήγα να φάω χθες το βράδυ στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Τρίτη ήταν η μέρα. Είχε κάποια 80 άτομα το εστιατόριο μέσα έξω.
0: Ναι.
1: Και 60 ήταν ξένοι.
0: Καλά, είναι τουρκική περίοδο. Χαίρομαι πολύ αφού έρχονται τώρα.
1: Τι κλαίτε.
0: Για μπάνια, για σωρίς.
1: Για χαρά.
0: Judy Garland, σαν σήμερα, Αμερικανίδα, το οποίο και τραγουδίστηκε το 1922. Αυτή μικρή σχετικά έφυγε. Σε κάποιες παλιές ταινίες
1: ρεκόρ. Μωρέ, τώρα την ασπρόμαυρη, τώρα πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Δεν έχει πάρα πολλά σήμερα. Γενικώς η μέρα είναι κρύα.
1: Τίποτα δεν έχει.
0: Δεν έχει. Ένα Γερμανό σκηνοθέτη.
1: Άσε με
0: τον ένα ποιητή της Πορτογαλίας, τον Καμοέν. Ένα Αμερικανό τραγουδιστή και πιανής. Α, ο Ρέι Τσάρλς είναι αυτός. Άκυρο. Ρέι Τσάρλς. Τώρα είδαμε τον τραγουδιστή, πιανίστα, συνθέτης, ο άρχοντας της soul μουσικής με τα γυαλιά. Αυτός είναι αδυνατός. Μην τον τρως τώρα. Μην τον τρως. Αυτά αντίνο μου. Τι έγινε, θα φυσάξει, σαν την γυναίκα σε μηνόπαυση. Άντρα σε μηνόπαυση, παιδιά. Εδώ, νάτος. Οχ, φουχ, παχ, μου. Δηλαδή, ρε φίλοι, οι άλλοι θα σου διαμορφώσουν τη διάθεσή σου. Δεν μπορείς από μόνος.
1: Δηλαδή,
0: άμα δεν δηλαδή,
1: σε επηρεάζει.
0: Καθόλου. Μηδέν.
1: Εμένα με επηρεάζει.
0: Μηδέν. Ναι, ναι. Σαν να μην έχει. Δηλαδή, άμα δεν δω εγώ έξω τώρα τον Πετρίδη
1: ναι.
0: ή τον.
1: Καλά, εσύ τώρα, άμα πουληθεί ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό, μπορεί να κλαίσει. Άσε τώρα, εσύ, άμα με επηρεάζει.
0: Άλλο αυτό, ρε φίλε.
1: Με τη βρωμομάδα σου εκεί πέρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Όλοι με τις βρωμομάδες.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Για φτιάξω εγώ τη διάθεση.
0: Ναι, αλλά τη δουλειά μου δεν θα την επηρεάζει.
1: Τις βρωμομάδες.
0: Καλημέρα στον αδερφούλη μου τον Παναγιώτη.
1: Τι αδερφούλη.
0: Φιλαράκι μου.
1: Άμα σε πιάσει πυρετό, σε στείλει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Α, βέβαια.
0: Σίγουρα θα με στείλει.
1: Εμένα με πήραν τηλέφωνο στη γιορτή μου και μου στείλαν μηνύματα πάνω από 3.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και όταν ήμουν άρρωστος, 5 άνθρωποι, 6 ήταν.
0: Αλλά αλήθεια λες. Σήμερα βασικά γιορτάζει ο Απολλώνιος.
1: Α.
0: Ο Απόλλων.
1: Α,
0: αυτό μου στέλνει κουλ. Γεια σου, ρε Παναγιωτάρα μου. Γεια σου, ρε ψυχάρα μου. Ο Παναγιώτης, το φιλαράκι μου. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα, κύριε. Ναι, καλημέρα από τη Μόσχα. Θα δούμε θα γίνει. Πουλ, τι θα γίνει.
1: Μόσχα, τι έγινε, θα σκοτώνετε πολύ τα γουρανάκια ακόμα εκεί πέρα.
0: Τι θα τα σκοτώνουν.
1: Οι φίλοι του Σαββίδια μου.
0: Οι φίλοι του Σαββίδια.
1: Οι Ρώσοι.
0: Τι οι Ρώσοι.
1: Βαράνε
0: τι το σχέση έχει, άμα είναι φίλοι, δεν είναι.
1: Πώς δεν έχει σχέση.
0: Εμείς, εμάς τι μας έβαλες μες στο κάδρο. Θα σκοτώνετε. Ποιοι, δηλαδή, εσύ.
1: Οι Ρώσος δεν έχει
0: από. Σκοτώνουν. Όχι, ναι. Λοιπόν. Να πω το Λάκη να σήλει καμιά χορεύτρια, λέει από το Λούσιφερ, λέει. Να πάρει λίγο τα πάνω του, γιατί πολύ μύρλα και κρίνια.
1: Θα πάω το βράδυ αργά. Έχω μια εκπομπή διαδικτυακή, έχω εδώ διαδικτυακή εκπομπή, έχω τηλεόραση, έχω εκπομπή μετά εκεί πέρα και μετά θα πάω στο Λούσιφερ να κάτσω κανένα
0: δύο. Να ανέβει λίγο η διάθεσή σου.
1: Τι να κάνω, να βλέπω τα μούτρα
0: να ανέβει λίγο η διάθεσή σου.
1: Στεφανάρα να πούμε το πρωί.
0: Στεφανάρα, τι έλεγε τώρα το πρωί, λέει ο μεγάλο, σε γέρασε, λέει ο Καζαπάκα, λέει ο Βαραγιάννης. Δεν βλέπει ποιο έρχεται πλέον. Δεν καταλαβαίνει ποιο έρχεται. Έχει εσύ, νομίζω ότι είναι ο ραπ. Έρχεται ο ραπ, νομίζω ότι είναι ο Πετρίδης. Δεν βλέπει μπροστά του, λέει ο Βαραγιάννης. Έτσι έλεγε τώρα ο Στεφανάρα. Καλημέρα στο Μελίδαρο, χρόνια πολλά στο ραπ, λέει για το Απολλώνιο κορμί του. Βέβαια. Λοιπόν, δίνω μου να πάμε σιγά-σιγά, γιατί σήμερα θα είναι και μικρότερη εκπομπή. Να ξεκινήσουμε να μην
1: μικρότερη εκπομπή θα για σένα.
0: Καλά, και εσύ μια ωρίτσα τώρα με τη Σμαράγδα πιάσε άλλα θέματα.
1: Το ίδιο είναι εσύ να χάνει τον ηρμό και να μπαίνει. Δηλαδή,
0: ναι. να έρχονταν
1: τη Σμαράγδα η κοπέλα δύο ώρες εδώ και ναι. μετά να φεύγει, ας πούμε, ναι. και να αρχίσουν εσύ
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι το ίδιο, ναι.
0: Κοίταξε. Ανοίξε μόνο γραμμές. Για να μην χάσετε κανένα ερμό. Παιδιά, ό,τι.
1: Μα βάλουμε και μουσική, εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι, okay.
1: Duran.
0: Βάλε λίγο Duran, φίλε. Βάλε Bad Boys, βάλε. Βάλε λίγο Duran να του φτιάξω το κέφι γιατί σήμερα έχει ξυνήλει.
1: Δεν με φτιάξει το κέφι σήμερα με τίποτα. Με αυτού του τεμπελχανάδε με τη στάση εργασία.
0: Έχουμε και γυρίσματα μετά. Ωρε ζαλούδα. Θα αρχίσει και εκεί πάλι. Θα τα αρχίσει και εκεί αυτά, ε. Θα συνεχίζει.
1: Άμα ήταν τα γυρίσματα όπω την άλλη φορά, όχι. Ήταν μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Άμα αρχίσουν και αργούν και κάνουν και ράνουν, όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, από πού θε να ξεκινήσουμε.
1: Πουθενά δεν θέλω να ξεκινήσω.
0: Χάντε πάλι. Να βάλουμε Duran.
1: Βάλε Duran, βάλε Χουλάν. Βάλε.
0: Ναι, καλημέρα. Μία η Ανάσταση Απρίλη, μία τον Ιούνι, άντε και με καινούριο προπονητή. Λέει εδώ ένας αντιλουτσεσκικός, βέβαια, ναι. ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να το. Με Bad Boys θα ξεκινήσουμε.
1: Bad Boys.
0: Έλα. Wild Boys. Bad Boys ήταν άλλοι. Bad Boys Blue είχε. Wild Boys, το θυμάσαι το βίντεο κλιπ αυτό?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Α, τι θυμάσαι, ρε φίλε. Που κρεμόντουσαν, χάσε σκοινιά, κάνανε, ράνανε. Δεν θυμάσαι, εφηβεία σου ήταν αυτό.
1: Θυμάμαι τον Ρουβά που τον πλήρωσε εκεί ο τσεποτός γιατρός για να κατέβει από. Του πλήρωσε.
0: Ούρε!
1: Δεν θυμάσαι τον Ρουβά που είχε κατέβει. Όχι, εδώ ρε, στην Αριστοτέλου.
0: Ναι, πότε έγινε αυτό τώρα, ποια χρονολογία.
1: Με το Λεμούσια εκεί μαζί ο τσεποτός γιατρός τον κατεβάσανε από πάνω.
0: Α, ναι. Okay, λίγο πιο μετά αυτό. Ναι.
1: Χολιγουντιανές αυτές.
0: Ήταν χολιγουντιανό, ναι.
1: Τσεποτός γιατρός.
0: Ήταν. Καλημέρα το βροχερό Ρότερνταμ. Βάλτο να κάνει λίγο διάλογο Σαμίτρα Άλεξ, μπας και ανέβει.
1: Τώρα μπορώ να άμα σκάσει κανένα σιαμίτρα μπορεί να φτιάξει
0: διάφορα. Κάνε λίγο σαμίτρα, ρε φίλε, ότι δεν είσαι σαν κέφια. Δεν είμαι καλά, γιατί. Κάνε λίγο σαμίτρα, λίγο.
2: Σήμερα ο κύριο Αυτόπουλο δεν έχει καθόλου κέφια. Μπήκε στο κτίριο και βγήκε το τίποτα.
0: Το απόλυτο μηδέν, ε.
2: Δεν ήταν κανένα εκεί να τον πειράξει.
0: Ναι, θες τέτοια.
2: Δεν ήταν το ακουντήσιο ανοιχτό, οι πόρτες ήταν κλειστές. Μόνο του στο κτίριο. Και δεν έχει καθόλου διάθεση να παίξει μπάλα.
0: Κάνε τώρα τον αντίλογο με τον. Με τον Άλεξ από την κοπέλα. Χρειάζεται.
2: Άμα να μου δώσει ένα πεντάκο. Δώσει ένα πεντάκο, γιατί η αδερφή μου με έχει βγάλει έξω από το σπίτι με πέταξε κάτω και κοιμήθηκε στην πιλωτή. Ήρθαν 2.000 με κατούρισαν.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, σε ρωτάω εγώ. Από πουθενά, λέει ο άλλος. Κουλ, τελικά ρε, εσύ τι γίνεται με Γιαννούλη, λέει. Έξω,
2: αχ,
0: λέει, έξω, λέει, δεν έκλεισε, μέσα, λέει, έκλεισε.
2: Έχει το Μάτος και το Βιερίνια τώρα.
0: Ναι,
2: να πάνε να βρουν ένα αριστερό μπακ, μα αλύστε τον έρωτα.
0: Ο Μάτος, λοιπόν, πάμε να πούμε πραγματάκια.
2: Το Μάτο με τις παντόφλες τις γύφτικες που ήρθε εκεί
0: πέρα. Ο Μάτος είναι εδώ από την Παρασκευή, τα είπαμε. Ναι. Είναι πολλές μέρες. Δεν είναι εδώ πέρα. Έτσι αναγκαστικά το βγάλαν γιατί τον είδανε αρκετοί. Έτσι δεν γινόταν.
2: Μπορεί να φέρει από την Πορτογαλία από μια αγορά ο Βιερίνια ένα αριστερό μπακ. Μπορεί.
0: Θέλω να το διαβάσει, λέει εσύ αυτό το μήνυμα. Ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι φίλος έξις, δεν είδα τι γράφει, αλλά συνήθως δεν γράφει πράγματα που.
2: Καλημέρα τώρα που και επισήμως μετά την απομάκρυνση του ανθρώπου που κρατούσε τα πάντα.
0: Δεν
2: στην
0: έχουμε
2: ομάδα
0: τίποτα επισήμως ούτε από.
2: Σαν πρόεδρος προπονητής, γυμναστής, ψυχολόγος και αλεξικέραυνο της διοίκησης, ρίχνετε και επίσημα λευκή πετσέτα και γυρίζετε πίσω σε εργοστασιακές μετρήσεις. Ρυθμίσει τέταρτη πέμπτη θέση.
0: Ακατάλληλα, εντάξει.
2: Θέλω να το διαβάσει.
0: Λέει αυτό στα δικά του έξι.
2: Καλά τώρα, αν. Αν διώξετε τον Λουτσέσκου σήμερα.
0: Πάμε, αύριο, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Με Λουτσέσκου, πάμε μετά στο
2: Γιαννούλη. Είστε για βούρδουλα και με τον Γιαννούλη για βούρδουλα είστε.
0: Θέμα Ρασβά Λουτσέσκου. Το ότι εδώ και καιρό έχουμε ένα ερώτημα που πλανιέται, που αιωρείται, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
2: Όχι.
0: Ξεκάθαρο. Ότι ο ΠΑΟΚ αναζητούσε προπονητή. Έψαχνε προπονητή. Έτσι, όταν λέγαμε 50-50, αιωρούμενο, δεν ξέρουμε. Δεν βγαίνει κάποιο να μα πει.
2: Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν του γουστάρουν τον προπονητή.
0: Τι ποιοι είναι οι λόγοι.
2: Θέλω,
0: κοίταξε, ο προπονητής φέτος έκανε λάθη. Έτσι. Και εδώ τα έχουμε καταγράψει. Ειδικά στο τελευταίο μάτς με τον Παναθηναϊκό, όπως όλοι ελεγχόμαστε και εμείς εδώ και όλες τις εργασίες μας από τα αφεντικά μας. Ειδικά στο τελευταίο.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο. Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα. MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές.
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
3: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εδώ συζητούσαμε εάν θέλουν να επενδύσουν. Αν
2: θέλουν να επενδύσουν, θα διώχνανε την άλλη μέρα με το 2-2 το Λουτσέσκου ή την παράλληλη μέρα.
0: Ναι.
2: Θα κοιτάζανε να βρουν προπονητή, τεχνικό διευθυντή νωρίς και να κάνανε μεταγραφές νωρίς. Αυτό θα κάνανε.
0: Ναι, αλλά αφού έπρεπε να αλλάξουν όλη τη δομή.
2: Ποια δομή μπορεί να αλλάξουν.
0: Τι τεχνικό ζευγάρι.
2: Τι δομή να αλλάξουν, μωρέ.
0: Να αλλάξουν τα πάντα.
2: Θα διώξουν τον Καγκάτσι του ανθρώπου. Τι δομή να αλλάξουν.
0: Δεν είναι δουλειά. Άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι δουλειά την κάνει το Μάιο. Τον Απρίλιο.
0: Μα έλα που άλλο πάω και ερχόταν δεύτερο.
2: Ναι. Δεν θα άλλαζε η δομή.
0: Δεν θα άλλαζαν. Δεν θα άλλαζαν όλα.
2: Δεν θα του τρυπούσαν.
0: Δεν θα μπαίνει για μένα θέμα Λουτσέσκου.
2: Σοβαρά μιλά.
0: Φυσικά.
2: Ναι. Δηλαδή ένα shoot out, ένα shoot goal είναι Και οι γκακατσικοί που του διώχνουν τώρα τι είναι, δηλαδή, αν βγαίνανε δεύτεροι θα του κρατούσαν κι άλλο ένα χρόνο.
0: Όχι.
2: Αυτό δεν είναι σοβαρό.
0: Αλλά θα υπήρχε τουλάχιστον η βάση ότι δεν θα αλλάξουμε πολιτική.
2: Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Βρε, σοβαρά, εγώ σου λέω τώρα.
2: Σοβαρά
0: τι
2: είναι.
0: Ναι, σου λέω σοβαρά.
2: Αυτά είναι σοβαρά.
0: Πολύ καλημέρα, ο Καμόρα επί 4 εκατομμύρια περίπου για Γιαννόλη είναι λάθος με αυτά τα λεφτά. Βρε, ο καθένας μπορεί να πει το δικό του, ρε παιδιά. Τα έχουμε πει αυτά. Μην με στέλνετε τι λέει ο καθένας ο άλλος. Ο κάθε άνθρωπος εδώ πέρα έχει τη δικιά του κρίση, το δικό του θέλω, το δικό του πιστεύω. Τι μου στέλνετε τώρα,
2: λοιπόν, για μένα, αν διώξετε τον προπονητή.
0: Τι μου στέλνεις, τι
2: αν διώξετε τον προπονητή, είτε μέσα και τέλη Ιουνίου, είστε μεγάλο, είστε φάουλ. Χάνετε χρόνο.
0: Τα είχαμε πει. Ναι. Τα είχαμε πει. Ότι ειδικά, ναι, ειδικά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν είναι κανένας.
2: Εγώ δεν είπα μην το διώξετε.
0: Ναι, με, λες, διώξετε την επομένη του Πάου Παναδημαϊκός.
2: Στον Πόρτο Καράς.
0: Αυτό είχε γίνει πολύ νωρίτερα.
2: Πότε έγινε, μετά τα μάτσα έγινε.
0: Όχι, ρε,
2: το Πόρτο Καράς όταν πήγε.
0: Το Πόρτο Καράς έγινε μετά το τελικό κυπέλου.
2: Πριν
0: είχε
2: το
0: τα play-off, βέβαια. Μάλιστα. Το Πόρτο Καράς δεν έγινε μετά τα μάτσα. Το Πόρτο Καράς
2: έγινε.
0: Το Πόρτο Καράς έγινε μετά το τελικό κυπέλου, κάπου, ναι, εκεί. Είχαμε παιχνίδια μετά.
2: Σίγουρα, είχαμε σίγουρα.
0: Ναι.
2: Ωραία. 2-2. Την άλλη μέρα.
0: Άρα λες μετά το 2-2.
2: Αφού δεν θέλω να σε κρατήσω. Δρόμο. Και
0: α, ο άλλος μήπως δεν τον κάνατε, μήπως δεν τον διώξατε, λέει, πριν ένα μήνα πριν, για να μην πάει στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Λουτσέσκου δεν έχει φύγει ακόμα. Έτσι δεν είναι. Ο ίδιος δηλώνει: εγώ δεν ξέρω τίποτα.
2: Πώς δεν ξέρει τίποτα.
0: Ρε, εντάξει, ακούει, ναι, αλλά δεν έχω ενημέρωση, κάτι επίσημο. Ούτε από τον ΠΑΟΚ βγαίνει κάτι.
2: Ξέρει ότι θα φύγει, σου λέει.
0: Ούτε από τον ΠΑΟΚ βγαίνει κάτι επίσημο, ότι παιδιά, εμείς τον αφήνουμε ή παίρνουμε άλλον.
2: Πώς όλοι είναι.
0: Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι
0: ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή.
2: Όλοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που είναι από τη μεριά του Σαββίδη γράφουν για προπονητή. Πώς δηλαδή δεν είναι. Άμα ήταν θα λέγανε, όχι, καθίστε κάτω τα χέρια. Φήμες είναι, ο Ραπτόπουλος τα λέει για να κάνει νούμερα. Τα γνωστά.
0: Ναι, τώρα μιλάς με μένα όμως, άσους ρεπόρτερ. Με μένα μιλάς, εδώ πέρα. Έχεις έρθει 100 φορές και μου λέγες φεύγει, έμαθα φεύγει ο Λουτσέσκου, εγώ γελούσα. Άσε τι λένε οι ρεπόρτερ, με μένα κάνεις εκπομπή. Λοιπόν,
2: γράφουνε, λέω,
0: ερχόσουν διαχρονικά πέρσι, πρόπεση, παραπρόπεση, χαχά, φεύγει ο Λουτσέσκου, σε έλεγα γελούσα, δεν φεύγει.
2: Λοιπόν, μάλλον.
0: Τώρα, επειδή μιλάς με μένα.
2: Δεν μάλλον, εσύ, μιλάω με
0: σένα. Ωραία, το τι μάλλον τι σημαίνει, τι φεύγει. Δηλαδή κι εγώ μάλλον.
2: Το ότι δεν το γουστάρει ο Γιώργος 10 χρόνια, ψέματα είναι.
0: Αυτό η σχέση περνάει από διάφορα κύματα. Το γουστάρει, δεν το γουστάρει, το γουστάρει. Τώρα μπορεί να είναι περίπου που δεν μην το γουστάρει. Ναι. Λοιπόν, όπως όλες οι σχέσεις. Οι σχέσεις είναι όλες flat.
2: Δηλαδή κάνω 5 χρόνια εγώ με κάποιον, είναι με ο ιδιοκτήτης, δηλαδή εδώ. Ναι. Μια με γουστάρει, μια δεν με γουστάρει.
0: Φυσικά. Φυσικά δεν υπάρχουν σημαίες που δεν σε γουστάρει. Φυσικά. Υπάρχουν σημαίες που δεν σε γουστάρει, που τον τρελαίνει. Υπάρχουν σημαίες που λέει τον παγάσα, τι καλός είναι. Φυσικά. Λοιπόν, τώρα όμως για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν και να πάμε σε break να το συνεχίσουμε. Ναι, είναι ξεκάθαρο και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό ψάχνει για προπονητή.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, εάν δεν τον βρει, αυτό είναι τώρα το θέμα. Και δεν γίνεται να είναι όλα κρυπτά, να, δεν γίνεται όλα να μην τα μαθαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο, να δει, να ακούσει, να μάθει. Είναι ξεκάθαρο ότι εφόσον δεν επιβεβαιώνεις εδώ και 20 μέρες ότι ο Λουτσέσκου, παιδιά, είναι ο προπονητής μας, τελείως έχουμε κάνει με αυτόν τα πλάνα που όντως θα έχει κάνει. Όντως θα έχει κάνει,
2: ναι,
0: όλο αυτό το διάστημα.
2: Ναι, ναι.
0: Αφήνει συνέχεια ένα παράθυρο ανοιχτό ότι μπορεί και να φύγει.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, και όταν στην πιάτσα κυκλοφορεί ότι ο ΠΑΟΚ μιλάει ή μπορεί να μίλησε με Κοσιεσάο, ότι μπορεί να μίλησε ή μιλάει με τον Καρσέβο.
2: Δηλαδή, μεσιο, ναι, ξέρει τώρα Λουτσέσκο ότι μιλάει με τον Κοσιεσάο.
0: Ναι.
2: Και τι θέλει τώρα να κάνει, δηλαδή δεν ξέρει ότι θέλουν να τον φάνε.
0: Εντάξει, αλλά σου λέω, έχω συμβόλαιο. Από τη στιγμή που δεν έρθει κάποιο επίσημα.
2: Το έχω συμβόλαιο, ξέρει τι σημαίνει.
0: Ναι.
2: Ότι κάθομαι εδώ, δεν
0: το
2: δουλεύω.
0: Θέμα, το θέμα σε όλα τα πράγματα είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος. Εμένα δεν μου αρέσει πάλι ο τρόπος. Όπως τα είχα πει και πέρσι με την πλευρά Μιστακίδη, πώς πήγε να κάνει ο τρόπος. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Όπως και στο κομμάτι του Παύλο Γκαρσία, όταν είχε πάρει και είχε έρθει, πάλι δεν ήταν καλός ο τρόπος. Γενικώς με χαλάνε σε όλα τα πράγματα είναι ο τρόπος. Μπορεί να μου πεις φύγε από εδώ, με ωραίο τρόπο και να το καταλάβω, και να μου πεις άντε πάρε τον μπουλ και να τρελαθώ. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και 37 πήγε.
0: Και 37. Θα πάμε σε break.
2: Δεν τηρούμε ποτέ το ωράριο εδώ μέσα.
0: Εντάξει, και εμείς και 17 πήκαμε.
2: Αυτό δεν τηρούν οι άλλοι το ωράριο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, άρα εμείς μειώνουμε κιόλας την ψαλίδα. Τώρα, με όλα αυτά που ακούμε καθημερινά για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει την ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όμως τόσο απλό. Απλό είναι να έχεις κάποιον που να το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπετε επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικών εταιριών και καταλαβαίνετε τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Επιστρέφουμε για να το ολοκληρώσουμε, να δούμε πού είναι η φάση του Λουτσέσκου τώρα. Έτσι, το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ πλέον. Έτσι.
2: Γράψε πρώτη σελίδα. Διώχνει ο ΠΑΟΚ
0: το
2: Λουτσέσκο.
0: Μα το θέμα δεν το διώχνει. Το θέμα δεν το διώχνει. Άμα τον έδιωχνε, θα τον είχε διώξει Ρεντίνο.
2: Και τι κάνει, δηλαδή.
0: 20 Μαΐου.
2: Ωραία, γιατί τώρα δεν το κάνει.
0: Τώρα ψάχνεται. Αυτό είναι το θέμα. Δεν τον διώχνει. Ψάχνεται και σου λέει να δω μήπως.
2: Πώς λειτουργείτε εκεί πέρα.
0: Να δω μήπως.
2: Σαν τις γκόμενες που σκέφτονται διαφορετικά πράγματα.
0: Είναι σαν ένα τύπο που είναι σε μια σχέση. Είναι κανονικά με την τύπησα. Αλλά άμα βγει έξω. Άμα βγει έξω, δεν θα τον χαλάσει να πάρει την πέση και σε καμιά άλλη.
2: Καλά, όλοι οι άντρες το κάνουν αυτό. Δεν το κάνει μόνο ο τύπος.
0: Δεν το κάνουν όλοι, όχι.
2: Άμα του την πέσει,
0: δεν το κάνουν.
2: Άσε που δεν το
0: κάνουν. Δεν το κάνουν. Σου είπα να ψάχνει, δεν του πάνε να του την πέσει.
2: Γιατί αφάει μόνο
0: δεν το κάνουν
2: στο μπαρ, δεν ψάξει.
0: Εσύ δεν βγαίνουν όλοι έξω ενώ έχουν σχέση, είναι παντρεμένοι, έχουν δεσμό.
2: Αν βγαίνουν όμως έξω, τι κάνουν.
0: Πάνε, πίνουν τα ποτάκια τους, κάνουν, μπορεί να πάρει το ματάκι σου λίγο έτσι, αλλά δεν βγαίνουν με την προδιάθεση να γνωρίσουν.
2: Άσερε.
0: Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι έχει προδιάθεση να γνωρίσει.
2: Άσερε.
0: Έτσι.
2: Άσε εμένα που
0: μπρε, γιατί ξέφυγες.
2: Το πρωί
0: πας ξέφυγες.
2: Πας για καφέ απέναντι από το Μασούτι εδώ πάνω, γιατί είναι μια ωραία κοπέλα μου, είπε ένας εκεί που γυμναζόμαστε μαζί.
0: Φλάφτασε εδώ, ρε παπάρας. Φύγε από εδώ, ρε απίδανε. Μπρε και επιστρέφουμε.
5: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
7: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Ε, πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
10: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Με μια σημαντική νίκη στην Τούμπα, η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν και σφράγισε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του γύρω κάτω των 19, διατηρώντας τη θέση της στη Λίγκ Α. Ο Αβραμούλης του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ, ενώ στη συνέχεια τον δείκτη ανέβασαν οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ με τον Μπέρδο να σκοράρει δις και τον Αρετή να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg με βελτιωμένη πρόταση, με τον ΣΕΟ Μίχαελ Στρίελ να βρίσκεται στην Ελλάδα για επαφές. Η FIFA δικαίωσε τον Ντομακόη Πάβισιτς στη δικαστική διαμάχη με τον Άρη για οφειλές συμβολαίου, με την κίτρινη ΠΑΕ να προσφεύγει στο ΚΑΣ. Ποδοσφαιριστές σε αρκετές θέσεις θέλει να κλείσει ΠΑΕ Άρης, έως ότου ξεκινήσει η προετοιμασία, ώστε στο δεύτερο τουλάχιστον στάδιο να υπάρχει κόσμο στην Πρέσια της Ιταλίας, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα μεταβεί αποστολή. Μεταξύ των θέσεων παραμένει ο αμυντικός χαφ, με τη διαφορά ότι Θεσσαλονικής προσανατολίζονται και σε δεύτερη περίπτωση και στο πλάνο μπαίνει και η περίπτωση του Μάρτιν Χόγκλα. Ο Ηρακλής επιδιώκει την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού του Ατρομή του Σίμου Μίτογλου, προσφέροντας ετήσιο συμβόλαιο για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη. Ο Βραζιλιάνος Βίλτον Σαμπάιο ορίστηκε να διευθύνει τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα. Στη συνεδρίαση τη EuroLeague Commercial Assets εγκρίθηκε η επέκταση του EuroCup σε 32 ομάδες με νέο σύστημα 4 ομίλων, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμμετοχή ελληνικών ομάδων. Ο Βασίλης Πανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη με τριετές συμβόλαιο, με τους φιλάθλους να προετοιμάζουν θερμή υποδοχή. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Πού πας?
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
5: Και εσύ τι είπες?
4: Ή Happy Days ή τίποτα!
6: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
4: Για αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το WIN με 2N.
11: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
12: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
16: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
20: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
19: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε.
20: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
19: Α, θες να βγούμε, δηλαδή.
20: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
21: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
22: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
23: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
25: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
26: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
27: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
28: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
29: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
28: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
29: Φυσικά, BioClima.
30: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
31: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Να πούμε ότι οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95 και 5 σας δίνουν ευκαιρία να σπουδάσετε αυτό που πραγματικά αγαπάτε. Διεκδικήστε λοιπόν πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείτε, με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrospo.gr ή στα social του σταθμού και συμπλήρωσε φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. 51 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool σήμερα με Διοράκη. Έτσι, με Διοράκη.
1: Εσύ είσαι Διοράκη.
0: Εγώ είμαι Διοράκη.
1: Είσαι δημοσιογράφος και θα είσαι γραμμένος, θα πούμε εκεί στη
0: σειρά. Εδώ και 20 χρόνια είμαι, ρε φίλε.
1: Είσαι δημοσιογράφος. Εγώ δεν είμαι όμως και
0: εσύ δεν είσαι. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση, εγώ να πω.
1: Εγώ όταν πεθάνω, ας πούμε, δεν θα γράψει πώς την αυτή.
0: Θα σε γράψουν. Ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Όχι, ρε. Δεν θα στείλουν Στεφάνη στην κηδεία μου.
0: Α, καλά, δεν έχω και τέτοιο καηλέ να άμα πεθάνει. Δεν
1: με νοιάζει
0: και τίποτα κιόλας.
1: Δεν θα στείλω.
0: Ναι, ρε φίλε. Για τα Στεφάνια. Δηλαδή αυτό εντάξει, οκ, δείχνει μια τιμή προς το πρόσωπο, αλλά εντάξει.
1: Τρίχες.
0: Εντάξει, άμα φύγεις. Λοιπόν, έχουμε πάρα πάρα πολύ κίνηση στον περιφερειακό. Ειδικά πάνω από την Πολύχνη εκεί ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος. Πιο κόκκινος δεν γινόταν.
1: Έχουμε τουρισμό πολύ. 80 άτομα στην ταβέρνα, όχι ταβέρνα, εστιατόριο. Τουρίστες, παραλία ναι. Κάτω, κάργα
0: αλλά
1: παραλία.
0: Βλέπω και στο κέντρο κίνηση και στο Βαρδάρι και Τσιμπάι.
1: Καλό, καλό είναι.
0: Τσιμπάει και η Νέα Γνατία πολύ.
1: Τέλεια.
0: Και ανάληψη και Ντεπό και Βότσι.
1: Έτσι, πολύ
0: και πάνω από Τριανδρία και Τούμπα εδώ.
1: Ωραία
0: και...
1: είναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, λίγο υπομονή. Έτσι εδώ θα σα κάνουμε παρεούλα.
1: Υπομονή, καλά περνάνε γιατί στη δουλειά πάνε.
0: Εντάξει, πάνε στη δουλειά.
1: Γιατί να έχουν υπομονή, άμα θέλουν να κάνουν υπομονή, πηγαίναμε σε ένα κολοχώρι εκεί πέρα, ναι. Να βλέπαμε τα δέντρα, τα κεραμίδια, τα πουλιά.
0: Αυτό θα το κάνει συνήθως πιο μεγάλη ηλικία, ρε φίλε. Α, και εγώ
1: έτσι. Άσε, ρε φίλε, να το κάνω.
0: Πάνω στον Όλυμπο, πια ρεμίσω. Να ακούω τη βαβούρα εδώ τη πόλη.
1: Πάνε μια μέρα. Τρεις μέρες το μήνα, δύο μέρες το μήνα. Ποιο Άγιον Όρος?
0: Όσο θυμάμαι τον ΠΑΟΚ περίπου το 1985 και μετά, προπονητής που άντεξε τις ιδιαιτερότητες που έχουμε εμείς ως φίλαθλοι, οπαδοί και διοίκηση, πρώτοι μας σε αυτή τη χώρα. Στον ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος Ρασβάλ Λουτσέσκου, ο οποίος έπρεπε να μείνει άλλη μια πενταετία, λέει εδώ φίλος. Λοιπόν, κουλ, θα μας πεις ακριβώς.
1: Εμένα με πιάνουν ΠΑΟΚΙΔΕΣ, όχι τίποτα μπαχαλάκιδες.
0: Νορμάλ, νορμάλ, ναι.
1: Χθες έπινα καφέ στη γειτονιά μου κάτω στην κάτω Τούμπα και ήρθε ένας εκεί, δύο. 50, λέει, πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου τελείωσε από τον ΠΑΟΚ και θα πρέπει να φύγει. Δηλαδή, όχι ότι είναι κακός προπονητής, ότι.
0: Ολοκλήρωσε αυτό το κύκλο του.
1: Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, αυτό είναι και για μένα μια καραμέλα. Δηλαδή, αν ο
1: είναι καραμέλα.
0: Καραμέλα, ναι, ναι.
1: Μπορεί και 20 χρόνια να είναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ο Σιμεώνε δεν τον ολοκλήρωσε ο κύκλο.
1: Ο Φέργκιουσον δεν τον
0: ολοκλήρωσε. Ο Φέργκιουσον δεν είχε ολοκλήρωση. Δηλαδή, ο Σιμεώνε 3 χρόνια δεν παίρνει τίποτα και τον άλλο πήρε το τσάπ, πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Έσπασε το δίπλο. Δηλαδή, δεν τον είχε ολοκληρώσει 3 χρόνια.
1: Εγώ δεν είμαι αντίθετο στο να τελειώνει η συνεργασία.
0: Και εγώ δεν είμαι. Αν υπάρχει, αλλά, έχουν βαλτώσει.
1: Αλλά ναι. Όταν πάμε 15 Ιουνίου, 10-15 Ιουνίου και εσύ θες να τον διώξεις, δεν τα πας καλά, παιδί μου, έχεις αποφασίσει ένα μήνα πριν και δεν τον διώχνεις ένα μήνα πριν να οργανωθείς σαν ομάδα, σαν εταιρεία, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Κοιτάξτε, να πούμε λίγο για να απαντήσω.
1: Σαν οργάνωση.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι, ναι, ναι.
1: Κατά της διοίκησης, γιατί δεν το θέλει τον Λουτσέσκου.
0: Ναι. Βέβαια τώρα είμαστε μια διχάλαστη διοίκηση. Υπήρχε η διοίκηση που υπήρχε και λειτουργούσε τόσο καιρό, και από εδώ και πέρα, εδώ και 3-4 μέρες, μπαίνουμε σε άλλη δομή.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει άλλος τεχνικός διευθυντής, υπάρχει αθλητικός διευθυντής, αλλάξανε το τμήμα του κάτι, θα έρθουν κι άλλες. Μπαίνει σε άλλη δομή. Θα δούμε πώς θα πάει. Και αυτό που μαθαίνω, είναι ότι πλέον ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα εμπλέκεται τόσο πολύ. Θα παρατηρεί, θα βλέπει. Θα είναι ο πιτηρητής όλων.
1: Πιτηρητής.
0: Γι' αυτό και θέλουν και τον Φερνάντο Σάντος
1: να
0: έχει, ας πούμε, ένα ρόλο αρχισαίο. Όπως είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Τώρα ο Ιβάν Σαββίδης απλά θα επιτηρεί και θα βλέπει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μαθαίνω. Γι' αυτό ενεργοποιήθηκαν
1: και θα
0: αρκετά. Ναι, αυτό πληρώνει. Ναι. Εννοείται. 75 εκατομμύρια κάθε χρόνο.
1: Γιατί ξέρει μπάλα ο Σαββίδης για να αποφασίσει κάτι.
0: Κάποιες κωβικές αποφάσεις, ρε φίλε, δεν θα τις πάρει το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτός που πληρώνει.
1: Δεν έχει ιδέα από μπάλα.
0: Εντάξει, δεν έχει ιδέα, όλοι δεν έχουν. Γιατί έχει ιδέα από μπάλα ο Ηλιόπουλος?
1: Ποιος? Χαμπάρι δεν έχει.
0: Αυτό σε λέω, έχει από μπάλα ο Αλαφούζος.
1: Ο αυτός και αν δεν έχει ιδέα.
0: Ο Μαρινάκης έμαθε, συμπορία γιατί ξέρει. Ασχολήθηκε. Ναι, οκ. Okay. Ποιος άλλος έμεινε?
1: Ο Καρυπίδης.
0: Ο Καρυπίδης
1: Ο Κομπότη.
0: Ο Μπότη, άσου είναι παραγοντάρα ο Κομπότη.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ο Μπότη είναι νοένα. Δεν το, του βγάζω το καπέλο, άσου.
1: Ο τη Κηφισιά. Δεν ξέρει μπάλα.
0: Υπάρχουν, ναι, αλλά anyway, αυτό που εγώ μαθαίνω είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδη θα είναι πλέον ο παρατηρητή. Δεν θα εμπλέκεται συνέχεια. Γι' αυτό ο Πάου ψάχνεται και με τον Φερνάντο Σάντο να τον βάλει σε ένα τέτοιο πόσο, γιατί τον έχουν όλοι απόλυτη εμπιστοσύνη. Γουστάρι, αλλά ο Σάντο είναι ακόμα στον τεμή. Τώρα εντάξει, σηκωθεί και αυτό στα 73-74, πάντω τον τιμάει η πρόταση από ό,τι έμαθα. Το σκέφτεται. Το σκέφτεται. Δεν είναι δηλαδή.
1: Εγώ αν ήμουν ο Σάντο,
0: ναι,
1: θα τον έλεγα Μπακύρι, έχει να προχωρήσουμε. Διαιτητέ και τέτοια να κάνουμε.
0: Εντάξει, ναι, και ωραία, αυτά θα τα έχουν πει σε συζητήσει off the record. Τώρα εντάξει, τα λε.
1: Τώρα εσύ επειδή ναι, από κακατσοποιείται ο Πάο και επειδή υπάρχει αυτή.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Τι θα έπρεπε.
0: Από τη στιγμή που έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος έκοβε και έραβε και κινούσε ένα όλα
1: χρόνο,
0: τα νήματα.
1: Ένα χρόνο μετά.
0: Το κατάλαβαν ένα χρόνο μετά.
1: Αν ναι, είχατε 80-20 διαιτησία υπέρ θα τους διώκονται.
0: Ναι, αλλά τους, δεν την έχουμε.
1: Ναι, αυτή, αυτή
0: η
1: δηλαδή,
0: διαιτησία ήταν και μείον μας φέτος.
1: Δηλαδή εσείς η κρίση σας απέναντι στο έμψυχο δυναμικό είναι επειδή δεν πήρα
0: η
1: την
0: κρίση έχει να κάνει, φίλε, με το αποτέλεσμα. Ναι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, ναι, σε όλα, ναι, τα πράγματα. Πέτυχες, όχι, απέτυχες, ήρθες τρίτος, δεν πήρες κύπελο, αυτό είναι το, η κρίση. Αν είχε πάρει το κύπελο ή είχε έρθει δεύτερος, τουλάχιστον για το θέμα του προπονητή δεν το συζητούσαμε. Για το θέμα του προπονητή.
1: Εδώ και δημοσιογράφους,
0: ναι,
1: γκαγκατσικούς τους κάνατε πέρα. Π.χ. Βασιλόπουλος να πούμε.
0: Ποιο του έκανε πέρα. Ποιο ρε, ο Κώστας είναι, είναι το τέμε εκεί. Πλάκα με κάνει. Τι του έκανε πέρα.
1: Στην ΠΑΕ.
0: Α, στην ΠΑΕ, εντάξει, άλλο η ΠΑΕ, ρε φίλε.
1: Επειδή είναι
0: κακατσικός. Όλοι οι δημοσιογράφοι, άμα είναι που ασχολούνται, θα είναι μέσα στην ΠΑΕ. Δεν είναι, καταλαβαίνω.
1: Όχι, επειδή είναι κακατσικός, άλλο λέω.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Εσύ δεν ξέρω τι κάνει. Για να το λες κάτι έμαθες, αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να ασχολούνται οι δημοσιογράφοι.
1: Παράδειγμα έφερα.
0: Παράδειγμα έφερε.
1: Ο παράγοντας δηλαδή που μπορεί να προσφέρει τον τρώσει επειδή είναι κακατσικός. Εντάξει.
0: Φίλε, έτσι πως μου το ανέφερες όμως, εσύ μου λες ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι μέσα στην ΠΑΕ.
1: Όχι, είναι κακατσική, είναι από την άλλη μεριά.
0: Δεν έχει, κάνεις τη δουλειά σου.
1: Παρατάξεις.
0: Και εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Και με ρωτάει εδώ ο φίλος Κουλ, πες μας που είμαστε τώρα στο θέμα του προπονητή.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκάθαρη ερώτηση.
1: Ξεκάθαρη. Λοιπόν,
0: στο θέμα του προπονητή, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται ξεκάθαρα εδώ καιρό ότι ψάχνει προπονητές.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να έχει μιλήσει με Κωσιεσάο. Μπορεί να έχει μιλήσει με τον Καρσέδο, αυτόν τη Σπαρτάκ Μόσχας. Μπορεί να έχει μιλήσει και με άλλους και να μην τα έχει βρει. Αν είχε βρει, εγώ λέω, ή είχε κλείσει κάποιο deal, πολύ πιθανόν να είχε προχωρήσει αυτή την αλλαγή.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι όλη η καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Τώρα, δικά μου εικασία είναι,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Θα προσπαθώ, ναι, ναι, με αυτά που γνωρίζω και μαθαίνω και τα οποία τα μαθαίνω τα περισσότερα έξω από τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σφίγγα αυτή τη στιγμή.
1: Σφίγγα είναι.
0: Δεν είναι, δεν είναι άκρα το τάφο σιωπή. Δεν λέγαμε τόσο καιρό. Αναγκαστικά θα πρέπει να στραφεί όπου δεξιά-αριστερά μπορεί για να μάθει πράγματα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, γι' αυτό πήγαινε και καθυστέρηση. Δεν πρόλαβε, δεν βρήκε, δεν τα κατάφερε, δεν συμφώνησε με κάποιον. Αλλιώ θα είχε μπαμπαπ ανακοίνωση Μάτο, μπαμπαπ ανακοίνωση Βιερίνια, μπαμπαπ ανακοίνωση νέο προπονητή. Και γι' αυτό και βλέπει ούτε και
1: τα παιδιά του Λουτσέσκου τώρα, ο Βιερίνια και ο Μάτο. Θα είναι υπέρ του να φύγει
0: αυτή,
1: ο Λουτσέσκου.
0: Αυτή μπορεί να μην είναι υπέρ του, αλλά μπορεί να είναι.
1: Και τι τελική διευθυντές είναι, άμα δεν είναι υπέρ του.
0: Ρε φίλε, αυτή
1: δηλαδή,
0: είναι
1: απόφαση,
0: αυτή
1: τώρα...
0: είναι απόφαση. Μπαίνει ο Ιβάν Σαββίδης με τον Γιώργο Τσαβίδη.
1: Άρα κανένα Βιερίνια δεν παίρνει καμία απόφαση, αυτό καταλαβαίνω. Όχι. Για το θέμα του προπονητή.
0: Για το θέμα,
1: και
0: του...
1: Μάτος
0: για το θέμα του προπονητή μπορεί να ήταν ηλυμένη η απόφαση.
1: Μπράβο.
0: Να είχε πάρθει ότι παιδιά, εμείς σκεφτόμαστε να αλλάξουμε και προπονητή.
1: Ωραία.
0: Να του ρώτησαν, να είπαν την άποψή του. Τώρα δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ είναι σφίγγα. Εδώ και 20 μέρες, 15 δεν λέγαμε δεν έχουμε, αλλά εμείς πρέπει να ψάξουμε. Να δούμε τι γίνεται και για το θέμα του Γιαννούλη. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν,
1: πάμε να τελειώσουμε.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή σαφέστατα ο Λουτσέσκου είναι ορούμενος. Είναι ορούμενος. Δεν έχει τελειώσει βέβαια. Αλλά δεν μπορούμε να τον λέμε ότι είναι και ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν φεύγει ο ίδιος.
0: Γιατί να φύγει, χαζός είναι.
1: Γιατί χαζός είναι.
0: Γιατί να φύγει.
1: Γιατί να μην φύγει.
0: Αποζημίωση, δεν. Τι να φύγει.
1: Περιμένει να εκθέσει τη διοίκηση δηλαδή με τον
0: Λουτσέσκου. Ναι. Εγώ από όσο ξέρω από τον Ρασβάν,
1: ναι,
0: τον Λουτσέσκου,
1: ναι,
0: επειδή είχε γίνει το σκηνικό το 18-19 και το φέρει βαρέως.
1: Που έφυγε.
0: Που έφυγε.
1: Ναι, ναι.
0: Παρότι
1: με τον Γιώργο.
0: Ναι, παρότι
1: δεν έφυγε. Πλακώθηκε με τον Γιώργο.
0: Δεν έφυγα εγώ.
1: Πλακώθηκε με τον Γιώργο.
0: Εγώ ήθελα να κάτσω όλα 10 χρόνια λέει τότε.
1: Καλά, ήταν έξυπνη κίνηση εκείνη που έκανε γιατί μετά.
0: Που σου λέει μπερδευτήκαμε στα πόδια. Ναι, double ιστορία.
1: Ποιο θα έπαιρνε.
0: Είχε υποσχεθεί ότι εγώ το συμβόλαιό μου θα το τερίσω μέχρι τελευταία δευτερόλεπτο. Δεν φεύγω, ρε παιδί μου.
1: Αν θέλετε, διώξτε.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή, γι' αυτό και όταν με ρωτούσες πέρσι, πρόπεση, όταν γινόντουσα σκηνικά και υπήρχε κρίση στις σχέσεις, έλεγα δεν φεύγει.
1: Τώρα θα σε πω μια.
0: Τώρα,
1: τώρα θα σε πω μια ιστορία τώρα.
0: Να με πει.
1: Και αν μείνει ο Λουτσέσκου, τώρα πιστεύει ότι ο Παοξής θα λέει καλά είναι που έμεινε ο Λουτσέσκου χαλασμένο.
2: Εκατόν πέντε κόμμα ένα. Goal FM. το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Ο Γιαννούλης
4: το έπαιζε παρθένα.
3: Όχι. Ο Γιαννούλης θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Θέλει να έρθει εδώ.
4: Ναι.
3: Εάν δεν ήθελε, ο παίχτης θα είχε φύγει την Παρασκευή που τρώγαμε τις γαρδούμπες με τον Αλέκο.
4: Δεν τρώγαμε γαρδούμπες, ψαράκια τρώγαμε.
3: Ναι, την Παρασκευή θα είχε τελειώσει.
4: Έκλεισε ο Αλέκος στο Πανσεραϊκό.
3: Επίσημα όχι ακόμα νομίζω.
4: Παίζει για τους Σπανού, λέει.
3: Παίζει
4: και του Ισπανού κολπά αυτά. Ναι, ναι, ναι.
3: Καλημέρα. Σκέφτονται την αντικατάσταση του Λουτσέσκου μεν, αλλά ξέρουν ότι τα τραγικά του λάθη συνεννή τη ομάδα οδήγησαν την κατάρρευση στον προπονητή τη ομάδα, η οποία έγινε σε μια περίοδο που συνέβησαν δραματικά πράγματα. Παιδιά, το να έχει παράπονα από ένα στέλεχο σου, εγώ το βρίσκω πολύ λογικό. Πάρα πολύ λογικό. Αλλά πρέπει να τον ξεκαθαρίσει τι θε και τι κάνει. Δηλαδή, για μένα, με το που τελειώνει το πρωτάθλημα. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Έχεις αυτή την παταγώδη αποτυχία. Παταγώδη αποτυχία. Ειδικά το μας με τον Παναθηναϊκό, εγώ ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω.
4: Είναι το κύπελο, το χώνεψες.
3: Το κύπελο, να σου πω κάτι, είναι ένας θεσμός εκπλήξεων, είναι ένα μάτς, είναι ενδιαφερόμενος. Ο άλλος καίγεται, έχει κόσμο, έχει κίνητρο, έχει δέλερ, η μπάλα είναι Τατιάνα. Άντε, το δέχομαι, γνωρίζοντας πώς είναι το άθλημα. Το άλλο δεν μπορώ να το χωνέψω.
4: Μάλιστα.
3: Το άλλο παίζει με ένα παντελώς αδιάφορο. Χωρίς κόσμο, χωρίς κίνητρο. Με 0-2.
4: Το διώχνεις τότε.
3: Μπράβο.
4: Και τους γκαγκατσικούς τους διώχνεις τότε.
3: Το άλλο που λες εσύ τους γκαγκατσικούς, συμπορία μπορεί να κάνεις το ξεκαθάρισμα. Αλλά το θέμα του προπονητή, γι' αυτό περιμέναμε μετά το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μία-δύο μέρες. Θα γίνει, παιδιά, θα μιλήσετε. Αυτό δεν ήταν το θέμα μας.
4: Μιλήσαμε.
3: Και έλεγα εγώ εδώ πέρα. Λέω συνήθως κάνουν μία-δύο μέρες. Την Τρίτη μιλάνε για να ηρεμήσουν. Θα μιλήσατε να ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά από τότε είχαμε άκρα του τάφου σιωπή. 20 μέρες.
4: Άρα καλά έλεγα εγώ τα ψεύτικα χαμόγελα του Λουτσέσκου και του.
3: Πρέ, αυτοί μπορεί να έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους.
4: Άσε ρε, που έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους.
3: Θέλουμε διάλογο Χατσιπαναγή με Κωστίκο να κλάψουμε λίγο, λέει.
4: Τεχνικοί διευθυντές.
3: Ναι.
5: Έλα, Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις? Έπαθα, θα σε διώξω, θα σε κάνω, θα σε κρατήσουν, θα σε αναβαθμίσουν, δεν ξέρω. Έχω δύο παίκτες να φέρω από το σου. Αμα είναι έτσι, η Ρωσία εκεί με έστειλε. Με πήρε σέωε και εμένα ο Σαββίδης.
4: Σε ποιο κομμάτι σε πήρε σέωε?
5: Να καθαρίζω τη φοράδα του επάνω. Είναι χέζει η φοράδα.
3: Σταμάτα! Πρωί-πρωί! Να βάλει αμέσω, ναι!
5: Κάνει φοράδα και θέλω να με βάλει με το φτιάρι να τα κάνω.
3: Και
5: ένα παίκτη έχω φέρει εκεί πέρα.
4: Βασίλη, πάρε με στις 4 και 4. Απαντήσω τα ερωτήματά σου.
5: Να σε επαναρθώ να πιούμε καφέ, να φέρω και του Σάβα, γιατί ο Σάβα είναι αρχηγός. Εγώ είμαι δίθεν κόλπα. Αυτά έξω είμαι εγώ. Σάβα είναι αρχηγός.
3: Σάβα. Αν είναι να φύγει ο Λουτσέσου, πρέπει να φύγει όπως του αρμόζει. Με τιμές και αποθέωση από το γήπεδο, λέει.
4: Κανείς δεν έφυγε με τιμές. Κανείς δεν έφυγε με τιμές και δόξες από πουθενά.
3: Νίκο, είμαι κολλημένος ο Βανάζης Νικήτης και δίπλα μου είναι ο κολλημένος ο 24. Λίγο πιο μετά θα σου πω αν στρίψει πόρτο Καράς Βουρβουρού.
4: Βγάλε φωτογραφία για Στίλτον.
3: Μπράβο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Και εγώ έχω μάθει ότι ο ο Κοσιενσάο είναι κάπου εδώ και κάνει διακοπές.
4: Ναι.
3: Ούτε στο Πορτοκαράς όμως, ούτε δεν ξέρω πού. Έτσι. Αλλά βγάλετε το φωτογραφία που το βλέπεις κιόλας, ρε φίλε. Η Λίβερπουλ, ρε παιδιά, αντικατέστησε τον πρωταθλητή σλότ που φέτος θα έκανε μαντάρα με η Ραόλα.
4: Όχι,
3: όχι η Ραϊόλα.
4: Το Ραϊόλα.
3: Που έκανε παπάδες με υποδιέστρη Μπόρνμουθ, όπως ο Καρσέδο που οδήγησε την Πάφο σε Τσουλού. Άτος, εδώ είναι ο άλλος. Σε πιο στιγνό. Ναι, όχι, okay, τελειώσε το όμως. Να κάνουμε. Στο Φανάζι Νικήτης δεν χωράνε δύο αμάξια. Είναι η μονή γραμμή, πουλάει παπά ο φίλος. Μητσάρα μου, Νικήτης, θέλω αυγά. Άρχισα διατροφές, το ρύζι, τρώω μόνο πρωτεΐνες, δεν τρώει υδατάνθρακες.
4: Έλα, βρε, πήγες τρεις μέρες προπόνηση και λαβά, θα πούμε. Πέντε μέρες προπόνηση.
3: Πέντε. Ο Ντούτα λέει ότι αυτό γίνεται παντού, παιδιά. Μην τρελαίνεστε.
4: Ποιο?
3: Ο Ντούτα. Μην δένεστε, λέει, συναισθηματικά. Και εγώ είμαι, το ξαναλέω, άμα είναι για δουλειά, πρέπει να είμαστε στιγμή. Δεν το συζητάμε. Αλλά να γίνει ωραία. Δεν τον είχαν το σλότ όμως, Ντούτα, ένα μήνα στο μένεις, φεύγεις. Μπαπ, έφερε Ραόλα, γεια σας. Έτσι δεν είναι, Ντίνο μου.
4: Συμφωνώ απόλυτα, ο Ντούτα.
3: Ναι.
4: Θα μας κεράσει
3: αύριο. Θα μας κεράσει. Ναι, αύριο.
4: Τι να κεράσει. Ναι. Σε μαγαζί που μας κερνάει, θα μας κεράσει αυτό.
3: Ναι, αυτό θα τα κάνει το τραπέζι. Άλλο αυτό. Μας κερνάει, θα πάμε εμείς η Ράφαελ.
4: Μην κάνει καμιά βλακία Ράφαελ και δεν το
3: πάρει. Όχι. Μας κερνάει, θα πάμε εμείς η Ράφαελ. Εντάξει, η Ράφαελ μας κερνάει.
4: Ρωτάει ο Αλέκος. Ποιος πληρώνει.
3: Ο Αλέκος.
4: Ναι.
3: Α, ρωτάει.
4: Όταν με δεις, εσύ πληρώνεις. Λέω, όχι. Ο άλλος.
3: Ο άλλος. Ναι, γιατί είναι μεγάλο το. Αν σε ρωτάει. Ναι, γιατί με τον άλλο θα είναι τετραψήφιο το νούμερο. Αλλιώς θα είναι τριψήφιο με σένα.
4: Από παιδί, εγώ είμαι κάτω εκεί πέρα στην Τούμπα να πω.
3: Α, σε ρωτάει, έρχεται να σε ρωτάει ποιος πληρώνει.
4: Ελά, ρε. Ρε, τι. Πληρώνεις εσύ ο άλλος. Ναι, εντάξει.
3: Εντάξει τότε, να μην κάνω.
4: Να φέρω το κρασί το άλλο να κάνω. Εντάξει.
3: Είναι λάθος, εγώ θεωρώ, να μην δοκιμάσουμε έστω μία χρονιά τη μαγική τριπλέτα Βιερίνια Λουτσέσκου. Μάτος, λέει, που έχουν ιδανική συνεννόηση. Τώρα γιατί να μπουν σε τέτοιες διαδικασίες. Παιδιά, εντάξει, κάποιοι παίρνουν αποφάσεις.
4: Και 7 είναι, και 8
3: είναι. Φεύγουμε. Break. Θα επιστρέψουμε να δούμε και το θέμα του Γιαννούλη και τα υπόλοιπα με τα γραφικά.
4: Ναι. Φέρτε μου μια βελόνα μόνο να ξεφουσκώσω τα.
3: Ποια?
4: Αυτά που μας θα κάνετε τσουρέκια με το Γιαννούλη.
3: Όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα, γίνεται αμάν δεν έχω βεζίνη, τι κάνεις. Πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 την καιρή κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τυπόζιτο και απολαμβάνουν ξένιαση τις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ράπε κούλ, επιστρέφουμε.
4: Πάλι στο Ρωσοκάναλο ο Βελόπουλος, τον κάνουν αβάντα.
3: Ποιο είναι Ρωσοκάνα. Α, το. Όλα τα έχουμε. Εκεί
4: το Ρωσοκάναλο. Καριστιανού σε τρώει.
3: Τον τρώει.
4: Σε τρώει.
3: Μα δεν νομίζω. Τρίτη είναι η Καριστιανού. Πίσω από τον.
4: Σε τρώει στο Open.
3: Τσίπρα. Τσίπρα.
4: Τσίπρα.
3: Λοιπόν, break σε λίγο πάλι μαζί.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
10: Τι είναι το Lucky?
11: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
11: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
10: Τι είναι convenience?
11: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
10: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
9: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
10: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
11: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
12: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα. Βαρύ κατηγορητήριο και δικογραφία μαμούθ αναδείχθηκε στην υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών. Χθες 6 συλληφθέντες απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πολίτες κατέβαλαν ποσά από 1.000 έως 30.000 ευρώ για μείωση προστίμων, επίσπευση οικοδομικών αδειών και τακτοποίηση εκκρεμωτήτων. Ξεκινάμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του και επιτέθηκε στην κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στη διαφθορά, όπως τόνισε. Αρχίζουν σήμερα στη Βουλή εργασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος με καταληκτική ημερομηνία την 4η Αυγούστου, ωστόσο η πιθανότερη ημερομηνία για την πρώτη ψηφοφορία είναι 27η Ιουλίου. Σε εξέλιξη είναι οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, όπου κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν υπάλληλοι της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Φιλίρου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1

0: GigaBPS για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο day.gr κάθετος fiber.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνομαι με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι. Μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Η Γιαννίλης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
20: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
19: Κι εγώ εκεί μπήκα.
20: Κι εγώ.
19: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες στην Καστίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί? Πολύ καλά άκουσες, γιατί με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ρίτζες στην Καστίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνετε σκληρώσεις Happy Go 30 συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Good morning, καλημεράρες όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα στα πλήκτρα. Ο Χάρης έχει ρεπουδάνει σήμερα. Καλύτερα που το έχει σήμερα πάντως για σένα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ούτσαλος είναι ψηλό, έχουμε και τη μία ώρα την έτσι, αλλιώς. Εντάξει.
1: Η πράγμα είστε εδώ πέρα μέσα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε μετά του Λουτσέσκου.
1: Τι λέει, μέτρες φορές το Λουτσέσκου έχει πρώτη σελίδα.
0: Ναι. Ίντριγκα, λέει, εσωτερικές αναταράξεις για φιλολογία περί αλλαγής προπονητή.
1: Ωραίο πρώτο σελίδα.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά. Διαρροές για το διάδοχό του. Καρσέδο, είπαμε. Κοσιεσάο, υπάρχουν. Σίδηρο ότι ο Πάκου μιλάει με πολλούς.
1: Κοσιεσάο για να έρθει πρέπει να πάρει εγγύησεις.
0: Ο Κοσιεσάο δεν ξέρω.
1: Να φύγει αυτή η Μίλα να βγει τέταρτο του χρόνου.
0: Καλά, θα μου πει και στην Αραβία. Ο Κοσιεσάο να ξέρει είναι σε πτωτική πορεία η καριέρα.
1: Γι' αυτό τον φιλετάει πάω.
0: Είναι σε πτωτική, δηλαδή έφυγε από την Πόρτο και έχει κατήφορο. Δεν τα πάει καλά. Δεν την παλεύει, μαλώνει. Αρχίζει, μανουριάζει, χάνει ισορροπίες.
1: Πάντως, εγώ θέλω να έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, και εγώ το θέλω.
1: Μπορεί να πλακωθούμε κιόλα.
0: Ναι. Τώρα ο Καρσέδο είναι ο άνθρωπος.
1: Εμένα με εξητάρει να τον κολλάω. Αν κάνει λάθος τακτικές και τέτοια, θα τον κολλήσω άσχημα.
0: Ο Καρσέδο είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε Champions League την Πάφο, πήγε στη Σπαρτάκ, την πήρε κύπελο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ήταν συμπαρή την Άρσεναλ, την Σεβίλη, ως βοηθός βέβαια του Έμερι, πολλά χρόνια και έχει πλέον τρομερές παραστάσεις.
1: Είναι φοβερός
0: 53, ναι, είναι 4-2-3-1 παίζει. Δεν ξέρω πάω τι θα κάνει ή τι έκανε ή τι μέλη γενέστε. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει φωτιά πλέον, δεν υπάρχει μόνο καπνός.
1: Τελειώστε το θέμα εδώ και τώρα.
0: Ναι, πρέπει να τελειώσει, κοίταξε.
1: Λέει η Μέντες πρώτα, εγώ θα πω άλλο.
0: Τι θα πεις?
1: Ακόμα χειρότερο. Έπρεπε να το έχετε τελειώσει ένα μήνα
0: πριν. Έπρεπε να έχει τελειώσει, ναι, έπρεπε να έχει τελειώσει.
1: Γιατί αν παραμείνει ο Λουτσέσκου θα είναι μια σχέση πάρα πολύ κακή. Δηλαδή θα βλέπει,
0: πρέπει να το τελειώσει.
1: Θα βλέπει την Κοντζάλοβα και τον Γιώργο και θα του γυρίζουν τα μυαλά ανάποδα.
0: Ναι, πολύ πιθανό. Ναι. Και σκέψω ότι ο ΠΑΟΚ σε δύο εβδομάδες, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, 19 του μήνα θα μάθει αντίπαλο ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Και σε περίπου 20 μέρες.
1: Προετοιμασία δεν ξεκινάει.
0: Σε λιγότερες από 20 μέρες.
1: Με ποιο προπονητή?
0: 29 του μήνα φεύγει η Ολλανδία.
1: Ναι. Όχι, δηλαδή δεν είναι εκεί.
0: Ναι, δηλαδή θέμα, ναι. Είμαστε λίγο αργά. Έτσι, δηλαδή ξεκινάει η κλήρωση, ξεκινάει η προετοιμασία. Το άρα μόνο που ξέρουμε αργή, είναι ότι ο Λουτσέσκου λέει ότι εγώ είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ο Λουτσέσκου πουλάει παραμύθια αυτό τώρα. Λέει,
0: καλά, ναι, σου λέει εντάξει, okay, και εγώ θα πουλήσω λίγο παραμύθι.
1: Πουλάει παραμύθια από μέσα του.
0: Έκανε δηλώσει, στόχος μου είναι λέει να κάνω τον ΠΑΟΚ σε μια χρονιά.
1: Δεν του γουστάρει.
0: Και προχθές μιλάει συνεχώς.
1: Δεν του γουστάρει καθόλου και ο Λουτσέσκου. Δηλαδή του βλέπει και ανακατεύονται τα ντερά του.
0: Θα έχουμε σήμερα κάποια ανακοίνωση. Σήμερα νομίζω θα έχουμε ανακοίνωση από την ΠΑΟΚ.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Δεν ξέρω αν θα έχουμε για τον προπονητή. Αλλά θα έχουμε ανακοίνωση σήμερα.
1: Σήμερα τι είναι, Τρίτη?
0: Τετάρτη.
1: Άργησε κιόλα.
0: Θα έχουμε ανακοίνωση. Για το θέμα του Γιαννούλη, για να πάμε λίγο, θέλω να πάμε σε θέμα Μήτογλου και Ισίνια Ηρακλή. Για το θέμα του Γιαννούλη, η πίεση του Γιαννούλη, οι κινήσεις του ΠΑΟΚ στο τελευταίο διάστημα γλίτωσαν ένα μεγάλο επικοινωνιακό παύλο αγωνιστικό κάζο για μένα.
1: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός, είπαμε και στο διάλειμμα έξω, μπορεί να προφάρει.
0: Όλα παίζουν, γιατί η δικιά μου ενημέρωση από τους Γερμανούς λέει ότι φίλε μου Κουλ, δεν έχει τελειώσει το θέμα. Δεν έχει τελειώσει, λέω, αφού παίξει δεν θέλει. Ο Ολυμπιακός λέει, ποιος το είπε ότι αποσύρθηκε.
1: Ξέρεις τι κάνει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή?
0: Ποιος το είπε ότι αποσύρθηκε, λέει.
1: Ο Ολυμπιακός λέει στον κόσμο του, παιδιά, αποσύρομαι γιατί δεν μπορεί να περιμένω τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είδε ότι ο Γιαννούλης έχει στυλώσει τα πόδια. Και σου λέει δεν γίνεται, ναι, δεν γίνεται τώρα.
1: Γιατί, εκτιμώ, ναι,
0: γιατί
1: αλλά,
0: ο Γιαννούλης έχει αυτό το συνέστημα. Λοιπόν, ο Γιαννούλης έχει πέρασει και αυτός πάρα πολύ δύσκολα αυτήν την εβδομάδα. Με φίλους γνωστούς, συγγενείς από πάνω του. Μη έτσι, κάνε, ράνε.
1: Σόπα μωρέ που πέρασε ο Γιαννούλης τώρα δύσκολα.
0: Δύσκολο είναι αυτό, να
1: ξέρεις. Στο γυμναστήριο κάθε μέρα.
0: Γιατί όσοι φύγανε, είδες τι έγινε. Μετά όταν ανέβηκαν πάνω
1: τα θέματα.
0: Ναι, Γούναρης, Σαλπιγκίδης. Να του πιάσουμε ένα-ένα. Δεν θες.
1: Θα πεις εσύ τους δικούς.
0: Σκαρτάδος.
1: Ναι. Τι έκανε ο Σκαρτάδος?
0: Γεωργιάδης. Ακόμα και ο Γεωργιάδης δεν είναι. Είδες, πήγαινε, έρχεται, δεν έχει
1: τον. Ποιο Γεωργιάδης? Ναι. Ο Γεωργιάδης τον πήρατε προπονητή.
0: Ναι, ποιοι άλλοι ήταν? Ποιοι άλλοι? Αυτοί.
1: Λοιπόν, Κούδας.
0: Κούδα σε πέρα. Δεν έπαιξε ποτέ.
1: Σταμάτα ρε, περίμενε.
0: Δεν έπαιξε.
1: Είπε από του Κούδα. Πήγε στο Ολυμπιακό δύο χρόνια. Έγινε τίποτα.
0: Δεν έπαιξε όμω.
1: Πώ δεν έπαιξε. Φιλικά και τέτοια.
0: Φιλικά και τέτοια. Δεν έπαιξε.
1: Έπαιξε, έβαλε την Ερυθρόλευκη.
0: Ναι.
1: Αναστασιάδη. Πήγε στο Παναθηναϊκό. Έγινε τίποτα.
0: Παναθηναϊκό δεν πειράζει.
1: Πώ δεν πειράζει.
0: Είναι αλλιώ ο Παναθηναϊκό. Τα έχουμε πει.
1: Δίνω. Ε?
0: Δεν πρέπει να γίνει. Ναι, άντε, ναι.
1: Ορφανό, σα έκανε τα δάχτυλα. Έγινε τίποτα. Τον τελικό το 81.
0: Κοίταξε,
1: έγινε τίποτα.
0: Με κάποιους τους πείραξε γιατί.
1: Τερζανίδης. Σας παράτησε. Πήγε ο Παναθηναϊκός. Έγινε τίποτα. Ασλανίδης. Σας παράτησε. Πήγε ο Παναθηναϊκός. Έγινε τίποτα. Το παραμιλάς.
0: Όλοι δεκαετία 70 που μου λες όμως.
1: Ναι, τι.
0: Μετά όσοι φύγαν μετά ήταν
1: ναι,
0: το πρόβλημα.
1: Τι έγινε, τι πρόβλημα.
0: Δεκαετία 70 τελείωναν τα 8 ετές, τα 9 ετές και κάτι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και πήγαιναν να πάρουν τα χρήματα κάτω. Τώρα μιλάμε για την νεότερη εποχή.
1: Η νεότερη εποχή.
0: Που έχει Καρτάδο, ναι. Που έχει Αλπικίδη.
1: Ο Καρτάδος γιατί τον έχετε έτσι.
0: Τι, γιατί.
1: Τι έκανε δηλαδή. Τι έκανε, για ποιο λόγο.
0: Λοιπόν, να μην το κουράζουμε.
1: Όχι, γιατί δεν το κουράζουμε.
0: Να μην το κουράζουμε.
1: Δεν τα κάνουμε, παιδί μου, ναι.
0: Ναι. Okay. Ναι. Το θέμα του Γιαννούλη πάντως. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει κλείσει για τον ΠΑΟΚ.
1: Κάτσε, Αλπικίδης είναι μουγκό, είναι χαζό.
0: Ναι, δεν έχει τελειώσει για τον ΠΑΟΚ.
1: Καλό παιδί.
0: Υπέροχο παιδί είναι.
1: Ενώ που δεν μιλάει.
0: Δεν έχει τελειώσει το θέμα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση βέβαια πάρα πολύ καλή.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένο τώρα να τον πάρει.
0: Τρία γιατί, συν ένα εκατομμύριο μπόνους.
1: Γιατί τώρα ναι. Ακούει ο ΠΑΟΚ στην εκπομπή. Ακούει το ρεπορτάζ από οπουδήποτε που είναι σωστό το δικό μας. Και λες, ο Ολυμπιακός κάνει πίσω τέλος. Άρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Μείνει ο ΠΑΟΚ και ο Άσμπουκ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Και ο Άσμπουκ λέει ότι εγώ στον ΠΑΟΚ επειδή δεν το χειρίστηκε καλά το θέμα,
1: ναι.
0: Δεν το δίνω.
1: Και εφόσον αποσύρεται ο Ολυμπιακός. Είναι μονόδρομος για την ΠΑΟΚ να πάρει τον Γιαννούλη. Εάν δεν τον πάρει τώρα.
0: Για μένα και για επικοινωνιακό αλλά
1: τώρα,
0: και για αγωνιστικό λόγο.
1: Καλά, ο αγωνιστικός είναι σίγουρα. Καλός παίκτης.
0: Όλα με λεφτά γίνονται βέβαια.
1: Καλός παίκτης.
0: Όλα με λεφτά γίνονται.
1: Τώρα το άγχος του ΠΑΟΚ ή παράγοντα είναι μεγαλύτερο που λέει ο Ολυμπιακός. Παιδιά, εντάξει, δεν ασχολούμε. Άρα δεν ασχολούμε. Άρα πάρ' τώρα. Τι θα πει δεν ασχολούμε.
0: Ναι, η άγχος μου λέει 5.
1: Μάλιστα.
0: Επιμένει. 5. Τα 5 τα έδινε ο Ολυμπιακός και η Κόβετρη. Την Κόβετρη την ο Γιαννούλης την απέρριψε. Δεν θες Ελλάδα, του λέει.
1: Ναι.
0: Ωραία, ορίστε, Ολυμπιακός. Ναι, αλλά Ολυμπιακό δεν θέλω να πάω. Στο τέλος θα μείνει στην Άουσμπουργκ.
1: Θα μείνει στην Άουσμπουργκ.
0: Ναι. Αλλά δεν θέλει να μείνει και στην
1: Άουσμπουργκ. Αλλά μετά, όταν θα έρθει στον ΠΑΟΚ στα 32-33, πότε θα έρθει.
0: Όσοι πήγαν λέει, στη σύγχρονη εποχή, λέει του ΠΑΟΚ, όχι στους παλιές, είναι κόκκινο πανίλε πεσόρα. Όλοι όσοι πήγαν.
1: Ποιοι είναι, ρε, όλοι.
0: Ο Ντρέρας, ο Κάς, ο Πασχαλάκης, όλοι τέλειωσαν την οικογένεια.
1: Το Πασχαλάκη, το Πασχαλάκη δεν τον θυγάνε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τον έχω πολύ ψηλά. Τον έχω ψηλά του Γιαννούλη. Μην τον τρώσω.
1: Και από του μήνε αμανάτι ο Γιαννούλη.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν απέξει και την μπάλα που έπαιζε.
0: Καλά,
1: και
0: ναι, εντάξει.
1: Στεναχωρημένο.
0: Δεν θέλει να μείνει εκεί στο χωριό αυτό. Δεν θέλει να μείνει.
1: Γιατί
0: πήγε το άλλο.
1: Γιατί πήγε.
0: Όταν πήγε πριν δύο χρόνια, σου λέει πάω ένα χρόνο. Ούτω άλλω έβαλε και ρήτρα. Στα δύο χρόνια, αν έρθει πρόταση από Ελλάδα, φεύγω. Αλλά.
1: Πού είναι η ρήτρα.
0: Το ξαναλέω, είναι σαν να έρθει μια πρόταση για τον Δεσπότοφ, εγώ σου λέω. Και μια ομάδα μα δίνει 2 και άλλη 4. Και εμείς τον πουλήσουμε σαν 2. Είναι δυνατόν.
1: Μάλιστα. Σωστό.
0: Δεν είναι τόσο απλό να το κάνουμε.
1: Επειδή ο Δεσπότοφ θέλει να παίξει.
0: Επειδή ο Δεσπότοφ θέλει να παίξει Τσέσεκα Σόφια.
1: Δεν μου λες.
0: Πούμε Δεσπότοφ.
1: Ο Μάτο και ο Βιερίνια.
0: Ναι. Τώρα αυτοί.
1: Ψάχνουν άλλο αριστερό μπακ που θα καλάσει του Γιαννούλη.
0: Τώρα αυτοί μπορούν.
1: Κάνουν δουλειά.
0: Αυτοί οι δύο που είπε Μάτο και Βιερίνια. Γιατί ο Πάουκ μπορεί να έκανε διαπραγματεύσει
1: με τον
0: προηγούμενο καθένα.
1: Γιατί τώρα δεν είναι φίλοι μα. Θα του κρίνουμε τώρα. Σαν
0: κανονικότατα, ναι. Κανονικότατα. Με το προηγούμενο καθεστώς, αυτό τώρα μπορεί ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί. Να τους πει, παιδιά, οι διαπραγματεύσεις γινόταν με άλλο καθεστώς. Πλέον έχουμε Μάτος Βιερίνια.
1: Μπράβο.
0: Θέλετε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε όλοι μαζί από την αρχή. Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Δηλαδή, τι θα κάνει ο Μάτος και ο Βιερίνια, θα πούν το Σαββίδι, ξέρεις κάτι. Δώσε παραπάνω.
0: Όχι, ρε φιλέ, θα το δουν αλλού. Λοιπόν, δηλαδή, αντί να δώσουμε τα λεφτά στον Γιαννούλη. Ανέβασα ρε εσύ ρέτρο. Έφτασα τα 4 εκατομμύρια. Σου λέει τόσο τον αξιολογώ εγώ. Λοιπόν, εδώ τον έχω, λέει ο άλλος με AI. Ρε παπάτζα, ρε παπάτζα. Έβαλε AI εδώ, δέστε εδώ, τον έχω εδώ.
1: Καραγκιόζηδες θα πούμε πρωί.
0: Στο δρομολόγιο. Τι
1: παπατζίδες.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά με τα θέματα του ΠΑΟΚ. Σήμερα θα έχουμε ανακοινώσει για κάποια θέματα. Γιατί είναι basket πολλά day. Που αιωρούνται.
1: Basket day δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, θα τα πω εγώ, μην αγχώνεσαι. Ναι. Αιωρούνται πολλά. Έχουμε τα θέματα για το γήπεδο, το προπονητικό, τη στελέχωση στα άλλα τμήματα, marketing, εμπορικό. Βεβαίως το προπονητικό που καίει τους πάντες.
1: Ωραία, Α103 γίναμε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από, το, από τα του ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο Ηρακλή.
1: Φτάνει με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚιάσαμε εδώ μέσα.
0: Αφού έχει πολλά θέματα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε
1: αυτό το,
0: τώρα, ρε φίλε.
1: Αυτό το είναι ιερομάρτυρα.
0: Ο Άρης τι έχει.
1: Το Γιάννουλ. Τι να έχει.
0: Σε ρωτάω του ρεπόρτε, βλέπουν, λέει δεν έχουμε κάτι.
1: Τι να πάει ο Άρης.
0: Ηρακλή, ορίστε.
1: Τι Ηρακλή.
0: Μήτογλου. Με τα γραφάρα πάει να πάρει.
1: Ο Μήτογλου.
0: Επίσημη προσφορά από τον Ηρακλή. Την καλοβλέπει ο Μήτογλου.
1: Για άστο και αυτό το Μήτογλου.
0: Παρά τα αυτά να πούμε και εδώ. Ότι δεν είναι εύκολο να μείνει ελεύθερο εδώ να τρώμε το. Έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο. Να το πούμε γι' αυτό. Δηλαδή,
1: πόσο θέλει
0: αν ατρόμητος. Το θέλει ο Ηρακλής.
1: Πόσο θέλει ο Ατρόμητος. Και είναι ο Ηρακλής σε θέση να πληρώσει ομάδα για να πάρει παίκτη να.
0: Εδώ θα πρέπει να πιέσει. Αυτά έτσι γίνονται. Τίνο. Θα πρέπει να πιέσει ο Μήτογλου τον Σπανό, τη διοίκηση του. Παιδιά, δεν κολλήσαμε καλά εδώ πέρα. Ήρθα να παίζω βασικό και πάλι δεν
1: είναι. Ο Μήτογλου πήγε στον Πασχάλη, τον Τουντούρη.
0: Ναι.
1: Ο Πασχάλης ο Τουντούρης. Έφαγε φασόλια γίγαντες, τράβηξε να πούμε κάτι μπρουτ.
0: Ναι.
1: Το Μήτογλου, δεν ασχολούμαι τώρα
0: έχω
1: με
0: τον Μήτογλου. Έχω να ασχοληθώ. Τσιμίκα με κουλιαράκι. Ναι, ναι. Έχω,
1: τον έχει την απέξω να πούμε.
0: Ναι.
1: Έβαλε εκεί τον βοηθό, έχει κάτι βοηθούς εκεί ο Πασχάλης ο Τουντούρης. Δηλαδή. Δεν ασχολούνται και αυτοί, δεν ξέρουν κτλ. Και έμεινε εκεί στον Ατρόμητο. Δηλαδή.
0: Κοίταξε, ο δηλαδή είναι καμένο. Εσύ στον Ατρόμητο με δεδομένο ότι θα παίζει βασικό. Δεν είχε, έπαιζε βασικό.
1: Αλλά αν είχα εγώ τώρα το Μήτογλου, ήμουν εγώ μάναζερ του Μήτογλου. Πόσα γκολ κάνει ο Μήτογλου το χρόνο, ρε.
0: 3-4.
1: 5 γκολ το χρόνο. Εξουδετερώνει του αντιπάλου στον αέρα κτλ. Ναι. Ναι. Είναι αργό, όχι. Γρήγορο, όχι. Ξέρει πάρα πολύ, όχι. Είναι άμπαλο, όχι. Άντε να φύγετε από εδώ πέρα. Δηλαδή, άλλοι στόπερ τι κάνουν.
0: Να σου πω κάτι.
1: Άρα ο Μήτογλου αξίζει από, από το 10 είναι στο 7 και τον έχουν στο 4.
0: Συμφωνώ.
1: Εγώ αν τον είχα, παράδειγμα,
0: συμφωνώ.
1: Ή ένα σαν και εμένα ή ένα.
0: Συμφωνώ.
1: Τον έχεις στο 7,
0: ο Μήτογλου δεν είναι του 4-5, είναι του 6-7. Για να μην σου πω ότι ο Μήτογλου εύκολα στέκεται στα ρόστερ των μεγάλων να είναι τέταρτο στο πέντε.
1: Δεν έχει κανένα δημοσιογράφο. Δεν έχει κανένα δημοσιογράφο του Ταχώνη, δεν έχει κανένα καλό μάναζερ και έμεινε πίσω το Χαϊβάνι ο Μήτογλου. Ο μπαμπά του Κεφάλας, να πούμε εκεί με το Μούχαλι. Σοβαρά, μιλά. Δύο μέτρα γαϊδούρι. Κάνει δύο κανιά. Στόπερ και σε τρία. Εγώ αν ήμουν μάναζερ, θα τον πήγαινα σε μια ομάδα που παίζει τρία στόπερ και στο εξωτερικό με τρεις στόπερ. Ξέρεις την μπάλα θα έπαιζε ο Μήτογλου.
0: Ναι,
1: τώρα στον Ατρόμητο τώρα. Στον
0: Ατρόμητο
1: και στον Ηρακλάκο τώρα.
0: Είναι και σε καλή ηλικία. Δηλαδή, αν τον πάρει ο Ηρακλής για μένα, πρέπει να στήσει την ομάδα σαν στόπερ πίσω στο Μήτογλου. Έτσι, μιλάμε για ένα 26χρονο πλέον με παραστάσεις.
1: Καλή ηλικία έχει.
0: Ναι, αλλά δεν έπαιξε πέσει και στον Ατρόμητο. Δηλαδή, εγώ περίμενα να πάρει εκεί παιχνίδια, δεν πήρε και προφανώς. Δηλαδή, πήρε με το ζόρι 6 μάτς.
1: Έπεσε η χρήμη, τα αριστεριακή, πώς λένε, αξία πάρα πολύ.
0: Έπεσε και μαστεριακή, είχε φτάσει.
1: Κι αν είσαι έξυπνο.
0: Στο διαδίο έφτασε.
1: Πα και τον μπαίνει έτσι στην πτώση του τη χρηματιστριακή του.
0: Μη σου πω και τέταρτο στον ΠΑΟΚ. Εκεί να είναι αλλαγή του ενός του βασικού.
1: Και το στόπερ στο
0: ναι, παιδί, αριστερό δεξί και να είναι τον backup αριστερό δεξί του πάγκου. Αυτό λέω.
1: Δηλαδή από τον Λόβρεν χειρότερος είναι. Από τον Λόβρεν.
0: Δεν είναι χειρότερος, όχι. Δεν είναι από τον Λόβρεν χειρότερος. Συμφωνώ και είναι και 26 χρονών.
1: Σοβαρά μου το ερείπιο τώρα
0: το Ηρακλής τον θέλει. Ο Ηρακλής πάντως τον θέλει. Ψάχνει να δει μήπως μείνει ελεύθερος.
1: Ο Ισινιέ ποιος είναι και ο παιχταράς αυτός που ήταν.
0: Ναι, σωστά. Εντός των 10 ημερών θα αποφασίσει.
1: Ποιος?
0: Ο
1: Ισινιέ.
0: Εντάξει. Είναι ένα πάντα ελπίζω Ηρακλής. Εντάξει, είναι στα κάτω του Ινσίνιε, στα 35 του.
1: Εντάξει,
0: αλλά δεν πάει μόνο... να είναι Ινσίνιε. Και όσον αφορά τα του μπάσκετ, θα πούμε γιατί ετοιμάζεται φιέστα την Κυριακή στο αεροδρόμιο Μακεδονίας.
1: Τι έγινε?
0: Θα έρθει ο
1: Καραγκιοζλίκη. Θα
0: στο πω μετά. Σπανούλης.
1: Καραγκιοζλίκη.
0: Και έχουμε και τα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ για Ευρωλίγκα, θα τα πούμε μετά.
1: Καραγκιοζλίκη.
0: Πάμε. Διαφημιστικούλη. Και επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι. Αλλά πρώτιστα να σας πω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Παίρνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό WIN1000, παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζινάκι.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
5: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Με μια σημαντική νίκη στην Τούμπα, η Εθνική Νέων επικράτησε 4-2 του Καζακστάν και σφράγισε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του γύρω κάτω των 19, διατηρώντας τη θέση της στη League A. Η ελληνική ομάδα κυριάρχησε απόλυτα στον αγώνα και πήρε ισχυρό προβάδισμα 4 τερμάτων, χάρη στον γκολ του Αβραμούλη, τα 2 τέρματα του Μπέρδου και τον γκολ του Αρετή. Ο ΠΑΟ κινείται για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη από την Άουσμπουργκ με βελτιωμένη πρόταση, με τον ΣΕΟ Μίχαελ Στρίελ να βρίσκεται στην Ελλάδα για επαφές. Ποδοσφαιριστές σε αρκετές θέσεις θέλει να κλείσει η ΠΑΕ Άρης, ως ότου ξεκινήσει η προετοιμασία, ώστε στο δεύτερο τουλάχιστον στάδιο να υπάρχει κόσμο στη Μπρέσια της Ιταλίας, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα μεταβεί αποστολή. Μεταξύ των θέσεων παραμένει αμυντικός χαφ, με τη διαφορά ότι οι Θεσσαλονικείς προσανατολίζονται και σε δεύτερη περίπτωση, και στο πλάνο μπαίνει και η περίπτωση του Μάρτιν Χόγκλα. Ο Ηρακλής επιδιώκει την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού του ατρωμή του Σίμου Μίτογλου, προσφέροντας ετήσιο συμβόλαιο για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη. Ο Βραζιλιάνος Γουλιτόν Σαμπάιο ορίστηκε να διευθύνει τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Ολυμπιακό στο ΑΚΑ για τον τέταρτο τελικό. Μετά το 102-92 του ΣΕΦ, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά και έχουν match point τίτλου, ενώ οι Πράσινοι θέλουν μόνο νίκη για να στείλουν τη σειρά σε πέμπτο match. Στη συνεδρίαση της EuroLeague Commercial Assets εγκρίθηκε η επέκταση του EuroCup σε 32 ομάδες με νέο σύστημα 4 ομίλων, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμμετοχή ΠΑΟ και Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη με τριετές συμβόλαιο, με τους φιλάθλους να προετοιμάζουν θερμή υποδοχή για την επιστροφή του Kill Bill στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά από το πόστο του προπονητή. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και injectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
11: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
19: Μυρίζει λουκουδιά!
20: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
19: Πού πήγε πάλι!
20: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
20: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
21: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
22: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
23: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
22: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
23: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
22: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
14: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
24: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
14: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
24: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
25: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
26: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
28: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
27: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
28: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
29: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και η ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
30: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
31: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
30: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
31: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
30: Αισθάνεσαι σπίτι.
31: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
32: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
33: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να κερδίζεις δωρεπιταγές και αμέτρες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Δίνω μου. Καλημεράρες! Good morning, να πούμε σε όλα τα φιλαράκια μας. Rap and cool σήμερα, ο λίγο τίκου τσουρεμένο. Έτσι είπαμε.
1: Γι' αυτό είμαι ντεφορμέ σήμερα.
0: Ντεφορμέ, λίγο εντάξει. Όχι μόνο.
1: Είμαι λίγο ντεφορμέ.
0: Απλά δεν.
1: Δεν έχω αυτή την τρέλα
0: που είχα. Τη σπιτάδα να φεύγει. Δεν πιάνει τελικέ.
1: Όχι, είμαι στι 3.000
0: τροφέ. 4.000 τροφέ, δεν πα σε 7. Λοιπόν, μπασκετικά να πούμε 2-3 πράγματα. Μπασκετικά. Την Κυριακή ορίστηκε η άφηξη του Μεσσία Σπανούλη.
1: Ποιος το γράφει Μεσσία?
0: Υποδοχή Μεσσία θα έχει.
1: Αυτό είναι κακό.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτό δηλώνει πείνα μεγάλη. Πάει σε ένα όραμα το οποίο ναι. Κρέμεται από τα αυτά του. Εγώ αν ήμουν ο Σπανούλης θα είχα πρόβλημα. Ένας ολόκληρος όρος να κρέμεται.
0: Σηκώνεις τόσο μεγάλο βάρος.
1: Δεν μπορώ να σηκώσω εγώ τέτοιο βάρος.
0: Ναι. Πάντως περιμένετε, αναμένεται στο Μακεδονία να γίνει παζουλισμός το απόγευμα της Κυριακής. Στις 12 το μεσ... τη Δευτέρα θα γίνει η παρουσίαση του.
1: Πότε θα γίνει αυτό?
0: Στο αεροδρόμιο την Κυριακή το απόγευμα 7 η ώρα. Κοίταξε. Και την Δευτέρα θα γίνει η παρουσίασή του σε συνέδευση τύπου.
1: Φταίει και ο Σπανούλης.
0: Τι εννοείς?
1: Θέλει να νιώσει Μεσσίας κι αυτός.
0: Δεν ξέρω. Γιατί αλλιώς, νιώσει, αλλά θα έχει.
1: Αλλιώς θα έπαιρνε τα μαξάκι του, θα πω εγώ το έργο.
0: Ναι.
1: Θα έβαζε τις βαλίτσες του και θα ερχόταν μόνος του εδώ πέρα και δεν θα θέλει τα
0: μεσί. Θα έπαιρνε μεσίστικα. Τα
1: μεσίστικα, κάνει το μεσία να πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι άρα ο κόσμος είναι, του Άρη άρα και αυτός έχει είναι, ανάγκη λίγο να.
1: Βάζει δεν έχει ανάγκη.
0: Αν ποδόσφαιρο δεν.
1: Και αυτός φιγουρατζής φαίνεται ότι είναι.
0: Ποιος, ο Σπανούλης?
1: Ο Σπανούλης, ναι.
0: Εντάξει, να το ζήσει. Να το ζήσει, ρε.
1: Ναι, άμα το ζήσει.
0: Ναι.
1: Μετά η
0: θα είναι ευθύνη σου ούτω ή άλλω.
1: Οι απαιτήσει των Αργεντινών.
0: Οι απαιτήσει, ναι.
1: Θα είναι μόνο εκεί.
0: Βέβαια, πενταετέ, τρία συν δύο.
1: Ο άλλο, ο Καρυπίδης, η καλύτερη του.
0: Λες, ε.
1: Άδειο γήπεδο.
0: Σου λέει το βάρο και η πίεση θα πέσει τώρα στο
1: Σπανούλη.
0: Και στο μπάσκετ.
1: Εγώ φεύγω από το πεδίο βολή.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Okay, εντάξει, τώρα σου είπα, ο κόσμο του Άρη έχει ανάγκη να νιώσει κάτι.
1: Αυτό το καραγκιοζλίκι έπρεπε να το αποφύγει η Καϊάρη. Λέω εγώ. Είναι okay. Καραγκιοζλίκι.
0: Okay, okay.
1: Γιατί εγώ κοροϊδεύω για τους παοξίδες και όχι πάνω στο αεροδρόμιο να έχουν μία ελπίδα μόνο σε έναν άνθρωπο μόνο. Εγώ αν ήμουν αυτός ο άνθρωπος, θα έπαιρνα το Renegade μου, το αμάξι που ξέρω ότι είναι. Κλακ, κλακ, κλακ το βράδυ
0: θα και εδώ πέρα και
1: θα
0: τη Δευτέρα. Ναι, ναι.
1: Και Δευτέρα θα πηγαίνω δουλειά.
0: Άρα λες, δεν θα πήγαινε σε διαδικασία φιέστας υποδοχής.
1: Αυτά είναι εσά.
0: Αν ήσουν εσύ ο Σπανούλης.
1: Εγώ αν ήμουν ο Σπανούλης.
0: Γιατί θα έπαιρνε πολύ μεγάλη πίεση πάνω σου, απαιτήσεις που του άλλου θα τι.
1: Δεν θέλω να το ζήσω αυτό το μασάλι να πούμε.
0: Ναι. Okay.
1: Εγώ, σαν
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο καθένας είναι διαφορετικός.
1: Δεν είμαι.
0: Πάντως το ξαναλέω, ο κόσμος του Άρη, εγώ που έχω αρκετούς φίλους Αργιανούς συναστρέφομαι.
1: Θα πάνε, ρε παιδί μου.
0: Θέλουν κάπου να ξεσπάσουν. Ξέρεις τι είναι,
1: πώς είναι αυτό που τους πιάνει, ναι. Επιληψία.
0: Ναι.
1: Θα τους πιάσει σαν τέτοια θα τρέμουλα, θα λιποθυμάνει, θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Σε τέτοια φάση. Γιατί.
0: Υπερβολή λες.
1: Γιατί τους δίνει ο μοναδικός άνθρωπος, τους δίνει ένα όραμα.
0: Και αν αυτό το πιστεύουν. Σου λέει τώρα με τον Σπανούλη, εμείς θα ξαναφέρουμε τον μπάσκετ στο βορρά, σου λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Ωραία.
0: Αυτό βέβαια είναι η θετική σκέψη. Τώρα οι άλλοι
1: Σπανούλης,
0: να έρθει η Τσαρούχα και οι άλλοι του χρόνου και να σφυρίζουν τα δικά τους και να πάει τζάμπα όλη η προσπάθεια.
1: Πάλι καλό θα είναι.
0: Ναι.
1: Η αδικία σε βάρος του μεγάλου.
0: Η αδικία μας αδικήσανε.
1: Θα γίνουν μπούζες κι αυτοί.
0: Ναι,
1: μα το μεγάλο κεντρικό κράτος και το εθνικό κεντρικό κράτος.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Καλά που έχουν το. Και έτσι κι αυτοί θα γίνουν.
0: Ο Άρης δεν έχει ολοκληρώσει ούτε άλλο το ρόσερ του. Θέλει 3-4 πινελιές ακόμα. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που θέλει 1-2 το μπάσκετ.
1: Άρα οι πινελιές είναι μείον ο Άρης.
0: Εντάξει, ο Σπανούλης έκλεισε τώρα. Ο ΠΑΟΚ του προπονητή του, γιατί αυτό ακούω πάλι και με τρένο. Εμείς κάνουμε καλύτερο πλάνο από εσάς. Καλύτερο πλάνο από εσάς. Δηλαδή, τι, οι άλλοι δεν έχουν πλάνο, μόνο εσείς έχετε πλάνο. Και εμείς δεν βιαζόμαστε και εμείς δεν κάνουμε. Οι άλλοι δηλαδή τι κάνουν. Οι άλλοι πήραν τον προπονητή από τον Γενάρη.
1: Ποιοι? Εσείς, ναι, ναι.
0: Τον έβρε από τον Γενάρη να προετοιμάσει όλη την ομάδα. Δηλαδή, μόνο αυτά δεν μπορώ να ακούω, υπερβολές δεν μπορώ να ακούω. Εμείς το κάνουμε σωστά και εσείς τα κάνετε λάθος, ας πούμε. Αυτά δεν μπορώ να τα ακούω.
1: Εσύ ένιωσε ο Σπανούλης θα έρθουν με το αμάξι.
0: Μάλλον ναι.
1: Ναι.
0: Μάλλον ναι, θα έρχομαι και εγώ.
1: Εγώ με το αμάξι θα έρχομαι.
0: Μάλλον ναι, γιατί είναι που είναι οι απαιτήσεις τρομερές. Οικονομικές απολαύες τρομερές. Εγώ πιστεύω ότι το κάνει περισσότερο για τον κόσμο.
1: Ποιο?
0: Ο Σπανούλης και η ΚΑΕ. Ότι θέλουμε
1: είναι,
0: να το ζήσουμε. Θέλουμε
1: είναι
0: να το
1: μεγάλο λάθος
0: ναι.
1: Για μένα.
0: Και εγώ μάλλον ναι, θα ερχόμουν με το αυτοκίνητο, μια χαρά, την επόμενη μέρα συνέδεση τύπου ωραία, θα τα λέγαμε ωραία. Okay.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Ταπεινά.
0: Παρότι μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο μέγεθος. Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν λέμε τώρα τον Μπεχταρά.
0: Νίκο, γιατί αδικεί το Σπανούλη. Σπανούλης δεν θέλει να γίνει γνωστή ο Ράφο εξίσου. Τι δεν έχει γνωστή. Έχουν γίνει όλα γνωστά, ρε φίλε. Παντού
1: άμα πέζε, δεν ήθελε.
0: Φημερίδες και site, πλάκα
1: μας. Άμα δεν ήθελε, θα πιάνε τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Του επαράγοντε.
0: Δεν έχουμε το αεροπλάνο. Θα πάρω την τσιπάρα μου και θα έρθω.
1: Δεν θέλω το καραγκιοζλίκι. Αυτό δεν το θέλω. Αυτό το μασάλι.
0: Φανή. Η ώρα του έχει βγει παντού σε όλα τα site. Δεν τα λέμε εμείς. Έτσι. Έφερε τον Γενάρη Νικόλα, λέει, τον Ιταλό και άφησε τον Παντελή να βγάλει τα κάστανα φωτιά. Αλλά τώρα λένε ότι δεν τον θέλουν. Για τον Μπούτσκο λες. Καλά, δε φωτιά δεν έβγαλε. Πάω φέτος ο μπασκετικός. Ο κόσμος του δεν είχε απαιτήσεις να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί ξέραμε πως έγινε του χρόνου. Οι απαιτήσεις ήταν μεγάλες όμως. Του χρόνου οι απαιτήσεις ήταν μεγάλες. Λέει, κάνα την ομάδα. Θέλουμε και αποτελέσματα σιγά σιγά. Όπως έγινε και στο ποδόσφαιρο.
1: Του χρόνου ο Μιστακίδης θα έχει αυτό ζόρι.
0: Ναι, φέτος ήταν μήνας του Μέλιτος.
1: Ο Φετμεζάς, ο Τσακμακίδης, όλοι αυτοί.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Ο Τσακμακάς, πώς το λένε, τον άνθρωπο. Ναι.
0: Φέτος ήταν μήνα του Μέλιτος. Μήνας του Μέλιτος, όπως σας το λέω. Αν νιώσει ότι θέλει μέχρι να έρθει η αποκαθήλωση από την ομάδα του Τρικέρι. Δεν μας νοιάζει, λέει. Μας, ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, δεν έχω πάω ξύς εδώ. Ως τον ΠΑΟΚ, χθες έγινε η σύσκεψη για τα μπασκετικά, μένουμε και τον Άρη. Παράλληλα, αφορά και τους δύο. Απλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ χώνει
1: γρήγορα.
0: Έγινε η σύσκεψη της Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Για το τι θα γίνει με την καινή θέση εάν προκύψει με τη Μονακό.
1: Ναι.
0: Αυτός βέβαια που χώνει πιο πολύ την ουρά του, γι' αυτό είπα ΠΑΟΚ, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης φαίνεται ότι είναι 100% προσιλωμένος EuroCup και πάμε του χρόνου.
1: Εσάς τώρα λεφτά σας, θα σας ζητήσουν. Πώς γίνεται το
0: θα πληθύρι. Γίνει κάτι τέτοιο. Θα
1: πρέπει να δώσει ο Τέλης και άλλα μαρούδι.
0: Κάποια,
1: να
0: μα, σίγουρα.
1: Σε φακέλους θα δίνει.
0: Δεν ξέρω. Φακέλους επίσημα, ανεπίσημα. Ναι. Νομίζω επίσημα για να πάρει συμμετοχή σου. Αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, δεν αποφασίστηκε χθες αν η Μονακό τελικά θα αποσυρθεί. Έτσι ώστε τη θέση του εκεί διάβασε ότι είναι η Χάπολ Ιερουσαλήμ, η οποία έχει τον πόλεμο.
1: Κοίτα,
0: βέβαια.
1: Τώρα,
0: η Μπεσίκτας, ο ΠΑΟΚ και άλλη μία, τέσσερις ομάδες είναι.
1: Αν αποσυρθεί.
0: Ναι.
1: Αν αποσυρθεί, έχετε και εσείς πιπέρι στον πισίνο.
0: Εντάξει, εφόσον το ψάχνουνε.
1: Γιατί και ο λαός του ΠΑΟΚ είναι πολύ απαιτητικός. Είστε καλομαθημένα εσείς.
0: Ευρωλίγκα, ΠΑΟΚ.
1: Ποιος θα πει πρώτος στην Ευρωλίγκα. Ποιος θα σπάσει το πρωτάθλημα. Ποιος θα πάρει το κύπελο. Έχει πολλά.
0: Τώρα δηλαδή έχει του χρόνου τέτοιες ίντρικες.
1: Πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρωλίγκα. Ποιος θα τα σπάσει πρώτος. Θα έχει πολύ ανταγωνισμό.
0: Θα έχει ίντρικα, ναι. Γιατί και οι δύο, ενώ φαινόταν στην αρχή ότι μόνο ο Άρης με το ΣΥΑΟ, ξαφνικά εμφανίστηκε στην αρχή.
1: Και οι δύο
0: είναι στην ίδια βάση.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να πει ότι ο ένας είναι στο 10 και ο άλλος στο 1. Είναι και οι δύο στο 6.
1: Στο 9, στο 7.
0: Στο 7 και προχωράνε για να πάνε στο 8 και το 9. Ακριβώς.
1: Αυτό το παιδί πολύ το συμπαθώ.
0: Γιατί να μην το συμπαθείς, ρε φίλε.
1: Με ένα χαμόγελο στο στόμα.
0: Έχασε το πόδι του.
1: Έχασε το και γελάει.
0: Και συνεχίζει και ναι. Εντάξει, τι να πω. Εγώ το θαυμάζω. Γιατί είναι τρομερή ψυχική δύναμη.
1: Το βλέπεις αυτό το παιδί, ψυχική δύναμη. Ένα συμπαθέστατο παιδί.
0: Ναι.
1: Λέει, ξεκινάω, μαμά λέει, δίνει κουράγιο αυτό στους γονείς του. Αντί να δώσουν οι γονείς αυτό.
0: Εδώ ο φίλος.
1: Φοβερό παιδί.
0: Φοβερό.
1: Ο Σταυράκης, ναι.
0: Ναι. Εδώ λέει. Πήγατε εσείς να υποδεχτείτε Σασούνερα τον Μπερμπάτοφ. Είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ τότε.
1: Καλά, το καραγκιοζλίκι εκείνο που τους ξεγέλασε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σου είπα, εγώ δεν αδικώ τον κόσμο.
1: Και κάναν στη θύρα ένα εκεί πέρα τα.
0: Μαζεύτηκαν 10.000.
1: Ναι. Μαζεύτηκαν.
0: Είχε ανάγκη.
1: 10.000 φελοί μαζεύτηκαν για τον Μπερμπάτοφ.
0: Είχε ανάγκη. Ο ΠΑΟΚ τότε δεν είχε πάρει τίποτα. Έτσι. Ήτανε
1: το 2015.
0: Το 2015. Ναι. Δεν είχε πάρει τίποτα. Είχε ανάγκη ο κόσμο να ξεσπάσει και νομίζω ότι αυτή την ανάγκη έχει και ο κόσμο του Άρη. Ο οποίο δεν έχει πάρει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Τίποτα όμω. Δηλαδή είδε τον Όφη να παίρνει. Είδε τον Παναθηναϊκό που λέμε παίρνει. Κάτι παίρνουν όλοι. Και δεν έχει πάρει τίποτα. Έχει ανάγκη ο κόσμο του Άρη. Εγώ το αντιλαμβάνομαι πάντω.
1: Εγώ το αντιλαμβάνομαι, ναι. Αλλά θα το απέβευγα.
0: Εντάξει, ναι. Ναι, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εντάξει, οκ.
1: Okay, θα στείλουμε κανέναν εμεί εδώ.
0: Στάνταρε, φίλε.
1: Θα πάει. Ναι. Και πότε έρχεται, είπε ο Μεσία.
0: Το απόγευμα τη Κυριακή.
1: Για ποιο θα στείλουμε. Θα πάει ο.
0: Θα πάνε, δεν ξέρω ποιο θα πάει.
1: Ο Τρικαλιώτη.
0: Μάλλον κάποιο.
1: Τρικαλιώτη.
0: Το θεωρεί σίγουρο ότι φεύγει ο Λουτσέσκου. Εσύ Γιάννη, τώρα μαζί μιλάμε που εσένα 100 μηνύματα. Δεν λέω τίποτα σίγουρο. Δηλαδή μου το στέλνει και εσύ τώρα το μήνυμα.
2: Δεν. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Eurocup, παίζεις, μετά ξανά αυτού και την αρχή.
2: Δηλαδή μισό λεπτό.
1: Ξανά Eurocup.
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Ναι. Αν δεν
2: πάει να κάνει μια συμφωνία μόνιμη.
1: Πάει να κάνει ένα deal, πόσα 10 χρόνια θέλω Ευρωλίγκα.
2: Πόσα λεπτά θέλουν.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτά μας τα πει ο Πετρίδης.
1: Του Μπερμπάτοφ λέει δεν ήταν Καραγκιοζλίκε, λέει, γιατί με τα μάξι ήρθε και τον υποδέχεται στο γήπεδο. Του Ζαφίρι να πω πως ήταν, ναι, λέει.
2: Του Ζαφίρι και αν ήταν Καραγκιοζλίκε.
1: Ναι, του Ζαφίρι.
2: Oh.
1: Ναι. Λοιπόν, στα αεροδρόμια, από τα αεροδρόμια δεν πάνε καλά.
2: Από αεροδρόμιο και Καραγκιοζλίκη μια χαρά.
1: Τα αεροδρόμια δεν σημαίνει
2: πάνε καλά τα αεροδρόμια.
1: Αεροδρόμια, ναι.
2: Γι' αυτό έπρεπε να έρθει με το Renegade.
1: Με το Renegade.
2: Και να τελειώνει το θέμα, να πούμε.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε. Βλέπεις να έχουμε σήμερα καμιά εξέλιξη?
2: Όχι, αύριο περιμένω.
1: Αύριο λες?
2: Ναι.
1: Αύριο λέω σήμερα κάποια ανακοίνωση θα έχουμε.
2: Ναι.
1: Έτσι λέω. Το απογευματάκι εκεί, ξέρω εγώ, μετά τη στάση εργασίας που ξεκινάει από τώρα, κάτι θα έχουμε πιστεύω στο απόγευμα.
2: Πάντως με τον Κωνσιεσάου, μάλλον δεν θα τα πάω καλά εγώ.
1: Ποιο σου είπε ότι είναι σίγουρος ο Κωνσιεσάου?
2: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Είναι ένας που ο ΠΑΟΚ συζήτησε μαζί του, το ψάχνει.
2: Ωραία.
1: Όπως μπορεί να είναι και ο Καρσέδο. Έτσι.
2: Ναι.
1: Ο Ισπανός, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Όπως μπορεί να είναι και άλλοι. Που ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην τα βρει και όλο αυτό.
2: Μη φέρετε κανένα από τη Ρούμπη Καζάν, κανένα προπονητή.
1: Ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν παίξει Ευρωλίγκα, θα παίξει Eurocup. Έλα, πάρε το Eurocup από τον ΠΑΟΚ. Όχι, να τώρα φαντάσου, τώρα ξεκίνησαν οι ΠΑΟΞίδες εδώ, τρελάθηκαν. Πώς θα το πάρει.
2: Αυτά θα είναι ωραία.
1: Αυτά θα είναι ωραία. Γιατί,
2: να παίξει τελικά
1: γιατί έχουν κάνει ομαδάρες.
2: ΠΑΟΚ, oh, Άρης. Να έχουμε... Και να χάσει ο Άρης, ας πούμε, λέμε, και να του λέει ο άλλος.
1: Ή να χάσει ο ΠΑΟΚ, ανάποδο.
2: Ένα από του δύο. Oh.
1: Φοβερά πράγματα. Θα έχουμε και μπάσκετ του χρόνου. Δηλαδή,
2: θα πάω σε σχολή προπονητών μπάσκετ.
1: Ελπίζω να μην έχουμε τα χαΐρια του Ελτόξικο. Δηλαδή, άμα φτάσουμε σε τέτοιο σημείο να μαλλιοτραβιόμαστε για ψήλου πίδημα, εντάξει, okay, ας το παρατήσουμε. Δηλαδή, κάτω το έχουν κάνει με την ανοχή όλων, βέβαια. Όλων με την ανοχή. Κράτος, υπευθύνους, όλους. Το έχουν κάνει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μην πω ότι.
2: Έτσι.
1: Έτσι, ναι, ελπίζω να μην γίνουμε κι εμείς έτσι.
2: Έτσι θα γίνει.
1: Άμα
2: και ο Μητσοτάκης θα περνάει νομοσχέδιο και εσείς θα βλέπετε.
1: Και εμείς θα βλέπουμε, ναι.
2: Την Αντωνάν Τάκη με το Γιάνγκα.
1: Ναι. Και με Γκαρσία αεροδρόμιο μας σε κούλα, αλλά αυτό πήγε καλά. Εντάξει, okay, θα έχει και κάποια αεροδρόμια καλά. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Μίλησε χθες με την Αντωνάν.
1: Ποιος, εσύ?
2: Ναι, είχε εδώ.
1: Την Αντωνάν την είχαμε εδώ, ρε.
2: Ναι, ρε.
1: Στο ζου.
2: Εδώ έχουμε ένα δικό μας.
1: Σε ποιος την καλό έβλεπε τότε και με λέγε α, κούλα, αυτή είναι άλλο λέω.
2: Ο Μπούζος.
1: Ο Ραγκάτσης. Ραγκάτσης.
2: Βρε πυθικό μούρι.
1: Αυτή λέει, ναι.
2: Βρε πυθικό μούρι.
1: Ο Ράγκα μου λέει,
2: βρε χελώνα χωρίς χέλιφος.
1: Μου λέει, Αντωνά μου λέγε, κούλα, αυτά είναι, άστα, άστα, ναι.
2: Με το λάμδα το παχύβρε. Βρε χελώνα με τέσσερα μάτια και χωρίς χέλιφος.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε, εγώ την κουνάω.
2: Ο Ραγκάτσης ήταν, δεν το λέμε στον αέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαλυματάκι. Η Σμαράγδα θα συνεχίσει με γραμμές. Δεν ξέρω τι θα κάνετε μαζί. Εγώ θα σε περιμένω να πάμε να κάνουμε κάτι γυρίσματα μετά. Έχει ο Θεός σήμερα.
2: Έχω να πάρω βαφές. Έχω σήμερα.
1: Έχουμε πολύ δουλίτσα. Λοιπόν.
2: Έχω σήμερα βαφές να πάρω. Έχω το γύρισμα το δικό μας. Έχω 3 με 5 με τον Αργό. Έχω 6-7,5 Καρατζαφέρι. Έχω 8-9 βολεμένους. Έχω 10-12 να πούμε Ραπτόπουλο TV. Έχω 12-2 Λούσιφερ.
1: Πας και εκεί, πας και στο Λούσιφερ.
2: Έχω, ρε φίλε, η Τετάρτη μου είναι.
1: Στοιχηματάκι έπαιξε κανένα μουντιάλ.
2: Δεν πρόλαβα, ρε.
1: Θα σε βάλω στο Bet Show,
2: τώρα,
1: ρε φίλε.
2: Τώρα που φεύγεις, με το λες.
1: Bet Show, να δεις εκεί τι ειδικά έχουν βγάλει. Τότε εδώ, όλοι φίλε, δεν μπορεί να φανταστείς. Τότε.
2: Κάνετε ρε καμιά εγγραφή να πούμε.
1: Κάνουμε, πώς δεν κάνουμε. Λοιπόν. Μπαίνετε, έχουμε απλώσει τραχανά με τα ειδικά στοιχήματα και πάμε δυνατά στη μάχη καθημερινά.
2: Ναι, αλλά εγώ... θέλω να πούω κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Μπείτε ταμία. Μέσα, κάντε.
1: Ταμία. Εντάξει, τώρα εγώ με τις διάδες τώρα θα βρω άκρη τώρα. Κάθε μέρα δύο ματσάκια θα τα σημαδεύουμε. Γκρακ, πάμε να πλερουά.
2: Λοιπόν,
1: μπαίνετε, μπέτσο, παιδιά, και ηρεμεί το κεφάλι σας. Τι έχουμε τώρα?
2: Α, έχουμε ευχάριστα.
1: Τι έγινε? Τι λέει?
2: Καλημέρα στα κουμπαράκια από Κλεάνθη Βαλαρούτσο. Έχουμε μεγάλη χαρά στην οικογένεια. Ο Θοδωρής πυροβόλησε.
1: Έλα, ρε, εσύ.
2: Και η Βασιλική με τρέλαναν. Έχουμε εγκυμοσύνες.
1: Αυτά είναι μαντάτα.
2: Κερνάς κουβάλα.
1: Κερνάς. Κερνάς, δεν το συζητάμε. Θέλω να πάω να μου βγάλει και κανένα δυο ελιές που έχω εδώ, να τις βγάλω, να τις ξυλώσω.
2: Τι ελιές
1: έχω? Μια ελιά εδώ, μα μου τις βγάλει.
2: Πού τις ανακάλυψες?
1: Τσίχα, αλλά δεν τις είχα βγάλει. Ναι.
2: Άρα καμιά ερωμένη θα τις είδε και...
1: Σταμάτα ρε φίλε, τι είναι αυτό σαν... φίλε, τι πράγμα είναι ρε φίλε. Ρε τι Λούσιφερ είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν θέλεις και αν χρειαστεί, ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Rap and cool, αύριο πουρνό, νομίζω με νεούδια, με εξελίξεις. Σήμερα η μέρα κάτι θα μας βγάλει, κάτι θα μας δώσει. Έρχονται εδώ με σμαράγδα την επόμενη ωρίτσα, με γραμμούλες, δεν ξέρω τι θα πούν τα παιδιά. Φιλιά στο Σπίτερ Μάνες μου, αβιεντό!
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
14: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
15: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
16: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
15: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.

0: Level U. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
13: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
12: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
14: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
15: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
14: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
15: Α, είπα κι εγώ.
16: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Βασικά έχει πολύ φάση, γιατί το κομμάτι το κολλάω, επειδή το ακούω συνέχεια.
1: Μια φλακία το κομμάτι μου, σου πάει τα αυτιά μου.
0: Άκου γέλιο τώρα. Και το τραγουδάω χωρίς να θέλω από μέσα μου, έτσι.
1: Αυτό είναι αυτή η φλακία.
0: Μα το κολλά. Συνεπώς είναι κάποιες διαφημίσεις που τις ακούω συνέχεια, επανάληψη.
1: Τέτοια ακουστική βλακία δεν μπορώ να κάτσω να την ακούω.
0: Είμαι που λες το ασασέ.
1: Ποιο, σπίτι σου ή εδώ.
0: Ναι, ανεβαίνω στο σπίτι από τη δουλειά και από μέσα λέω πάλι. Μπαίνω μέσα στο σπίτι. Ακούω μουσική, ψάχνω τον Αλέξανδρο. Είναι στο μπάνιο, κάνει μπάνιο. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγει την πόρτα. Τι θες μάνα, και ακούω. Πάλι, ναι.
1: Αυτός.
0: Το είχε στο YouTube.
1: Ναι.
0: Στο Spotify τέλος πάντων, γιατί αυτό είναι της μοδός τώρα. Τα πιτσιρίκια, έχει δίκιο ο Κουλιανός, τα ακούνε και αυτά.
1: Αποβλάκωση μεγάλη.
0: Ευτυχώς ο δικός μου είναι και λίγο. Πήρε και από τη μάνα του, ακούει και άλλα.
1: Αποβλάκωση, άστο. Αποβλάκωση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα άλλα. Τα κουτσομπολιά μας, τα ό,τι να περάσουμε μια ώρα ευχάριστα μαζί με τον Κωστή. Να σας πω κάτι
1: αυτές
0: αρκετά...
1: ημέρες, πριν πεις.
0: Έλα.
1: Αυτές οι μέρες με το απεργία αυτό, στάση αυτό, με αποσυντονίζουν τελείως. Δεν βρίσκεις άτομα εδώ, δεν σε πάρουν το site να παίξει, να κάνει νέα τα κάθε μισή ώρα που γίνεται παρδέσμιο.
0: Σ' άκουγα που μύριαζες. Εντάξει, κοίταξε, και αυτά χρήσιμα είναι.
1: Όχι, δεν
0: είναι
1: καθόλου χρήσιμα.
0: Να βγαίνουμε και λίγο, ρε παιδί μου, από τη ρουτίνα μας, από τα βαριά.
1: Άμα να πάμε σε κανένα μπουζάδι, κάποιον κανένα ούζο, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, άκου, θα πας σε Λούσιφερ το βράδυ.
1: Ψήνεσαι.
0: Ψήνομαι. Τι ώρα.
1: 12.
0: 12, αρέσει, Κώστα, 4,5 βαράει το ξυπνητήρι. Μα άμα ήταν Παρασκευή.
1: Παλιά επί Πασόκ, από τα Μπουζού και στη δουλειά πηγαίνατε κατευθείαν.
0: Παλιά επί Πασόκ ήμασταν και 19.
1: Πήγαινε και είχε γαρδένιες στο κεφάλι.
0: Δεν έχει άδικο, εντάξει. Αλλά 12 η ώρα για μένα καθημερινές πλέον έχει γίνει ξυλοπά. Όχι πάντα. Να πάω ένα Χαρούλι που ήταν προχθές, α πούμε, ξέρω, θα πει ξενέρωτα κι αυτά, αλλά με να μου αρέσουν.
1: Ποιο Χαρούλι?
0: Ο Χαρούλι.
1: Το Χάρι το δικό μας.
0: Ο Γιάννη το Χαρούλι. Θεατρογής ήτανε.
1: Τι έκανε ο Χαρούλι?
0: Τη Δευτέρα συναυλία.
1: Καλός είναι.
0: Πολύ καλός, πολύ δυνατός.
1: Δεν είχε καρδιά.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ που φέρνει νέα παιδιά. Πάντα στις συναυλίες του θα προβάλλει κάποια παιδιά. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν είναι όλοι τόσο γενναιόδωροι στην Ελλάδα. Είναι γεροντολάγνοι, τους λέω εγώ. Να κρατήσω μια καρέκλα εκεί, ρε παιδί μου, μέχρι να γίνω 80 χρονών. Και αυτό.
1: Αλλά Βασιλακόπουλη,
0: Μπράβο. Ναι. Αυτό. Πάμε στα σοβαρά. Έκκληση για βοήθεια. Ποιος? Υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια για τον κύριο Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου.
1: Από χθες είναι αυτός.
0: Ναι. Ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αχέπα για αίμα. Μπορείτε να δώσετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας.
1: Και έχει αιμοπετάλιο όμως.
0: Ακριβώς. Δηλώνοντας απλά τα στοιχεία του ασθενούς, δίνεται αίμα. Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου. Αλλά για αιμοπετάλιο, παιδιά, η αιμοδοσία γίνεται αποκλειστικά στο νοσοκομείο Αχέπα. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μου δείχνες ένα βιντεάκι έξω. Τι συγκλονιστικό, συνταρακτικό ήταν αυτό.
1: Με το... η κάμερα. Πάτησε... ένα μέτρο από τον φωτογράφο.
0: Απίστευτο.
1: Και μπορεί να ήταν και παίκτης εκεί.
0: Σε γήπεδο της Ουγγαρίας έγινε αυτό.
1: Απολύτιστη Ούγγροι.
0: Απολύτιστη δεν ξέρω τελικά, ας πω κάτι.
1: Ένας λαός που δεν τους χωνεύουν καθόλου.
0: Τους Ούγγρους,
1: Τους Ούγγρους καθόλου.
0: Γιατί έτσι σώνγκεται, σου έχουν κάνει κάτι συγκεκριμένο, έχει μια εμπειρία. Έτσι απλά το λες.
1: Έχω τεράστια κόμπλεξ με αυτό το θέμα της Ρωσίας που τους κυνηγούσαν τότε κτλ. Έχουν φύγει μετανάστες. Είναι σε πρωτόγονη κατάσταση.
0: Το πιο αστείο
1: με όλους. Η συμπεριφορά τους, οι πόλεις τους είναι πολύ ωραίες.
0: Το πιο αστείο με όλους αυτούς, ξέρεις ποιο είναι?
1: Τι?
0: Άμα τους πιάσεις, όλους αυτούς, είναι
1: πότες?
0: Όλοι Viking. Όχι.
1: Πότες?
0: Όλοι αυτοί οι λαοί. Ρώσοι, Ούγγροι, Γερμανοί, Αυστριακοί. Όταν κάνανε τις καθόδους οι Vikings κάποτε και βρήκανε τις οδούς από θάλασσα να περάσουν στα ποτάμια, εγκαθιδρύθηκαν σε εκείνες τις περιοχές. Και οι Ρώσοι Vikings είναι. Το γένος του Ρος.
1: Ναι.
0: Από εκεί. Δηλαδή όλοι είναι συγγενείς με έναν τρόπο. Αλλά δεν βρίσκουν και αυτοί τρόπο να τα βρουν.
1: Είναι όλοι γεροδεμένοι και ψηλοί. Αυτός είναι ο πρόεδρος το δικό σας. Που είναι γεροδεμένος, όχι κοντός.
0: Ο πρόεδρος ο δικός μας εσύ είναι Πόντιος, Έλληνας είναι. Δεν έχει καμία σχέση με καταγωγή από Viking και όλα
1: αυτά. Πιο πολύ με Πόντιο μοιάζει παρά με Viking.
0: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν.
1: Ναι, και έχουν μείνει κοντά.
0: Η νοοτροπία όμως ήταν λάθος που την πήρε και είναι τόσο αργός αχελώνα. Και μας βγάζει την πίστη.
1: Τα είπαμε, μωρέ, τα είπαμε τον Μαξιμιλιανό. Αν θες να ανοίξουμε γραμμές, τα είπαμε για το Γιανούλη. Γιανουλιάσαμε εδώ. Λουτσεσιάσαμε, εντάξει, τα είπαμε.
0: Βαριέσαι που ζει.
1: Δεν βαριέμαι καθόλου.
0: Η αίσθησή σου ποια είναι, ότι θα μείνει ή θα φύγει?
1: Θα μείνει και θα μείνει με βαριά καρδιά και θα γίνεται τη πόπη εδώ πέρα. Καλό αυτό για μένα.
0: Θα μείνει, λες, ο Λουτσέσκου.
1: Θα μείνει ο Λουτσέσκου. Ναι. Δεν θα βρουν άλλο να συμφωνήσουν αξιόλογο όνομα. Θα έρθει εδώ ο Λουτσέσκου. χαλασμένος.
0: Ναι.
1: Και θα τη λέει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή θα έχουμε φέτος τον ΠΑΟΚ. Μακάρι, ναι. Μακάρι βέβαια να γίνει αυτό, να έχουμε δουλειά.
0: Ναι.
1: Καθαρίσατε τους κακατσικούς.
0: Ναι, πάνε.
1: Πάνε οι κακατσικοί. Ένα, δύο. Υπήρχε Παπαμιμίκος και Κοντζάρεβα. Βλέπω η Κοντζάρεβα. Πάλι στα συμβούλια, πάλι μέσα είναι.
0: Πάλι μέσα είναι. Ναι. Αυτή κάνει τις διαπραγματεύσεις.
1: Έχουμε δημοσιογράφους μισθαδικούς και ναι. Ιβανικούς.
0: Μισθαδικούς στην ΠΑΕ, δύσκολα.
1: Όχι, γενικά.
0: Α, γενικά. Οκ. Okay.
1: Έχετε την ΠΑΕ και την ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Σε αντιπαλότητα. Έχετε τον ερασιτέχνη με την ΚΑΕ σε αντιπαλότητα.
0: Ναι.
1: Γενικά έχετε ωραία πράγματα.
0: Για την ίντριγκα, λες.
1: Για τη φασαρία, ναι. Πολλά πράγματα.
0: Ξέρεις κάτι, ρε Κωστή, όμως, και η ίντριγκα, αν είναι να αποδίδει, δηλαδή, ρε παιδί μου, να βγει λευκός καπνός κάποια στιγμή και να πούνε το ανταγωνιστικό. Τι έκανες με Σακίδη, θα φέρω εγώ αυτούς. Οκ, καλό. Αλλά αν είναι να κυνηγάμε την ουρά μας και να βλέπουμε κάποια οικοδομήματα που και εσύ το λες, χτίστηκαν. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο ΠΑΟΚ που ήταν προς Σαβίδη.
1: Θα έχουμε πολύ γκρίνια, να πούμε.
0: Θα έχουμε γκρίνια, λες.
1: Και αυτό θα είναι καλό.
0: Καλό δεν θα είναι για μένα που είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Για μένα θα είναι καλό που δεν είμαι ΠΑΟΚ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το διαχειριστώ όλο αυτό το θέμα.
0: Τα πράγματα πάντως στο μπάσκετ και για Άρη και για ΠΑΟΚ φαίνεται να πηγαίνουν και να οδεύουν.
1: Θα έρθω από το Καρακιουζλίκι του Σπανούλη. Εμένα δεν αυτά έλεγα προηγουμένως με τον Γουλιανό.
0: Δεν σ' αρέσει, κοίτα, και εγώ δεν είμαι του αεροδρομίου. Χωρίς καβά. Δεν
1: αυτό είναι
0: ποτέ.
1: Τώρα μια δεν πείνα, μια αυτή και φταίει και ο Σπανούλης, ο οποίος θα εμφανιστεί με το αεροπλάνο. Με τα μάξι πρέπει να έρθει.
0: Ο Σπανούλης όμως, γιατί του το ρίχνεις, αν θέλει επικοινωνιακά ή ΚΑΕ κάτι. Ο Σπανούλης είπε ότι δεν θα κάνει δηλώσεις στο αεροδρόμιο ο άνθρωπος. Είπε, θα πάει στη συνέντευξη.
1: Τύπου... Ρε, πάρ' τα μάξι και έλα και απέφυγε το Καραγκιοζλίκι, να πούμε.
0: Άξι,
1: το μασάλι αυτό τώρα. Το ελληνικό.
0: Αυτά εγώ τα πανηγύρια τα φοβάμαι.
1: Λέγαμε για τον περπάτο.
0: Γιατί με
1: το
0: την πρώτη στραβή. Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο. Για τα δικά σα τα Καραγκιοζλίκια. Ναι.
0: Αυτά δεν τα θέλω. Και εγώ δεν τα θέλω. Δεν μ' αρέσουν. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό και πάμε σε αυτά που θες. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, ναι. Γιατί όντως έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ίνα. Η Nova φέρνει το Nova Edge Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr, Legal Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet περιέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Το κόμμα σου διαλύεται.
0: Ποιο?
1: Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ,
1: Διαλύεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης.
1: Ακυρώνει, λέει, όποιος ακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ θα πάει να είναι μέλος του κόμματος. Δηλαδή διαγράφει.
0: Ναι. Μέλη. Ναι. Νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης πάει να κάνει μια ακόμα τελευταία κίνηση ΜΑΤ. Την οποία.
1: Το Κανελάκι δεν φέρνει λίγο. Το στυλ.
0: Όχι, ρε και εσύ. Ναι. Μπρουτάλ είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτό εδώ το πράγμα είναι μπρουτάλ.
0: Τον είδες από κοντά. Δεν τον είδες.
1: Τι να τον δω από κοντά μου.
0: Όχι, ωραίος τύπος είναι.
1: Τι τύπος δεν είναι.
0: Ωραίος είναι.
1: Ήρθε εδώ μια μέρα.
0: Είναι από αυτούς που λένε ναι, ναι. Χάνει την τηλεόραση. Είναι άνθρωποι που δεν είναι. Τόσο ωραία και τηλεόραση.
1: Δεν μπορεί να βγει στο μπαλκόνι να σαγηνεύσει τις γκόμενες, τα πλήθη να πούμε ο Ανδρουλάκης.
0: Από κοντά σε πληροφορία είναι βοηθητικός.
1: Τι να κάνει τώρα, τι να κάνει ο κρύος. Δεν τον εβλέψει ότι δεν τραβάει, να πούμε.
0: Όχι.
1: Δεν τον εβλέψει ότι δεν τραβάει.
0: Εμένα μου κάνει.
1: Εσένα σου κάνει. Θα τον περάσει γουρλωμάτα η άλλη.
0: Η
1: Χριστιανού το περάσει.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω τώρα, σοβαρά μιλάω.
0: Μου κάνει γιατί θέλω ένα τέτοιο καινούριο μοντέλο πολιτικών.
1: Ναι.
0: Το οποίο να μην είναι φανφάρες, να μην είναι του μπαλκονιού.
1: Τι φανφάρες, μωρέ, τον έχει σε μια κόλλα τυλιγμένο Μητσοτάκη εκεί με τα ΕΗ.
0: Μητσοτάκη έχει ηρεσία αυτή τη στιγμή, κρατάει τα πάντα. Κρατάει τα γρανάζια παντού. Δεν του είδε που είναι δικτυωμένοι παντού.
1: Να είμαι εγώ Πασόκ τώρα και να με περάσει ο Τσίπρας.
0: Ναι, αλλά δεν
1: να είμαι εγώ Πασόκ τώρα και να με περάσει να πούμε. Η Καριστιάνα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Έλα, ρε, τώρα.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Ναι, δεν είναι όμως εκείνο το Πασόκ. Όλο το Πασόκ αυτό που λες είναι στη Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αυτή τη στιγμή υπουργούς Πασόκ.
1: Και εμένα με πήραν το όνομα Μπαλμπίτα, με κάναν διάφορα. Σαν φυσική παρουσία παίζω μπάλα μεγάλη. Τι είναι αυτό το πράγμα και να μου τα πάρει και να μου τα κάνει. Άμα είσαι παιχταράς. Δεν καταλάβεις. Τώρα είναι παίκτης αυτό για το Πασόκ. Ή ήταν οι άλλοι συγχωρεμένοι, να πούμε, πώς τη λέγανε.
0: Φόφη. Ναι, αλλά κράτησε αξιοπρέπεια.
1: Τι αξιοπρέπεια. Άμα δεν ήταν η κόρη του γεννηματά, ούτε διαχειρίστρια στην πολυκατοικία θα την έβαζε.
0: Δεν νομίζω ότι τη έκανε.
1: Τι να την κάνει. Συγχωρεμένη, Θεός χωρέστη να πούμε τη γυναίκα.
0: Θα σου πω. ξέρεις που συμφωνώ στο ότι λες ότι ήταν κόρη του Γεννηματά, ότι είχε το ίδιο ήθος με το Γεννηματά.
1: Τι να το κάνουμε στην πολιτική το ήθος τώρα.
0: Και τι να τους κάνουμε ρε Κώστα αυτούς που μας τάει σαν ψέματα.
1: Διαγράφει κιόλας. Τελείως.
0: Καλά κάνει.
1: Πάει πέμπτος θα βγεις.
0: Ας βγει. Ας μείνει με τους αγνούς. Εγώ αυτό σου λέω. Τι να τους κάνω τους φαφαρολόγους.
1: Στελέχη είναι αυτά.
0: Να βγαίνουν και να λένε τα θα και μετά να σκάνε οπεκεπέδες, να σκάνε διάφορα αυτούς θέλουμε.
1: Πάει το κόμμα σου.
0: Πολεοδομίες.
1: Πας πάει.
0: Όχι. Δεν νομίζω. Θα αντέξει.
1: Η καριστιά να σε πέρασε.
0: Δεν πειράζει.
1: Και ο άλλος ο ψεύτης ο Τσίπρας. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Δεν πειράζει. Αφού ο κόσμος
1: δεν έχετε
0: αυτό.
1: Μωρέ κανένα αρχηγό να βάλετε κανένα καλό παίκτη. Κανένα που να, στο μπαλκόνι να το βλέπει η γριά και να λέει τι ωραία τα λέει το παλικάρι.
0: Μα είναι καλός παίκτης ο Ανδρουλάκης.
1: Από πού είναι καλός παίκτης?
0: Φυσικά και είναι.
1: Πόσες γριές.
0: Δεν είναι για τα μούτρα.
1: Άμα βγάλω τον κόκκινο στο μπαλκόνι, ξέρεις πόσες γριές θα σαγηνεύσει με το παραμύθι να πούμε και το. Και ναι, τη φανή λέει... μεταλλική.
0: Καλά, μπορεί να αρχίσει να λέει για, για τα μοναστήρια. Και ναι. Αλλά...
1: Βρε, είναι δυνατόν να είσαι κάτω από 50 χρονών. 50 πόσο είναι?
0: Κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί. Να βγαίνει να μιλά. Και να μην λέει μια στη λαϊκή, στη φίλη τη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι ωραία που τα είπε, τι ο παλικάρι είναι αυτό κτλ. Ένα ανέραστο.
0: Δεν ξέρω.
1: Βρε ανέραστο, δεν τον ευλέπει. Και πολιτικά και δεν ξέρω το άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Πολιτικά είναι ανέραστο.
0: Θα σου πω κάτι όμω, έχει αρκετέ.
1: Άμα βγει ο Μπολάκης
0: απάνω. Και αυτό δείχνει πολλά. Έχει αρκετέ γυναίκε ψηφοφόρου που σημαίνει ότι σκεφτόμαστε
1: τι
0: πιο όρημα από εσά. Αλήθεια. Οι άλλοι θέλουν τον μπαλκόνι, τι να κάνουν.
1: Στο σούπερ μάρκετ, στο καπί, στην εκκλησία μπορεί να σαγηνεύσει γριά αυτό, θα πούμε.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Έχει απόλυτο.
1: Τράβα τον κόκκινο με τη μύτη, το γουρουνομύτη εκεί με το κεφάλι το μεγάλο να μιλήσει. Να αρχίσει εκεί πέρα εδώ. Ξέρεις πόσες γριές θα το ψηφίσουν.
0: Εσύ θα μπορούσες να κάνεις καλό γκέλ.
1: Τι να κάνω εγώ.
0: Σαν πολιτικός αρχηγός.
1: Εγώ τι σκέφτομαι πλάκα. Το λέω. Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Ό,τι σκέφτομαι το λέω. Τι άλλο.
0: Γι' αυτό. Γι' αυτό.
1: Σε ένα κόμμα θα μου πει το κόμμα αυτή είναι η θέση μας.
0: Ναι.
1: Με τους παπάδες είμαστε φίλοι. Εγώ θα πω είναι. Θα με διαγράψω ένα μήνα γιατί.
0: Βουλευτής άνετα πάντως.
1: Α, δεν φύγε από εδώ πέρα.
0: Άκου τι γράφει ο Λελίδης και βγήκε για να το δω και να το διαβάσω. Τον Ανδρουλάκη λέει: αν τον βάλει σε περιστρεφόμενη πόρτα.
1: Δεν θα βρει την έξοδο. Βέβαια. Ψέματα λέω.
0: Τον αδικείτε γιατί έχετε μάθει τα λαμόγια. Ό,τι δεν είναι λαμόγιο στην Ελλάδα, στην πολιτική το θεωρούμε αποτυχημένο. Αυτό είναι, αντίστροφα πάμε.
1: Μπορεί να μου κάνει δουλειά, μου φέρει το παιδί από την Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη.
0: Να αυτά.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό, Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μόντελ.
1: Δράμα μόντελ ήταν.
0: Κλείς. Άιντε, πάμε διάλειμμα και γυρνάμε
1: από
0: με γραμμές.
1: Από ήταν ωραία η Βίκη Κουλιανούρ.
0: Είναι η έννοια του ωραίου, άλλο το όμορφο.
1: Θα μας τα κάνεις τώρα, θα μας τα μπερδέψεις.
0: Εσύ είναι και η μόνη από τις λίγες που μπορεί να ισχυριστεί ότι έκανε διεθνή καριέρα.
1: Πριν δεν πάει να κάνει καριέρα, εγώ όλα μένει όμορφη.
0: 1,85 γυναικάρα, μαλάρες.
1: Είναι 1,85.
0: Εντάξει.
1: Όταν την έβγαλε φωτογραφία για την ταυτότητα, τρόμαξε να πούμε.
0: Όχι, Κώστα.
1: Άσε, δεν φύγει από εδώ πέρα.
0: Ωραία γυναίκα.
1: Όπως θέλετε, τα λέτε, εγώ με τρολός εδώ πέρα να πούμε.
0: Εντάξει, μας έβγαλε τις κοντές άσχημες, τις ψηλές άσχημες.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Α. Okay, εγώ σε παρεξήγησα.
1: Του Μασάτου με τον Σταύρου. Δεν ταιριάζει. Δεν κολλάει.
0: 25 χρόνια ζευγάρι τώρα.
1: Δεν είναι ωραίο. Δεν ταιριάζει. Δεν κολλάνε τώρα. Ο Άσης είναι παιδαράς. κρύος, μουσική. Εντάξει.
0: Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Θα ρωτάμε ποια ζευγάρια που ξέρουμε ταιριάζουν. Όχι, άσε, θα θάψουμε πολύ κόσμο. Άσε, πάμε διάλειμμα.
1: Γιατί να μην θάψουμε.
0: Λες να θάψουμε.
1: Αφού μας βάλανε τώρα να κάνουμε τα ρεπά των άλλων. Να
0: βγάλουμε φτιάρια. Άιτε καλά.
1: Ούτε γραμμές. Θες να θάψουμε κόσμο.
0: Πάμε.
1: Πάμε να θάψουμε.
5: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr.
5: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
18: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
19: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
20: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
22: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
21: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
22: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
21: Θες να βγούμε, δηλαδή?
22: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
23: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
24: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
25: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
26: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
0: Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι?
1: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
28: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
27: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
28: Και?
27: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
28: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
27: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
29: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
30: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
31: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
32: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
33: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
32: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Χτες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πως πάει, τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet περιέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Λοιπόν, Κωστή.
1: Ναι.
0: Μια και είχαμε πιάσει τα του ΠΑΟΚ.
1: Φτάνει με αυτό το ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, κι άσε εδώ μέσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε αφού έχει θέματα ο ΠΑΟΚ.
1: Φτάνει
0: δεν
1: με αυτό το ΠΑΟΚ. Αλφα 103
0: το κλείσουμε. Ο Ηρακλής πάει τρένο. Ναι. Μισό λεπτό. Ο Ηρακλής πάει γραμμές, τρένο.
1: Πάρε γραμμές.
0: Έχουν την τρέλα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άστον τον Ηρακλή. Είπε για τον ΠΑΟΚ Αλφα 103.
0: Ο Άρης.
1: Ναι. Άστον Άρη.
0: Είναι στην έβρεση παιχτών, δεν του ξέρουμε.
1: ΠΑΟΚ, άστον τώρα. ΠΑΟΚ, άστον.
0: Ο ΠΑΟΚ όμω, εγώ πρέπει να σου συμπληρώσω κάτι. Πιστεύω ότι αυτό που θέλουν όλοι να γίνει δεν θα γίνει. Να έχει προβλήματα. Θα δεις που θα λυθούν όλα. Έχουμε Μάντζιο. Έχουμε Μάντζιο στη γραμμή. Γιώργο.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.968.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 204.300 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Stud Poker με 172.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 487.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Θα στο κάνω το χατήρι.
1: Ναι.
0: Θα ανοίξουμε γραμμούλες να δούμε τι πιάσαν οι σιρήνες. Γιατί με τον Κουλιανό είπατε πολλά πράγματα, δύο ρίτσες. Τι πιάσαν οι σιρήνες του κόσμου εκεί έξω. Και νομίζω ότι έχουμε και γραμμές ήδη. Θες πάμε πρώτοι.
1: Ο Κουλιανός είχε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Το πω εγώ το έργο.
0: Όπα.
1: Είναι εδώ έξω, παίρνει τηλέφωνα δεξιά στον ΠΑΟΚ, αριστερά, μάνατζερ, κόλπα. Τι γίνεται με τον αυτό. 50-50.
0: Για τον Γιαννούλη.
1: Ναι, για, όχι για τον, για τον Λουτσέσκο. 50-50.
0: Για τον Λουτσέσκο. 50-50. Ναι.
1: Για τον Γιαννούλη μετά. Νέες διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν. Δεν βαριέσαι, ρε, του λέω.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Δεν βαριέσαι να συγχωρήσει επί 10 μέρες με δύο άτομα να πούμε.
0: Πολύ άγχος και πολύ στρες για το τίποτα. Κάποιοι κύκλοι έχουν και ένα τέλος. Αν μείνει ο Λουτσέσκου, καλός να μείνει.
1: Θα, να γίνει κάτι το οποίο να κάνει Σαματά.
0: Να γίνει, να γίνει.
1: Ξέρεις τι πάει κάνει Σαματά, πούλησε τον Κωνσταντέλια.
0: Όπα.
1: Άμα γίνει κάτι τέτοιο Σαματάς, να έχει να βαράνε τα τηλέφωνα. Τώρα με το Γιαννούλη. Καλός ο Γιαννούλης, αριστερό μπακ. Δεν τρελαίνεται τώρα πάω. Θα έρθει ο Γιαννούλης, θα πάρουμε σου λέει ένα άλλο μπακ.
0: Όχι, στο λέω και εγώ.
1: Στο Λουτσέσκου, εντάξει, έκλεισε ο κύκλος, θα πάρουμε άλλο προπονητή. Άμα πουλήσετε τον Κωνσταντέλια και βγει κάνα τέτοιο σκηνικό, τότε θα γίνει ο χαμός.
0: Στο λέω και εγώ. Εγώ δεν τρελαίνομαι με τον Γιαννούλη, δηλαδή δεν μου κάνει κάτι. Χωρίς πλάκα. Εντάξει, ένα καρφάκι αν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός επειδή είναι παιδί του ΠΑΟ και τα λοιπά. Δεν μπορώ να σου πω.
1: Σας πήρε το σαλάτι. Πότε σας πήρε παίκτη μόνο ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια?
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Σας πήρε κανένα παίκτη ποτέ?
0: Ποτέ.
1: Τι να σας πάρει.
0: Πάμε γραμμές.
1: Πάμε σε κανένα γέρονο. Εσύ φυσικά κανένα.
0: Καλέ.
1: Κανένα
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να το τι είπα εγώ.
2: Λοιπόν.
0: Καλά στον κύριο.
2: Ακούστε με.
1: Ναι.
2: Ακούστε με είδηση.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν την αναφέρατε.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει η φωνή του.
2: Το βράδυ,
1: ναι,
2: ο Καμόρας και ο Πετρωτός,
1: ναι,
2: είπαν ότι ο Λουτσέσκο αλληλούια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, από τις 18 Μαΐου,
1: ναι,
2: έχει συμφωνηθεί ο προπονητής.
1: Ναι.
2: Και ήταν στην Πάφο.
1: Στην Πάφο.
0: Εντάξει τώρα, αυτά καταρχάς δεν τα ακούσαμε εμείς με τα αυτιά μας. Κατά δεύτερον, ο λόγος που μιλάμε για το ράσμα Λουτσέσκου είναι αυτός. Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε.
2: Κοίταξε.
0: Οτιδήποτε.
2: Ακούστε, όλα αυτά τα ακούει ο Λουτσέσκο, όλα αυτά τις εκπομπές, αλλά αυτό δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή τη μέθοδο που θα φύγει.
0: Α, εσείς τον θέλετε.
2: Μα πρόσφερε τόσα πολλά, γιατί να τον διώξω? Όχι να σηκωθεί, να φύγει, αλλά με το καλό, πώς το λένε.
1: Να τον διώξω με τρόπο. Κλείσε. Κατάλαβα.
0: Αυτό. Να το διώξει με
1: τρόπο. Είναι ευαίσθητο.
0: Χρησιμοποιείς και εσύ κατηρήματα και του τσατίζει. Διώχτον, διώξτον. Δεν θα το διώξει. Λίγη συνεργασία, ρε παιδί μου. Μπορώ να το πούμε πιο ευγενικά, έτσι, πιο κόσμια.
1: Δηλαδή, άμα πλακωθήκα, θα πούμε τον ελάκτησε, τον εράπησε.
0: Ναι.
1: Ή το έκανε τα μούτρα σαν μελιτζάνα ή μαλτιδιά. Ο τρόπο που θα το πει έχει διαφορά. Δηλαδή, αν κάποιο λέει ότι είναι εθισμένο στα ναρκωτικά, είναι κοκάκια, είναι το άλλο, το ίδιο δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Το ίδιο είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το ίδιο είναι. Τώρα, με το ποιο τρόπο να το πει οι ιστορίες.
0: Εγώ θα σου βάλω κάτι άλλο. Λέμε ότι δεν τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Αυτό αφήνουμε να υπονοηθεί.
1: Όχι, δεν το αφήνουμε, αυτό λέει ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό αφήνουμε να υπονοηθεί επειδή η διοίκηση δεν έχει βγει να κάνει δηλώσεις και επειδή υπάρχει στην περιραίουσα και στις πληροφορίες.
1: Ότι
0: ψάχνουν για προπονητή. Ποιο μα λέει ότι δεν θέλει ο Λουτσέσκο και ότι υπάρχει παρασκήνιο από πίσω που εμεί δεν το ξέρουμε. Και επειδή οι σχέσει αυτέ πρέπει να διατηρηθούν με έναν αλφα καλό τρόπο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν καλέ σχέσει ο Σαββίδη με τον Λουτσέσκο.
1: Από πού έχουν?
0: Πώς, πάντα
1: δεν έχουν. Δεν έχουν.
0: Εγώ σου λέω ποιο.
1: Άμα είχα καλέ σχέσει θα το φώναζε χθε. Στη συνδιάσκεψη.
0: Ποιο σου λέει εσένα ότι ο Λουτσέσκο,
1: ναι,
0: του είπε, ακούστε να δείτε κύριε.
1: Ναι.
0: Αν δεν μου κάνετε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, και αυτά,
1: ναι,
0: εγώ θα βγω στον κόσμο και θα του πω, παιδιά, δεν τα κατηγορείτε εμένα. Εγώ
1: τίποτα δεν
0: του
1: είπε.
0: Τίποτα δεν του είπε.
1: Τίποτα δεν του είπε.
0: Εντάξει. Λέω, βάζω και εγώ
1: τίποτα
0: και ένα
1: δεν
0: άλλο
1: του. Πάνε στον κόσμο.
0: Πάμε στον κόσμο. Σέρνετε. Καλημέρα.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, είμαστε αμπελοφιλοσοφούμε εσεί.
3: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Επειδή εμεί με φορτηγά οδηγάμε, να σα ακούμε, εντάξει.
0: Ναι.
3: Κωστή.
1: Ναι.
3: Καλύτερα να κάνεις εκπομπή με την κυρία Σμαράγδα, γιατί έχουμε βαρεθεί να ακούμε ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Εσύ αγγίζεις κάποια κοινωνικά προβλήματα. Δηλαδή, είμαστε στον δρόμο, ακούμε ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ το πρωί. Το βράδυ στον δρόμο, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Φτάνει, ρε παιδιά.
0: Εσείς τι ομάδα είστε,
3: Ορίστε.
0: Τι ομάδα είστε?
3: Τίποτα, καμία. Δεν με ενδιαφέρει να το πω.
0: Δεν σας ενδιαφέρει καθόλου.
3: Απλά κρατάτε στην τροφιά, ναι.
0: Ούτε εθνική. Δεν σας κάνει έτσι κάτι.
3: Καμία, τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει στο ποδόσφαιρο, τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Απλά επειδή κάνετε παιδιά κόσμο παρέα,
0: mm-hmm,
3: Δηλαδή με την κυρία Σμαράγδα κάνεις μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Και πριν κανένα δύο εβδομάδες που έκανες πάλι μαζί της. Εντάξει, φτάνει, μας έχουν πρίξει με τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Οδηγάμε στον δρόμο, κοντεύουμε να φύγουμε.
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και εύκολη.
1: Είμαστε λίγο Α103, εδώ είμαστε.
0: Εντάξει. Δεν είναι και εύκολη η επικαιρότητα η άλλη.
1: Μια χαρά.
0: Δηλαδή, από όπου και να την πιάσει.
1: Μια χαρά είναι.
3: Εντάξει, έχει, από όπου και να την πιάσει.
1: 500 θέματα.
3: Έχει τόσο κοινωνικά προβλήματα.
0: Έχει, αυτό λέω, αλλά.
3: Αλλά δεν μπορεί συνέχεια, ρε παιδιά, να με ασχολείστε συνέχεια.
1: Έχει συνταξιούχη αύξηση, προεκλογικά αυτά. Κόμματα, ιστορίες. Εντάξει.
3: Έχει τόσα προβλήματα ο κόσμος, δεν το οδηγάμε. Και...
1: Ναι, αλλά είναι αθλητικό Μετρόπολης. Είναι αθλητικό συν κάτι ψηλά τα άλλα.
3: Κώστα, ναι, με συγχωρείς για το πρώτο πρόσωπο.
1: Ναι.
3: Αθλητικό, αλλά με και ένα όριο, ρε παιδιά. Εντάξει, όλο πάω πίσω εγκεφάλου γίνεται με αυτό το πράγμα. Ειδικά με τον κύριο που κάνει το πρωί εκπομπή. Φτάνει, εντάξει.
1: Καλά, τώρα ήταν επικαιρότητα τώρα.
0: Για αυτή είναι η δουλειά του.
1: Ο Κουλιανός κάνει ρεπορτάζ για όλε τι ομάδε. Μην το λες αυτό. Έτσι και τώρα, δύο μέρες, πέντε μέρες, θα έχει ο ΠΑΟΚ τα περισσότερα.
0: Να είστε καλά εκεί. Μια κόρνα μπορείς έτσι να ακούσουμε καμιά ταλίκα ή.
3: Κόρνες να θες. Κάτσε γιατί είμαι μέσα τούνελ. Περίμενε.
0: Έλα, έλα. Να ακούσουμε έτσι. Να μας δώσεις. Πού κινείσαι.
3: Να άκου την. Πώς κάνει η κόρνα. Η δυνατή.
0: Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Να βρε άνθρωποι άξιοι που δουλεύουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε, να σου πω εγώ τώρα είδηση εδώ δικιά μας κοντά. Πήγαν και ξύλωσαν από τα φλογητά πρωί-πρωί ομπρέλες και μόνιμες κατασκευές στην παραλία στο Δήμο Νέας Προποντίδας της Χαλκιδικής. Τα φλογητά.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί τι κάνει ο κόσμος εκεί που έχει σπίτια, ρε παιδί μου.
1: Τι κάνει.
0: Επειδή είναι τα μπιτσόπαρα και βάζουν όλα αυτά, πάνε οι άνθρωποι και βάζουν ομπρέλες και τις αφήνουν εκεί μόνιμα το πρωί.
1: Μες στα μπιτσόπαρα.
0: Όχι, μες στα μπιτσόπαρα, από δίπλα, από παραδίπλα, από ξέρω εγώ. Έλα.
1: Άλλο να πάω εγώ 400 μέτρα πιο δίπλα, να μην τους ακούω. Ναι. Δεν μπορώ να με βγάλει την ομπρέλα. Αν τη βάλω εκεί δίπλα, θα με τη βγάλει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μισό λεπτό. Και από τον μπιτσόπαρο πρέπει να οικονομήσει τώρα 3 μήνες, 100 μέρες.
0: Αλήθεια είναι και αυτή.
1: Εγώ που δεν γουστάρω τα μπιτσόπαρα. Δεν θα πάω να βάλω την ομπρέλα μου μέσα στο μπιτσόπαρο.
0: Έχεις δικαίωμα, το ξέρεις. Αλήθεια το λέω.
1: Έχεις δικαίωμα.
0: Έχεις δικαίωμα,
1: ναι, έχεις δικαίωμα.
0: Η άμμος είναι ολονών.
1: Η άμμος είναι ολονών. Ναι. Αλλά αυτός έχει πληρώσει εκεί το Δήμο, δεν είναι ολονών εκείνο το διάστημα.
0: Εντάξει. Όχι, αλλά.
1: Πάνε, ρε Έλληνα.
0: Αυτό είναι άλλη
1: περίπτωση. Πάνε 100 μέτρα πιο πέρα. Δεν σε πειράξει κανένα. Δηλαδή. Και στον μπαρ θες να κάτσεις και να μην πληρώσεις.
0: Αυτό...
1: Άρα δίκιο έχει το πιτσόπαρο. Δεν έχει ο βλάχος που πάει εκεί πέρα και πετάει να πούμε την ομπρέλα.
0: Στην προκειμένη θα στο δώσω, αλλά αυτό είναι άλλη περίπτωση. Είναι αυτοί που έχουν σπίτια οι μόνιμοι που τι κάνουν. Πάνε από το βράδυ, βάζουν ομπρέλες.
1: Πού
0: και...
1: τις βάζουν?
0: Στην άμμο.
1: Πού, σε ποιο μέρος?
0: Μπροστά από τα σπίτια τους, ρε παιδί.
1: Είναι το παράκι εκεί.
0: Όχι, όχι, αυτό σου λέω. Ναι. Δεν είναι. Μόνιμες κατασκευές. Πας εσύ το πρωί με την Ευγενούλα, ρε παιδί μου, σας ήρθε να πάτε στα φλογητά, κάντε μπάνιο. Και βλέπεις παντού σε όλα τα καλά σημεία μόνιμες ομπρέλες. Και δεν μπορείς να πας να βάζεις την ομπρέλα σου.
1: Γιατί δεν μπορώ
0: και
1: να πάω
0: σου λέει ο Δήμος ότι αυτό είναι παράνομο.
1: Τι παράνομο.
0: Να βάζεις μόνιμη κατασκευή στην παραλία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Τι σου λέει.
1: Ναι.
0: Ποιος προλάβει είναι η παραλία. Και έγινε ένας κακός χαμός, διαμαρτυρίες από παραθέσεις.
1: Μπορείτε. Ήρθε ένα καλοκαίρι. Ναι. Θέλω εγώ να πάω να βραχώ.
0: Ναι.
1: Θα πάρω και την κόμενα. Θα πάμε στου μαμελούκου. Θα πάω ένα χιλιόμετρο πιο πέρα. Θα παρκάρω, θα κλειδώσω. Θα βάλω τα κλειδιά κάπου. Μην έρθει ο γύφτος και με το φάει τα μάξι. Ο Πακιστανός μην μου βιάσει τη γυναίκα. Θα είναι κάπου οργανωμένο. Θα πάρω και κάνω ένα κόμμα μαζί. Ναι, θα είμαι εκεί οργανωμένο. Τι να, άμα θες να βρει λύση. Άμα θες να μαλώσει, μαλώνει. Τώρα θα βγω έξω, πλακωθώ με 10.
0: Αλήθεια.
1: Άμα δεν θες να μαλώσει, δεν μαλώνει με κανένα.
0: Αλλά ο Δήμος έχει υποχρεώσει να πάει να τα ξυλώσει αυτά, Κώστα. Δεν μπορεί ο καθένας, ρε παιδί μου, να
1: πει. Ο Δήμος τα παίρνει από τα μαράκια και ο Δήμος και ο Λουκάς, ο Καραδήμος, θα πούμε, τα παίρνει και σου λέει: πού είμαι πιο χρήσιμος.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι πιο χρήσιμος, το μπαρ. Ας, εντάξει.
0: Εντάξει. Πάμε γραμμή. Πάμε. Ας, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Τι λέει.
1: Άμα κλείσει το ράδιο, θα λέει καλύτερα.
4: Θα μιλώ με ραπ, γίγαντα.
1: Ας τα επιφωνήματα και πες τι κακό έχεις να μας πεις.
0: Τι κακό έχεις να μας πεις.
1: Ναι.
0: Τι κακό έχεις να μας πεις. Για πείτε μας ένα κακό.
4: Φέτος αφήστε την μπάλα στο Ηρακλή.
0: Άτσα, ανάτος.
4: Ασχοληθείτε με καραμπάσκετ. Ο Σονάλο ήταν οι Κινέζοι. Και ο Ρογός Σονάλο έτσι.
0: Κάτσε, τώρα έχετε δύο μέτωπα καλά. Έχετε ένα εδώ το ελληνικό με το Μήτογλου και το άλλο που θα είναι κορυφαίο από Νάπολη μεριά, αν γίνει.
4: Και από Νάπολη και από Βραζιλία θα έρχεστε όλοι εκεί να βλέπετε Μπαλάρα φέτος.
1: Πάντα ερχόμασταν. Πάντα ερχόμαστε και βλέπαμε Μπαλάρα στο Καφτατζόγλιο και τα θύματα τα περνάνε άλλοι. Θα έρθουμε να δούμε Μπαλάρα φυσικά. Θα δούμε τον Μπαλάκι, αλλά το πρωτάθλημα τον πάρει άλλος.
0: Καλά στην είπε τώρα.
1: Ναι.
4: Δεν με καλά κινείται. Ήρα είσαι.
1: Καλή επιτυχία, θα πάτε καλά φέτος.
0: Θα πάτε καλά, θα πάτε καλά φέτος. Πιστεύω.
1: Θα πάει καλά ο Ηρακλής φέτος.
4: Ραπ, εσύ όπως είσαι και με τον άλλο το κόκκινο, πρόσεξε, βάλτε λίγο μπλε παραπάνω ρε φίλε. Δηλαδή ο Ηρακλής...
1: Φοβάται ο κόκκινος να βάλει μπλε εδώ και να μην παίζει πάω, φοβάται μην το διώξουν. Ο κόκκινος είναι ανάμεσα, άκου, άκου. Ο κόκκινος μιλάει για Ηρακλή ένα λεπτό, μη φάει ξύλο από τους Ηρακλειδείς.
0: Κοίταξε όμως.
1: Και μιλάει μία ώρα για άλλα θέματα, μη φάει ξύλο από τους Παοξίδες. Είσαι δύσκολη θέση.
4: Εσύ τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι είσαι καλό παιδί και αντικειμενικός. Αυτό το πιστεύω για σένα, είσαι αντικειμενικότατος, όχι αντικειμενικός. Δηλαδή εσύ ξέρεις ότι πήγε το αυτό το βρώμικο σύστημα, η σαπίλα αυτή να εξαφανίσει τον Ηρακλή.
1: Πήγα
4: να το κάνουν.
0: Πάντως, μου έδωσες μια καλή πάσα.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, θα πρέπει να βάλουν και. Θα πρέπει να βάλουν και οι Ηρακλειδείς λίγο νερό στο κρασί του όμως.
4: Μισό
0: λεπτό να σου πω κι εγώ. Θα πρέπει κι εσείς να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας. Γιατί θα σου πω κάτι τι. Εγώ τον Ηρακλή δεν τον παράτησα ποτέ, εννοώ μέσω των παραθύνων των σπορ. Δηλαδή, πάντα όταν έχει μια είδηση ο Ηρακλής.
1: Τι νερό να μην
0: βάλω. Μα όταν μιλάει κάποιος όμως που δεν είναι Ηρακλειδέας. Οποιοδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, είναι Παοξής, είναι Αριανός, δεν έχει σημασία. Γιατί μιλάς εσύ για τον Ηρακλή μας. Αποφασίστε όμως, θέλετε να μιλάμε για τον Ηρακλή ή όχι. Κάποιοι πρέπει να μιλάνε.
4: Εννοείται ότι εγώ θέλω αυτό το ραδιόφωνο, το Μετρόπολης και το Ιέρα Σπορ και το κάθε ραδιόφωνο να βάλουν παραπάνω μπλε.
1: Πινελιά περισσότερη, να είσαι καλά. Ωραίος. Αυτοί βάλανε νερό στο κρασί τους.
0: Λες.
1: Δεν μιλήσαν για δύο σοβαρά θέματα τα οποία. Θα μπορούσαν να μιλήσουν. Βάλανε. Οι Ηρακλειδείς βάλανε. Είναι όρημοι. Βάλανε νερό στο κρασί τους.
0: Το
1: σε
0: εύχομαι.
1: Δύο περιπτώσεις τις οποίες αναλύσαμε τώρα, δεν έχουμε χρόνο να τις αναλύσουμε πάλι. Πάμε στον κόσμο.
0: Για να πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να, καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
4: Καλημέρα, Μαράγκα. Καλημέρα, Κωστά.
1: Καλώς τον.
4: Τι έχουμε.
1: Εσύ δεν με πεις.
4: Αυτά τα νέα εσύ τα ήξερες από νωρίτερα, νομίζω, Κωστά.
1: Τα ήξερα γιατί μιλούσε με κάτι δικούς μου εκεί, οι οποίοι ήταν φωτιά και λάβρα.
4: Γιατί δεν είπες τίποτα.
1: Τι να πω, πώς δεν είπα. Δεν είπα
0: τι άλλο τι να πω. Εκατό ερωτήσεις, το βοβάρδιζε τον Νίκο. Τι να πει, δεν
1: είπα παλιά. Σούπα θα διώξει τον Καρυπίδη.
0: Ναι.
1: Θα φέρουνε το Βιερίνια. Στάπαμε αυτά πριν 15 μέρες. Ότι θα φάνε τον προπονητή. Ο Γιαννούλης εκεί, ο Άγιος Φαγούριος.
4: Από τον Μάιο.
1: Ναι, από τον Μάιο, ναι. Φυσικά, γιατί δεν τα είπαμε. Απ' έξω, απ' έξω, από μέσα, μέσα τα είπαμε.
4: Αυτός ο Καρσέντο λέγεται, Κάρλος Καρσέντο.
1: Ο Καρσέντο, ναι.
4: Mm-hmm. Αυτός ακούγεται ότι έχει συμφωνήσει και έχει κλείσει, λέει αυτός ο προπονητής.
1: Θα σκάσει βόμβα αυτή τη βδομάδα.
0: Παιδιά, πολλά ακούγονται, θα κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Θα
0: γιατί...
1: σκάσει βόμβα και θα πέσει πινελίκι, να πούμε, να ξέρεις.
0: Εντάξει, να μην εκτεθεί και κανένας, γιατί πολλά αλλάζουν και τελευταία στιγμή. Το βασικό είναι να γίνουν πράγματα προς το καλύτερο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
4: Ναι, ρε Μαραγδά. Απλά εγώ, δηλαδή έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Ναι.
4: Και από ό,τι θυμόμαστε, η κατρακύλα που είχε η ομάδα. Εντάξει, σε όλο το μυαλό μπορεί να σκέφτομαι. Εγώ προσωπικά σκέφτομαι ότι αυτό είχε ξεκινήσει από την κατρακύλα του ΠΑΟΚ.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, να προσδιορίσουμε λίγο και τη λέξη κατρακύλα. Ήρθαν πολλά απότομα πράγματα στον ΠΑΟΚ μαζεμένα. Δηλαδή,
4: όταν δηλαδή ο προπονητής βλέπεις ότι χάνει αυτό που έλεγε και το πρωί μαζί με τον Νίκο Κώστας,
0: mm-hmm.
4: όχι από τον Παναθηναϊκό, όχι χάνει στο κύπελο, όχι έχεις κάτι άκυρες σοπαλίες, κάτι άσχημα παιχνίδια και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, μυρίζει.
0: Ναι, κοίταξε, σε αυτό εμένα, δηλαδή όσον αφορά την πορεία τη φετινή, δύο πράγματα με πείραξαν. Η εικόνα των play-off, από Λουτσέσκου μεριά πάντα μιλάω, άσε τα υπόλοιπα. Η εικόνα των play-off, περίμενα καλύτερες αντιδράσεις και εντάξει, και ο τελικός κυπέλλου, όσο και να πεις που άλλοι τον υποβαθμίζουν, εγώ το ήθελα ένα κύπελο σε αυτή τη χρονιά των 100 χρόνων. Θα κάνουμε κριτική, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ο Λουτσέσκου φέτος παρουσίασε έναν ΠΑΟΚ που δεν έπαιζε μπάλα. Δηλαδή για να τον αποδομήσει.
1: Παρουσίασε τρεις μήνες μια ομάδα καπί. Τους τελευταίους τρεις μήνες.
0: Αυτό
1: το καπί το χρεώθηκε, αλλά όπως είπα και τις προηγούμενες ώρες με τον Νίκο, αν θέλανε να το διώξουν, έπρεπε να το κάνουν ένα μήνα πριν, να πάρουν γρήγορα προπονητή για να σχεδιάσουν πιο γρήγορα την ομάδα. Αυτό το η καθυστέρηση είναι κακή. Αυτό. Εγώ δεν είπα μην το διώξεις.
0: Ναι, κατάλαβα το λες.
1: Διώξ τον με τρόπο ωραίο και πιο μπροστά. Δεν είπα ότι θα κάνει λάθος. Δεν θα κάνω.
0: Ξέρεις που μπορεί
1: δεν
0: να
1: είμαι.
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
7: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
3: Και πρωτοποριακής λύσης.
4: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
11: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 2-10-33-78. Πού πας?
1: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
8: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
9: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
10: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
22: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
21: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
23: Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
21: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε μόνο δίωρο. Ταγκίνης Κακομήρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμους των Ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματική υποστήριξη, Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν είναι ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να κάνετε τα δικά σχόλια, να ρωτήσετε οτιδήποτε νομίζετε και να κάνουμε κουβέντα οι φίλοι ακροατές με εμάς, οι οποίοι θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση της απάνης θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχής στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσεις στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς, γιατί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται στα καταστήματα Κοσμάγλου. Καλησπέρα Κωστή.
1: Σιγά ρε, με έφαγες τα αυτιά. Καλησπέρα.
0: Είναι στα φαγα.
1: Τι φωνάζε μου.
0: Δεν φωνάζε.
1: Χαλαρή ημέρα είναι σήμερα.
0: Είναι χαλαρή.
1: Στάση εργασίας κάνε να πούμε. Εντάξει. Δεν έγινε κάτι συνταρακτικό.
0: Δεν έγινε κάτι συνταρακτικό.
1: Γιατί έγινε κάτι συνταρακτικό.
0: Πολλά.
1: Πες ένα.
0: Συνταρακτικά.
1: Κάτι που να αξίζει δηλαδή να πεις αμάν και τι έγινε. Θερμοκρασία ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά έρχονται τουρίστες. Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε εδώ λεφτά.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε λεφτά.
1: Γιατί δεν θα έχουμε.
0: Τα λεφτά πάνε σε συγκεκριμένες τσέπες.
1: Τι τσέπες πάνε.
0: Τσέπες.
1: Ποιες είναι οι τσέπες που πάνε δηλαδή.
0: Δηλαδή εσύ ανοίξεις ένα εστιατόριο.
1: Εγώ έχω ένα εστιατόριο. Χθες ήμουν.
0: Τσέπες.
1: Τι τσέπες πάνε.
0: Τσέπες.
1: Ποιες είναι οι τσέπες που πάνε δηλαδή.

0: κάτι.
1: Τι σε κάνω τώρα.
0: Άλλο κινείται.
1: Να βγάλω την Καρισιαρού να βάλει μικρότερη φορολογία, τι να κάνω.
0: Ρε φίλε, είσαι βενζινάς.
1: Είμαι βενζινάς.
0: Και βλέπεις στο τέλος της ημέρας 100 χιλιάρικα στο ταμείο σου.
1: Ναι.
0: Και διαπιστώνεις ότι από αυτά τα 100 είναι δικά σου.
1: Μάλιστα. Τρεις φορές την άκτηκε η μηχανή του Κόρντομπα να πούμε, γιατί έβαλαν οι βενζινάδες νερό μέσα στη βενζίνη. Τρεις φορές την άκτηκε.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Όχι, είναι κάτι άλλο. Σου πω εγώ τι είναι. Την άκτηκε σαν δαντέλα.
0: Όπως είναι η φορολογία.
1: Κλέβει ο βενζινάς.
0: Στις περισσότερες επιχειρήσεις.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μένουν ελάχιστα χρήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ότι υπάρχει πολύ βαριά φορολογία, τα ακούσα από μένα για πρώτη φορά.
1: Δεν τα χτυπάνε όλα. Κάτι κάνουν.
0: Δεν μπορεί να μετακινηθούν.
1: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας.
0: Αφού οι περισσότεροι πληρώνουν με τα κινητά.
1: Τι πληρώνουν.
0: Το 95% πλέον με τα κινητά.
1: Και τι να κάνουμε. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν ακίνητα. Πάνε στα θέματα κόκκινα, στο κλάμα. Πάνε παρακάτω.
0: Δεν κλαίγομαι.
1: Πάνε παρακάτω.
0: Η πραγματικότητα είναι αυτή.
1: Έλα.
0: Αν θες να τη δεις, τη βλέπεις.
1: Μια χαρά τη βλέπω.
0: Αν θες να εθελοτυφλείς.
1: Δεν εθελοτυφλώ καθόλου.
0: Ωραία.
1: Πάνε παρακάτω.
0: Λες με τα ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Τον κύριο του Μαζάτου το ξέρεις.
1: Την Μαριάννα του Μαζάτου.
0: Αγισίλαος του Μαζάτος.
1: Αυτό με το μουσί.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, στον Άρη ήταν πέρσι.
0: Και στον Παναθηναϊκό ήταν και βγες.
1: Τον έδιωξε ο Αλαφούζος με τις κλωτσιές.
0: Δεν ξέρω πώς το πήραν.
1: Εσύ το ξέρω εγώ τι να κάνω εγώ. Του Μαζάτου.
0: Έχει δουλέψει σε κάποιες επιχειρήσεις, έχει ένα πλούσιο βιογραφικό.
1: Τι βιογραφικό έχει.
0: Καταρχήν έχει δουλέψει.
1: Πού δούλεψε.
0: Σε πολλές επιχειρήσεις.
1: Τι επιχειρήσεις, με μπάλα είχαν καμία σχέση. Βρε με μπάλα είχαν. Ας την είτε απόφυτος. Μπάλα ήξερε.
0: Αν ξέρει, είναι κάτοχος.
1: Βράσε την είναι κάτοχος.
0: Είναι κάτοχος διπλώματος.
1: Μάλιστα.
0: Football Club Management του European Football Club.
1: Αυτό ξέρεις τι είναι. Πας στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ και παίρνεις 3 μήνες σε ένα σεμινάριο και κάνεις ό,τι θέλεις. Πάμε παρακάτω. Εμένα μιλάς τώρα.
0: Έχει παρακολουθήσει προγράμματα.
1: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Τέτοια πτυχία είναι αυτή.
0: Έχει παρακολουθήσει προγράμματα Executive Education σε εθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συμπεριλαμβανομένου και του Harvard Business School.
1: Δεν με ενθουσιάζει ο Harvard Business School.
0: Είχε ηγετικές θέσεις σε επιχειρηματικούς οργανισμούς. Όπως η Σίλμαν και η Ντιλόιτ.
1: Φράστη Σίλμαν και η Ντιλόιτ, οικονομικός είναι.
0: Έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
1: Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Στην μπάλα πάνω.
0: Δεν είπα για μπάλα.
1: Λέω
0: ότι δεν είναι τυχαία προσωπικότητα.
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα ρε τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλό.
1: Στην μπάλα πάνω. Απέτυχε στον Άρη, απέτυχε στον Παναθηναϊκό.
0: Διετέλεσε γενικός διευθυντής ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της ΠΑΕ Άρης.
1: Απέτυχε και εσείς δύο. Τώρα συντέλεμα και στην αυτή ήταν άριστο έμαθα. Ήταν φοβερός. Στην μπάλα απέτυχε. Άρα παίρνει ο Πάο.
0: Είναι συνειδητής της Athens WFC, ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο γυναικών με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Το ποδόσφαιρο γυναικών, να σου πω ότι έχει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.
1: Α, παρά τα μπέρε μεσημεριάτικα με τον Τουμασάτο. Άσε με ήσυχο. Έτσι όπως το λέω. Άσε με ήσυχο.
0: Άλλο είναι το ερώτημα.
1: Άσε με ήσυχο.
0: Περιμένεις να ακούσεις χιλιαδιό.
1: Τον Τουμασάτο περιμένω, τον άνθρωπο. Καλή αυτή είναι, που δεν θα έχει εδώ πέρα.
0: Μαζί σου. Καλή
1: τύχη να έχει. Μορφωμένος, παραμορφωμένος στα οικονομικά, άριστος. Στην μπάλα απέτυχε 2 φορές.
0: Αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σου.
1: Βρε, απέτυχε στον Άρη και στον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνεις.
0: Είπα εγώ όχι.
1: Να πάρει ευχή. Τα πτυχία με διαβάζεις.
0: Του λέω όχι.
1: Με λες τα πτυχία.
0: Ωραία. Μπορεί να μου πεις το κριτήριο πρόσληψης και μάλιστα για νέο CEO της ΠΑΕΠΑΟ. CEO, ναι.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Τι εκτιμάς?
1: Τι εκτιμάω?
0: Ναι.
1: Εκτιμάω ότι το κοντρόνι θα πέφτει σύννεφα, αυτό εκτιμάω.
0: Αυτό είναι ένα συμπέρασμα.
1: Άσε με τώρα τι εκτιμάω. Αλλά εκτιμάω. Δεν με ενθουσιάζουν εμένα αυτά, ρε.
0: Νομίζω κανένα δεν
1: εκτιμάω. Κατάλαβες τώρα. Κανένα πάω οξύ, κανένα το σιάω τώρα.
0: Αυτό λέει.
1: Ο Ρακοτάκο στην Νεάπολη τώρα ξέρει τώρα αυτό τι σπούδασε, τι είναι η μία εταιρεία και τι είναι η άλλη. Στην μπάλα θα σου πει τι έκανε. Στην μπάλα θα του πω εγώ τον Ρακοτάκο που είναι και ομοειδιάτη μου, πώ το λένε, στη ζωικό βασίλειο. Μπορεί να συνονιθούμε πιο άνετα να πούμε. Περίμενε, βρε, περίμενε. Πήγε στον Παναθηναϊκό για να μειώσει το μπάτζετ και δεν έμεινε ικανοποιημένος ο. Πώς τον λένε,
0: ο Αλαφούζος.
1: Ο Αλαφούζος και τον έδιωξε. Μετά ήρθε στον Άρη, τι έκανε ο Άρης. Διελήθη να πούμε.
0: Δεν μου λες.
1: Τι έκανε ο Άρης.
0: Το ρέμπε το θυμάσαι.
1: Το ρέμπελο.
0: Το ρέμπε.
1: Το ρέμπε το θυμάμαι.
0: Το γερμανό.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Γιατί είχε έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί είχε έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Για να μειώσει το μπάτζετ.
1: Μάλιστα.
0: Πήρε και πριν.
1: Ο ρέμπε.
0: Ναι,
1: ο Τουμασάτος δεν πέτυχε.
0: Περίμενε, άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Πιθανόν αυτό που λες να έχει πολύ μεγάλη σχέση και να είναι πολύ ρεαλιστικό. Γιατί σημασία δεν έχει ποιες σχολές έχεις τελειώσει, πόσο πλούσιο βιογραφικό.
1: Βρε στην τράπεζα, αν έχω εγώ τράπεζα, τον παίρνω και τον κάνω Θεό αυτό.
0: Μαζί σου.
1: Στην μπάλα δεν τον παίρνω. Αυτό εννοώ για τον άνθρωπο.

0: Όχι, σου είπε. Ναι. Γιατί αναφέρω το ρέμπε.
1: Ναι.
0: Δεν σε αδικό. Ίσα ίσα. Λέω ότι ο ρέμπε, που πιθανόν δεν είχε τα πτυχία που έχει αυτός ο άνθρωπος, κατάφερε και πέτυχε αυτό που ήθελε ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Μπράβο.
0: Αυτός, από ό,τι μαθαίνουμε,
1: μάλιστα,
0: τον Παναθηναϊκό δεν πέτυχε αυτό που ήθελε.
1: Αυτά λέμε σε 10 δευτερόλεπτα. Εσύ τώρα πρέπει να τα αναλύσεις. Να πάρουμε και το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να μας πει γιατί.
0: Να μην έχουν εικόνα οι φίλοι.
1: Τα είπαμε, έχουν εικόνα. Τι άλλη εικόνα να έχουν.
0: Χρειάζεται να πούμε κάτι
1: δεν, άλλο. Δεν εντυπωσιαζόμαστε από τέτοιου είδους κινήσεις. Είναι καλές αν συμπληρωθούν και με ένα μπάτζετ και με μια ομάδα η οποία θα πετάει. Όλα αυτά θα είναι όμορφα. Και ο Μάτος και ο Βιερίνια είναι πολύ ωραίες κινήσεις. Και ο κύριος του Μασάτος είναι μια καλή κίνηση. Εάν το σωματείο, το ποδοσφαιρικό, πάει καλά, είτε με τον Λουτσέσκου που ακούγεται ότι αύριο θα φύγει, θα παραιτηθεί, θα απολυθεί μάλλον αύριο ή μεθαύριο, αυτό ακούγεται, ή. Και το τραγικότερο της υπόθεσης, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν το διώκουν τον Λουτσέσκου και δεν βρίσκουν άλλον.
0: Συγγνώμη.
1: Τι συγγνώμη.
0: Το όνομα του κυρίου Καρσέδο που ακούστηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί το όνομα του κυρίου Κονσέισαου που ακούω.
1: Mm.
0: Σύμφωνα με αυτά που μπορώ να γνωρίζω.
1: Τροσάκυρο από αυτόν.
0: Να τελειώσω.
1: Θα το πεις γρήγορα, ναι, τελειώσει.
0: Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω για την αμοιβή που είχε στην Αραβία, δεν συνάδουν με αυτά που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ.
1: Άκυρο έφαγε ο ΠΑΟΚ από τον Κονσέισαου. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν ξέρω αν έφαγε άκυρο.
1: Άμα έτρωγε έγκυρο θα τον είχαν ανακοινώσει και θα γινόταν χαμός. Γιατί, είναι,
0: λες,
1: γιατί είναι ένα άτομο πάρα πολύ συμπαθητικό.
0: Όταν έφυγε
1: και καλός προπονηταράς είναι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έφυγε από την Πόρτο και πήγε στη Μίλαν.
1: Ναι.
0: Ο Κονσέισαου και τον παρακολουθώ. Πόσα λεφτά έπαιρνε στη Μίλαν.
1: Δεν ξέρω, γκόμενα του Κονσέισαου δεν
0: είναι. Μια εκτίμηση κάνε.
1: Ξέρω,
0: δεν σου κάνω τον πονηρό.
1: 6 εκατομμύρια το μήνα έπαιρνε.
0: 1 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Ένα.
0: 1 εκατομμύριο το χρόνο τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Και τον είπαν εφόσον ο νέος θα πάει στη 3,5.
1: Λίγα είναι.
0: Έφυγε κακήν κακός.
1: Λίγα είναι.
0: Πήγε στη Σαουδική Αραβία και έπαιρνε 6 το χρόνο.
1: Μπράβο, κοιτάξα τα 6.
0: Χώρια το team. Αυτό έχω μάθει. Δεν είμαι ούτε στη τσέπη του, ούτε στο λογιστήριο.
1: Που καταλήγουμε. Ότι.
0: Ότι όσο ανεβαίνει το κασέ ενός προπονητή, δύσκολα να το ρίξει, ειδικά σε τέτοια παραγωγική ηλικία όπως είναι ο Σέρχιο Κονσέισαου.
1: Μάλιστα.
0: Κλείσε με τον Κονσέισαου.
1: Κλείσε με τον Κονσέισαου.
0: Κονσέισαου.
1: Το είπα, ναι.
0: Το άλλο όνομα που ακούγεται ποιο είναι.
1: Ποιο είναι.
0: Ο Καρσέδο.
1: Μάλιστα.
0: Τον γνωρίζεις τον προπονητή.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει μάτς που κοτσάρισε να πούμε.
0: Δεν μπορεί να με παρακολουθήσει. Νέκρας όταν το έλεγα εδώ.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Δεν έλεγα παίξτε πάφο, παίξτε πάφο, παίξτε πάφο. Το καλοκαίρι, το φθινόπωρο.
1: Δεν παρακολούθησα τα μάτια της Πάφου.
0: Ρε, αφού.
1: Αυτό είσαι.
0: Κακώς δεν κρατάμε ηχητικά. Μέκραζες.
1: Ναι.
0: Και δεν τα έλεγε για το κυπριακό προτάσμα, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ήταν βοηθός του Unai Emery. Είναι 52 ετών.
1: Μετά έμεινε μόνος.
0: Και έκανε μια εξαιρετική πορεία με την Πάφου. Αποτέλεσμα.
1: Και τότε θα το πάω και να κάνει Πάφο.
0: Πού είναι τώρα, ξέρεις.
1: Πού να ξέρω που είναι.
0: Στη Σπαρτάκ Μόσχας.
1: Άσε ομάδα που είναι. Ναι.
0: Αποτέλεσμα της εξαιρετικής δουλειάς που έκανε. Να πληρώσει η Σπαρτάκ ένα πολύ μεγάλο buyout σύμφωνα με τα όσα λέγανε.
1: Πώς το πες αυτό.
0: Ένα πολύ μεγάλο buyout.
1: Ναι.
0: Τι δείτε το δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και να τον δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Mm.
0: Ρωτώ.
1: Ρώτα.
0: Ένας άνθρωπος 52 ετών.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παρουσίασε έργο σε μια κυπριακή ομάδα.
1: Πολύ καλό. Μάλιστα.
0: Αναβαθμίστηκε πηγαίνοντας σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα όπως είναι το ρώσικο.
1: Αλλά δεν μας τρελαίνει κιόλας.
0: Δεν είπα αυτό. Πήρε το κύπελο. Αυτό βοηθάει στο βιογραφικό του.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πολύ πιθανόν να θέλει να φύγει από τη Ρωσία.
1: Τι να κάνει στη Ρωσία.
0: Γιατί η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα ευρωπαϊκών συμμετοχών.
1: Και σε πια και κατάθλιψη εκεί απάνω. Με
0: όλο δεν αυτό. Έχω πάει ποτέ. Δεν
1: να
0: ξέρω.
1: Μην πα.
0: Έχει πάει εσύ.
1: Όχι.
0: Γιατί έχω ακούσει πολύ καλά πράγματα από εκεί.
1: Να πάει να μείνει στη Ρωσία.
0: Ναι, ότι περνάνε καλά.
1: Τι περνάνε καλά, δηλαδή.
0: Στη Μόσχα όσοι έχουν πάει, δεν μου είπαν ποτέ κάποιο ότι.
1: Ξέρει τώρα κανένα στη Μόσχα να έχει πάει και να αφήσει την Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, την Τούμπα.
0: Δεν είπα αυτό, ρε, ότι άφησε. Όσοι πήγανε ταξίδι, κανεί δεν μου είπε κάτι κακό.
1: Ταξίδι να πήγανε.
0: Ταξίδι.
1: Να μείνει, λέω εγώ, α το ταξίδι. Ταξίδι και εγώ πάω. τη Μόσχα. Την τρίτη μέρα πιάσει τη λήψη, θα φύγω.
0: Είχα παρακολουθήσει μια εκπομπή πριν από χρόνια στο Μάνεση, ήταν, δεν θυμάμαι. Ένα παλικάρι το οποίο έπαιζε λίρα, κάτι τέτοιο, τραγουδιστή ήταν. Ο οποίος έκανε καριέρα στη Μόσχα και δήλωνε πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έδειχνε χαρούμενος και έβγαζε και καλά χρήματα.
1: Βρήκες έναν εσύ λίρατζι που βαράει τη λίρα εκεί πέρα.
0: Είχα δει, σου να, λέω, κατά λάθος αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, που καταλήγουμε.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα.
1: Ναι.
0: Αν εσύ.
1: Ναι.
0: Είχες την ευκαιρία να δουλέψεις σε μια δουλειά στη Μόσχα. Και είχες.
1: Ούτε καλή... την Ανατολική Στράχη
0: δεν θα τελειώσω.
1: Μόλις, καλή... μόλις έβγαινα στην Κλεάνθουσα, γύριζα πίσω.
0: Δεν τελείωσα.
1: Ναι, για πες.
0: Καλή διαμονή.
1: Ναι.
0: Καλό φαγητό.
1: Ναι.
0: Αυτά που χρειάζεσαι.
1: Ναι.
0: Τη γυναίκα σου, τις γυναίκες σου, ό,τι χρειάζεται ο καθένα.
1: Ναι, ναι.
0: Τους χώρους να αθλείσαι.
1: Στη Μόσχα να πάω.
0: Ναι, γιατί η Μόσχα τι είναι, μικρή.
1: Ναι, συνέχισε, ναι.
0: Λοιπόν. Και περνούσε καλά.
1: Mm.
0: Γιατί δεν πήγαινε.
1: Θα καθόμουν εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ γενικά σου αρέσει.
1: Με λιγότερα θα καθόμουν. Ναι, ρε, γουστάρω, ναι. Με λιγότερα.
0: Δεν σε κατηγορώ γιατί σ' αρέσει η Θεσσαλονίκη. Ανθρώπινα. Αλλά είναι πολλοί οι οποίοι ελείψει.
1: Φρεδό, έφυγα από την κάτω Τούμπα, πήγα 1000 μέτρα πιο πάνω και με έχει πιάσει θλίψη και γυρνώ κάθε μέρα στην παλιά μου γειτονιά. Σοβαρά, μιλάω, θα πάω στη Μόσχα.
0: Γι' αυτό συμπεριφέρεσαι έτσι.
1: Φελέ να πούμε, πάω στη Μόσχα να με δω, είναι γυναίκε. Δεν πρέπει να βρω δογκόμενε, δεν πρέπει να πάω στη Μόσχα. Μισθητή μου, κύριε, δηλαδή. Φοβερό πράγμα με αυτό, μεσημεριάτικα να πούμε. Παίρνει να πάρει, ευκαιρία να πάρει. Λοιπόν, απαράδεκτο ο ΠΑΟΚ που συμπεριφέρεται στο Λουτσέσκο. Ναι, ναι, άντε να τελειώνουμε. Με τον ΣΕΟ τώρα εκεί πέρα.
0: Εφόσον τον... αληθεύουν αυτά.
1: Τον του Μασάτο. Ναι.
0: Τα ονόματα που ακούγονται.
1: Ναι.
0: Είναι συμπεριφορά αυτή απέναντι στον σημερινό προπονητή του ΠΑΟΚ.
1: Τι λέμε τώρα το ΣΕΟ.
0: Δεν το είπες, τώρα πήγες να το πεις. Λέω.
1: Και με διάκοψε. Λέω. Τι λέω.
0: Κάνω το ερώτημα.
1: Λέω, λέει, λέω. Λέω. Ναι,
0: το ποδόσφαιρο είναι άθλημα το οποίο παίζουν πολύ, όχι ένα.
1: Ναι, λέω.
0: Οπότε πάρε πάσα. Και λέω, είναι συμπεριφορά αυτή του ΠΑΟΚ με προπονητή που υπάρχει ακόμα και σήμερα να μιλάει με άλλους και να μαθαίνουμε από
1: αυτού. Καταρχήν δεν φταίει κανένα στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ποιο φταίει.
1: Η γαϊδουρινή συμπεριφορά αυτή είναι του Σαββίδη. Κανένα στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κανένα παιδί από εκεί πέρα που μέσα που δουλεύει δεν έχει αυτή τη συμπεριφορά και ούτε θα την είχε. Αυτή η συμπεριφορά είναι κακία του Σαββίδη πάνω στο.
0: Κακία.
1: Δεν εμπλέκω κανένα παιδί εκεί
0: υπερβολή.
1: Που δουλεύει. Είναι η κακία του Λουλού.
0: Κακία.
1: Του. Κακία, ναι.
0: Γιατί.
1: Έτσι. Θα σου πω γιατί.
0: Επειδή έχασε το κύπελο.
1: Όχι μόνο αυτό. Τι ήταν ο Λουτσέσκο τόσο καιρό στον ΠΑΟΚ, πιο δημοφιλής από τον Σαββίδη.
0: Αγαπήθηκε πολύ, ειδικά μπράβο. Το 24.
1: Ναι. Κανένας πρόεδρος δεν γουστάρει ο προπονητής του να είναι πιο δημοφιλής από αυτόν. Είναι κομπλεξική όλοι.
0: Φταίει ο ΠΑΟΚ.
1: Φταίει ο ΠΑΟΚ, φταίει ο ΜΑΟΚ, δεν ξέρω. Όλοι είναι κομπλεξικοί. Κανένας δεν θέλει. Ο Κυριακού δεν γούσταρε που ήταν η Μενεκάκη πιο φίρμα από αυτόν. Δεν το γούσταρε.
0: Φταίει ο Κυριακού.
1: Δεν ξέρω φταίει. Τι φταίει, φταίει ο Κυριακού. Δεν ξέρω ποιο φταίει να πούμε. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Κόκαλης δεν γούσταρε να πούμε τον Μπάκεβιτς. Δεν το γούσταρε να πούμε τον Ιωαννίδη. Δεν τους γούσταρε αυτούς. Πιο δημοφιλής ήταν από αυτόν. Ο Μαρινάκης με το Μετιλίπαρ. Τώρα θα βρει ευκαιρία να τον αποδομήσει. Κοντά είναι. Όταν έπαιρνε τα κύπελα Ολυμπιακός, ο Βρουτόταυρος πήγαινε να πούμε φωτογραφία. Δεν το κατάλαβε, είναι η δική μου η δουλειά, δεν τον προπονητή.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Λίγοι είναι αυτοί, με συγχωρείς, οι οποίοι θα έχουν την καλλιέργεια και την κουλτούρα να πάνε πίσω σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, περίμενε. Το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Κανένα παιδί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που δουλεύει από τον τελευταίο μέχρι τον πρώτο. Δεν φταίει για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτή η γαϊδουρινή συμπεριφορά είναι του Σαββίδη απέναντι.
0: Είναι γαϊδουρινή.
1: Άντε πάνε. Είναι γαϊδουρινή, ρε.
0: Έχω απάντηση.
1: Ναι. Για μένα είναι γαϊδουρινή.
0: Έχω απάντηση.
1: Για πες μου, ναι.
0: Δεν μου λες. Η συμπεριφορά του κυρίου Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Ήταν κατακριτέα και από μένα για πάρα πολύ κόσμο.
1: Σε ποιο πράγμα, ρε.
0: Όταν έβγαινε και φώναζε για την Αθήνα, για τη Θησία, για τις ομάδες και κλαδιό. Ναι. Και λέγαμε, ρε φίλε, συγγνώμη, ναι, δεν ναι. Έχουν γραφείο τύπου. Δεν έχουν κάποιον άνθρωπο να εκφράσει.
1: Αυτά πληρώνει τώρα ο Λουτσέσκο.
0: Άλλο πράγμα.
1: Αυτή τη δημοφιλία.
0: Άλλο πράγμα.
1: Αυτή τη δημοφιλία.
0: Άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα να πει,
0: αυτό το έκανε από μόνο του ή.
1: Βρήκε έδαφο και το
0: έκανε. Το έκανε από μόνο.
1: Όχι, ρε, του είπε αυτό.
0: Ή με εντολή.
1: Καμιά εντολή.
0: Του πάω. Βρήκε.
1: Ρε κόκκινε, αυτά δεν παίρνει εντολή.
0: Δεν
1: αυτά
0: ξέρω.
1: Γίνονται μόνα τους. Βλέπεις πώς κινείται η εταιρεία.
0: Είναι παράλογη ερώτηση.
1: Ναι, παράλογη ερώτηση. Όπως κινείται μια εταιρεία, παίρνεις το θάρρος ή κάθεσαι πίσω. Αυτό το ζω και εγώ και εσύ και όλοι που δουλέψαμε. Και δουλεύουμε και θα δουλεύουμε. Άμα μας δώσει θάρρος στο χωριάτι, ανεβαίνουμε εκεί. Λαλά. Εντάξει. Κουλιανός πρόπερση, πέρσι, κουνούσε την ουρά. Τώρα δεν την κουνάει. Εγώ μπορεί να την κουνούσα την ουρά. Μπορεί να μην την κουνάω τώρα. Κουνούσε την ουρά ο Λουτσέσκου. Δεν την κουνάει τώρα.
0: Αν την κουνάς, λέει.
1: Την κουνάω, ρε κόκκινε. Δεν την έχω την ουρά μου σκουριασμένη σαν τη δική σου να μην κουνιά τη δεξιά-αριστερά.
0: Κάτω, αν είναι σκουριασμένη.
1: Σκουριασμένη είναι η ουρά. Τι να κάνω τώρα. Τι να σε κάνω εγώ δηλαδή. Αφού εσύ άρχοντα, εγώ σε φταίω δηλαδή. Αν την κουνάει, λέει. Την κακίω θα την πει βόηδη. Βόηδη.
0: Άλλο λέει κακίω.
1: Α, σε μένα φύγει από εδώ πέρα. Σαν χλαμπούκλα να πούμε. Άρα λοιπόν.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέος ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
9: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
11: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
10: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
11: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
14: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989 για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet. Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ναι.
6: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τη Σίτζετς φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
6: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
6: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί. Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
7: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανής, αδελφόν 101 και Μάρκ Πότσο Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27 από το Στέργιο Πετκανής και τους συνεργάτες του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί ποτέ δεν ξέρετε αν και εφόσον σας χρειαστεί, αφού σας παρέχει τις υπηρεσίες του επί 24ωρου βάζος, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού, στην σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι μπανάνες Ντόλ, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους, αλλά και την οικογένεια.
1: Και στη δήλωση έκανε πέρσι του Μασάτα στον Άρη. Κάνε τρομερή επένδυση.
0: Δεν τον ήξερα καν.
1: Κάτσε, εσύ δεν τον ήξερες, εγώ τον ήξερα και παρακολουθούσα. Άκου να δεις. Μεγάλη επένδυση, λέει, κάνει ο Καρυπίδης τον κόσμο του Άρη. Ναι. Η μίνιμουμ, λέει, η χειρότερη θέση που μπορεί να πάρουν είναι, λέει, η δεύτερη. Και τον πάρω εγώ σοβαρά τώρα αυτό να δω στο ποδόσφαιρο. Χώρια που μπαίνει στα χωράφια της Γκονζάρεβα. Γκονζάρεβα δεν την τρως εύκολα. Είναι.
0: Αν δεν κάνω...
1: Κρέας που δεν το μασάς.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μου είχες πει, εσύ το είπες και δεν έχω λόγο να αφισβητήσω το ρεπορτάζ σου, ότι ο κύριος Παπαμίκος θα την υποβαθμίσει.
1: Την υποβάθμιση ήδη, έπεσε κατηγορία.
0: Τι ωραία.
1: Και έρχεται τώρα αυτός εδώ πέρα.
0: Άρα γιατί να μην κάνω μια εικασία ότι είναι επιλογή Παπαμίκου.
1: Ποιος είναι η επιλογή Παπαμίκου?
0: Ο κύριος Μασάτος.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η επιλογή, είναι και ούτε... Στην μπάλα επάνω ο του Μασάτος.
0: Όχι, είναι λάθος.
1: Στην μπάλα επάνω ο του Μασάτος δύο φορές.
0: Μπορεί να έχεις 100 δίκια μπορεί να έχεις. Λέω η
1: στην πράξη. Τώρα το πτυχίο είναι. Και εγώ μπορεί. Και εμείς στο στατικάκι είχα 4 πτυχία. Και όταν γινόταν η μανούρα τρέγαμε εμείς να την καλύψουμε την
0: δίκη. Αν πιάσεις οποιοδήποτε άνθρωπο. Ο οποίος είναι πολιτικός, μηχανικός, αρχιτέκτονας, γιατρός, χημικός, φυσικός. Και το ρωτήσει τι σχέση έχει η σχολή με την πραγματικότητα, θα σου πει είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Άσε με, για πάω και στην ιατρική.
0: Όχι, γενικά.
1: Εγώ γιατρός είμαι που κατάλαβα ότι αυτή με έκανα λάθος. Γιατρός είμαι.
0: Φελώσισε.
1: Ναι. Φελώσισε.
0: Ναι.
1: Γιατί φελώσισε. Φελώσισε.
0: Ξέρεις πολύ.
1: Μην καπνίζει εδώ μέσα.
0: Δεν καπνίζω.
1: Ατμίζει αυτή την αηδία. Άμα θέλει να βγάλει καρκίνο στο λανίγιο, εγώ δεν θέλω να αναπνέω τέτοιες ιστορίες.
0: Γιατί σιγά το πρόβλημα.
1: Α, να πεθάνω από καρκίνο για σένα, δε, που φουμάρεις κάθε μέρα.
0: Αν βγάλεις, είπε σου και
1: αν βγάλεις, βγάλε, τι με νοιάζει εμένα.
0: Αν θες
1: να.
0: Φυσικά δεν σε
1: έχεις πάθει αγκιοπλαστική και καπνίζεις, δεν σε κάνω εγώ, σε φταίω.
0: Δεν καπνίζω.
1: Τι είναι αυτό, ρε, μη σε πω καμιά. Αυτό τι είναι. Πίπα δεν είναι αυτή.
0: Τώρα θα σου έλεγα τίποτα.
1: Ρε, είναι πίπα αυτή.
0: Όχι.
1: Τι είναι. Τσιγάρο είναι, τι είναι.
0: Είναι για τον. Δεν τσιγάρο.
1: Τι διάολο είναι δηλαδή. Παππού βγαίνει ο καπνός.
0: Σκέτο άρωμα.
1: Άρωμα είναι.
0: Ναι,
1: σε πετάξω εγώ ένα μπρούτ άρωμα στη μάπα και να θες άρωμα. Τέλος πάντων, κάμψε και κάνω τη θέση.
0: Ξέρει και κανένα άλλο.
1: Ορίστε.
0: Ξέρει και κανένα άλλο.
1: Βάλε κολόνια μυρτό, τι να σε πω. Βάλε. Van Cleef, βάλε, ξέρω εγώ. Πάρα παρακάτω.
0: Ξέρω να μα έλεγαν Van Cleef πριν από 5 χρόνια, θα έλεγε το ποιο είναι αυτό.
1: Ρε τελείωνε. Υπάρχει Van Cleef ηθοποιό. Και μοιάζει με το φίλο σου τον ορολόγο, τον ένα από του δύο. Πάμε ρε κόκκινε, δεν τα ξέρει. Φίλο σου είναι. Δεν είπα εγώ να είναι φίλο σου. Πάμε στα θέματα.
0: Δεν ξέρω ποιος τον έφερε, δεν ξέρω γιατί τον έφερε.
1: Ποιος τον έφερε. Πρέπει το του Μασάτα να ασχοληθούμε δύο ώρες τώρα. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό ζήτησε.
1: Έμα ποιος τον έφερε, τι τον έφερε. Κολλάσισα τον άλλο με τον Γιαννούλη εκεί πέρα και τον Λουτσέσκου. Τελείωνε.
0: Κάτσε, έχω είδηση.
1: Τι έχεις?
0: Έχω είδηση.
1: Έλα ρε.
0: Γιαννούλη.
1: Για πες.
0: Δεν θες.
1: Πες τι αφού.
0: Περίμενε.
1: Το πρωί έχω άλλη είδηση, το μεσημέρι θα έχω άλλη.
0: Εσύ πιστεύεις ότι έχω κανένα λόγο να πω ότι έχω είδηση χωρίς να έχω?
1: Βράστο Μασάλη, λέγε τώρα.
0: Λέει Γρηγόρη για δηλώσεις πλακιά ότι το Ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς. Θα πει τίποτα.
1: Ο Ξυλόλιο γνωστός ποιος είναι?
0: Το Ξυλόλιο.
1: Το παραμύθι της Καριστιανού.
0: Ποιος σου επιμίλησε για παραμύθι?
1: Τι Ξυλόλιο τώρα, τι θες τώρα, τι μήνυμα.
0: Δεν λέει μόνο για τον Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου, αλλά για την Καριστιανού. Φίλε, δεν ξέρω για ποιον. Λέει δεν υιοθετώ τα ονόματα που λες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ελπίζω κάποια στιγμή να αποφανθεί δικαιοσύνη.
1: Αυτό είναι.
0: Και τελειώνω εκεί.
1: Αυτό είναι, αποφανθεί δικαιοσύνη και τελειώνει από πάνω.
0: Ο κύριος Πλακιάς είναι ένας χαροκαμένος πατέρας, ο οποίος δικαιούται να πει και να βγάλει τον πόνο που έχει μέσα στην ψυχή του. Να μην το βιώσει κανείς αυτό που περνάει ο ίδιος. Και το κλείνω εκεί.
1: Λέει, λοιπόν, αλλά δεν λέει τίποτα δεν μεταξύ ο κόκκινος. Ψυχολά του αυτό. Πάνε στα θέματα. Ρε.
0: Ό,τι έλεγα για την κυρία Καριστιανού,
1: ναι,
0: λέω και για τον κύριο Πλακιά.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Ό,τι και θα πω και για οποιοδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι χάσαν παιδιά με αυτόν τον τρόπο, ό,τι και να πούνε, δεν είναι παρεξηγήσει.
1: Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Επειδή δηλαδή πέθανε του Σαμαρά η κόρη, Θεός χωρέστη να πάνε από ότι πρέπει να συμπαθήσω εγώ τον Σαμαρά, ας πούμε.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν το συμπαθώ, είτε το πάθαινε, στεναχωριέμαι που πέθανε το παιδί, αλλά τα μούτρα του Σαμαρά
0: δεν μ' αρέσουν. Δικαίωμά σου.
1: Επειδή δηλαδή πέθανε, Θεός φυλάξει. Δηλαδή,
0: δικαίωμά σου.
1: Ναι. Δεν το βλέπω στο Facebook, τη μάπα του, το κλείνω το Facebook.
0: Δεν αλλάζω στάση σε κανέναν.
1: Είναι κόκκινε, πολιτική είναι. Στην πολιτική δεν θα το κρίνεις.
0: Ο κύριος Πλακιάς πολιτικεύεται.
1: Δεν μιλάω για τον Πλακιά,
0: για τον άνθρωπο. Κύριο Πλακιά πάντα.
1: Λοιπόν, δηλαδή Καριστιανού, με συγχωρείς, και ο Σαμαράς, επειδή χάσαν τα παιδιά τους, να μην χάθει κανένα παιδί μας. Κάνει ένα, αλλά τα τελευταία. Δεν πρέπει να τον κολλήσω εγώ για το βίο του και την
0: αυτό
1: πολιτεία
0: κατάλαβες.
1: Του. Αυτό κατάλαβα μας.
0: Για τον κύριο Πλακιά πάντα. Για τον κύριο Πλακιά
1: μετά. Κι άλλο κύριο Πλακιά αύριο μεθαύριο παραβεί σε μια παραβατική πράξη. Επειδή έχασε το παιδί του.
0: Άνθρωπο.
1: Θα πρέπει να τον περάσουμε τον αναμάρτητο να πούμε.
0: Τι σχέση
1: έχει. Αυτό μα λε μεσημεριάτικα τώρα.
0: Ρωτάει κάτι και το συγκρίνει με κάποιου οι οποίοι πολιτεύονται. Και λέω, όπω δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν από αυτού, δεν κατακρίνω και τον ίδιο. Αυτή είναι η δική μου στάση.
1: Εσύ δεν κατακρίνει τίποτα, ρε κόκκι. Πάρε στα
0: δέντρα.
1: Τώρα. Εσύ θα τολμήσει να κατακρίνει τώρα.
0: Έχω κατακρίνει πολλές φορές.
1: Ποιον κατέκρινε.
0: Εσύ πες κανένα.
1: Το τελευταίο που κατέκρινε ποιον ήταν.
0: Τον κύριο Μαναβασιώτη άπειρες φορές.
1: Ποιος.
0: Τον κύριο Μαναβασιώτη άπειρες.
1: Το κατέκρινε.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Εσύ πες δεν το κατέκρινε.
1: Δεν μαλώ εγώ τώρα.
0: Με μαλώ, δεν με μαλώ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ο Πάοκ τι έκανε για τον Γιαννούλη.
1: Ο Πάοκ τι έκανε για τον Γιαννούλη. Τίποτα δεν έκανε.
0: Βελτιωμένη πρόταση.
1: Ποια είναι η βελτιωμένη πρόταση.
0: Έδωσε αντί για τα δύο που έδινε.
1: Ναι.
0: Τρία στην αναμπόνη.
1: Όλοι θα είναι πέντε ο άλλος.
0: Ρώτησα και έμαθα.
1: Μπράβο.
0: Η Augsburg δεν έγινε.
1: Πώς είπες?
0: Η Augsburg.
1: Ωραία μεγάλε. Ομαδάρα. Ομαδάρα. Ναι.
0: Γερμανική ομάδα.
1: Πέντε θέλει.
0: Πού έδρευε η Augsburg, για πες μου.
1: Στην Augsburg.
0: Πού. Σε ποιο μέρος της Γερμανίας.
1: Πού να ξέρω, ρε.
0: Όχι, κάνει τον Ινό.
1: Γεωγραφία θα με κάνει τώρα, μάσκα.
0: Στη Βαβαρία είναι.
1: Στην Βαβαρία είναι.
0: Στη Βαβαρία.
1: Η Βαβαρία που είναι.
0: Βαβαρία,
1: ναι.
0: Δεν είπα Μπιράρια, Βαβαρία.
1: Βαβαρία, εντάξει.
0: Βαβαρία. Όχι B.
1: Ναι.
0: Είναι σκέτο. Β, Α, Ε.
1: Στην κουβέντα μα, η γεωγραφική στο πεθέτηση πού κολλάει.
0: Η Augsburg δεν δέχεται με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτω από 5 εκατομμύρια ευρώ να συζητήσει με οποιονδήποτε.
1: Τώρα δεν το είπαμε. Τελείωσε.
0: Το ήξερα αυτό. Και έχει πρόταση από την Coventry.
1: Και αυτό έχει βγει.
0: Είπα εγώ ότι δεν βγήκε. Λέω ότι. Άρα
1: εσύ τι θα κάνεις αν ήσουν ο Γιαννούλης.
0: Να τελειώσω λίγο αυτό που θέλω να πω.
1: Γιατί και οι άλλοι δίναν πέντε.
0: Να τελειώσω αυτό που θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε.
1: Και καλά έκανε.
0: Δικαίωμά του.
1: Περιμένω εγώ τον Παοξή τα ψυχολογικά του.
0: Δικαίωμά
1: του. Καλά έκανε.
0: Δικαίωμά του.
1: Έχει μάνατζερ, έχει τεχνικούς διευθυντές, καλά έκανε. Θα πάει αλλού. Τι είναι Ολυμπιακός.
0: Την πολιτική μιας εταιρείας, ακόμη και αν είναι η γερμανική ή η αγγλική ή όποια θέλεια είναι, δεν την κρίνω εγώ. Εγώ λέω τι θέλουν οι άνθρωποι. Σου λέει, δεν συζητάμε κάτω από, κάτω
1: ωραία,
0: από πέντε.
1: Ωραία.
0: Οπότε, για να μην πουλάμε ελπίδες σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να δουν το Γιαννούλη και καλά κάνουν και θέλουν να το δουν να επανέρχεται, να επιστρέφει στον ΠΑΟ, δεν διαπραγματεύονται οι Γερμανοί με κάτω από πέντε.
1: Τι να κάνουμε τώρα εμείς. Να βάλουμε τον ψυχολόγο επειδή δεν θα έρθει ο Γιαννούλης γιατί ο ΠΑΟ δεν έχει ένα εκατομμύριο.
0: Όποτε
1: θες να κάνουμε κάνα έρανο,
0: δίνουμε,
1: να μαζέψουμε κάνα
0: όποτε
1: ταούλι,
0: δίνουμε, δηλαδή,
1: κάνα αντέφι στην ΕΑΠΟ να μαζέψουμε κάνα εκατομμύριο.
0: Αυτά που λέω να τα βγάλω από το μυαλό μου.
1: Καλά τα λες, ναι. Σωστά τα λες.
0: Πρέπει ό,τι λέμε. Να βλέπουμε μετά και τι αντίκτυπο θα έχει.
1: Βέβαια, τι.
0: Αυτό όταν ανοίξουμε γραμμές.
1: Εσύ τι αντίκτυπο βλέπεις ότι έχει.
0: Δεν αρέσει. Είμαι σίγουρος δεν θα αρέσει.
1: Δεν αρέσει. Από τη στιγμή που φεύγει ο Ολυμπιακός από τη μέση, δεν αρέσει δύο φορές.
0: 100%.
1: Λογικά έτσι.
0: Η λογική αυτό είναι.
1: Εσύ αν ήσουν ο Γιαννούλης, τι θα έκανες.
0: Εγώ αν ήμουν για να
1: γλιτώνει τον Πινελίκη. Ξέρεις ότι πήγανε κάποιοι εκεί από την Κατερίνη έξω από το σπίτι του Γιανούλη και φωνάζαν. Ξέρεις ότι πήγανε Μάο Μάο εκεί πέρα. Τα ξέρεις αυτά. Δεν τα γράψαν όμως. Τα ξέρεις.
0: Δεν τα γνωρίζω.
1: Πήγες ότι πήγαν στο μαγαζί της γυναίκας του Μάο Μάο και λέγανε τα ξέρεις αυτά. Δεν τα ξέρεις όμως.
0: Γιατί πρέπει να τα ξέρω όλα.
1: Γιατί είσαι γκόμενος του Ραϊόλα. Πού να ξέρω ρε κόκκινε. Σε λέω το ξέρεις. Ναι. Του ήρα όλα. Του άλλου. Του που τον μπερδέψαμε. Λοιπόν.
0: Ήταν ο πρώην προπονητής Μπόρνουθ, πήγε στο Ρίγκο.
1: Βρέαστο τώρα τι ήταν τώρα για τον Γιαννούλη.
0: Στην Ήτκη, στην Περδέψα.
1: Τη ρία όλα. Ωραία.
0: Γλιτώνει, είναι για να γίνονται.
1: Γλιτώνει ο Γιαννούλης μετά το ποδόσφαιρο που θα σταματήσει, τι μπορεί να δουλέψει σε ΟΜΕΟ, τεχνικός διευθυντής, ακαδημίες στον ΠΑΟΚ. Είναι μια έξυπνη κίνηση. Σου λέει,
0: δεν ξέρω ποια είναι η οικονομική του κατάσταση. Πώς έχει διαχειριστεί τη μέχρι τώρα πορεία του, τα οικονομικά
1: τι
0: του.
1: Τι σχέση έχει αυτό που.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Μου είχε πει κάποια στιγμή. Ότι ο Πέλκας, και συγγνώμη, δεν το λέω για να μην πω, ότι έχει κάνει ξενοδοχείο.
1: Ούτε ένα κουρασάν δεν μας κέρασε εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
0: Και τι σημαίνει αυτό.
1: Ξέρει αυτός, ακούει.
0: Υποχρεωμένος,
1: ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Έκανε ξενοδοχείο.
1: Έκανε και πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Θα το πουλήσει τώρα.
0: Άρα κάνει μια επένδυση.
1: Φυσικά, τι θα κάνει, τα φάει.
0: Από το να πετάει τα λεφτά του.
1: Βεβαίως.
0: Χαίρομαι να ακούω ότι ένας ποδοσφαιριστής.
1: Τι σχέση έχει ο Γιαννούλης με το ξενοδοχείο του Πέλκα όμως τώρα. Πού συνδέεται αυτό.
0: Δεν ξέρω στα οικονομικά του πώς θα χειρίζεται ο Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλης θα σταματήσει την μπάλα 35 χρόνια, 37.
0: Δεν ξέρω.
1: 80-90 που θα πεθάνει, θα πρέπει
0: υγεία να δουλέψει. Υγεία να έχει.
1: Άντε πάλι υγεία να έχει. Βρε, αποφεύγει να γίνει Καρτάδος, να γίνει Γούναρης, να γίνει Αλμπικίδης, να γίνει να πούμε να τον βρίζουνε.
0: Δεκτά όλα.
1: Ένα αυτό. Εγώ θα πήγαινα στην Κόβεντρη. Αφού στον Ολυμπιακό λέω, παιδιά, εντάξει, πάω και είμαι. Στο Άσμπουργκ και τον έπιασε κατάθλιψη, λέει και ο άνθρωπος τον πρώτο χρόνο. Βγαίνει έξω.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Και, άμα πας στο Άρη και εσύ και εγώ κατάθλιψη θα
0: πάω.
1: Ας πάει στην Κόβεντρη ένα χρόνο και ας έρθει εδώ να το παίξει πάω ξύ την επόμενη χρονιά που θα είναι και
0: 33. Η Αγγλία είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Από τη Γερμανία πιο καλή είναι η Κόβεντρη.
0: Πιο πολύ συννεφιά έχει στην Αγγλία παρά στη Γερμανία.
1: Είσαι και μετεωρολόγος τώρα, είσαι ξέρεις πόσο συννεφιά έχει. Μάλιστα.
0: Είναι γνωστό ότι στην Αγγλία για να δουν ήλιο κάνουν έτσι.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, να αλλάξει ο άνθρωπος παράσταση ένα χρόνο να πάει, να έρθει εδώ μετά κάνει τον παοξή. Μόλις πάει 37 χρονών είναι παοξή. Να πάει να δουλέψει, βήτα εθνική.
0: Ρε φίλε, τα πράγματα είναι απλά.
1: Απλά, απλόστατα είναι.
0: Όταν δεν μπορεί να επιλέξεις,
1: ναι.
0: Δηλαδή από τη στιγμή που δεν τον βοηθάει ο ΠΑΟΚ την προκειμένη, δηλαδή δεν καταθέτει 5, γιατί μπορεί αύριο να καταθέσει 5.
1: Αν ο Γιαννούλης ήταν επικοινωνιακά.
0: Να τελειώσω.
1: Άκουρε εσύ λίγο.
0: Να τελειώσω.
1: Αν ο Γιαννούλης ήταν επικοινωνιακά.
0: Να τελειώσω.
1: Αν ο Γιαννούλης ήταν επικοινωνιακά μάγκα, θα έπαιζε το θλιμμένο, το καταθλιμικό στον πρόεδρο τη Άισμπουργκ. Ότι δεν μπορώ να παίξω ψυχολογικά, δεν μπορώ κτλ. Και θα έλεγε ο άλλος, αμάν, θα έχω τσουβάλι του χρόνου, άστο να πάει στο διάλογο, να πούμε και ένα εκατομμύριο θα χάσουμε. Αυτό θα έκανα εγώ, αν ήμουν ο Γιαννούλης. Θα έκανα το κλάμα να πούμε.
0: Θέλω να τον πουλήσουν.
1: Πώς?
0: Θέλω να τον πουλήσουν.
1: Τελειώσαμε με τον Γιαννούλη.
0: Ναι, και αυτό είναι.
1: Φτάσαμε τώρα κανένα τρεις μέρες, ασχολούμαστε με τον Γιαννούλη, τον νεομάρτυρα. Φτάνει.
0: Ο πολιτής θέλει μήνυμα τώρα και θέλει να διαβάσω.
1: Μην το διαβάζει, αφού το έχει κόψει.
0: Είναι απίστευτο. Παριστάνει τον ακροατή μέσω μηνύματος και κάνει ότι.
1: Για να τελειώνω με τον Λουτσέσκου. Είναι γαϊδουριά του Σαββίδη.
0: Δεν ξέρω.
1: Χοντράδα γαϊδουριά η συμπεριφορά του απέναντι στον Λουτσέσκου. Και όπως είπε.
0: Πιανού Σαββίδη.
1: Και όπως είπε. Τι πιανού Σαββίδη.
0: Ξέρουμε πιανού απόφαση είναι αυτό.
1: Φυσικά.
0: Αν είναι του Γιώργου, του Νίκου.
1: Τι να κάνουμε τώρα, οικογενειακό συμβούλιο, να πάμε να δούμε πιανού απόφαση.
0: Είναι παράλογη η απορία μου. Εσύ δεν έβγαινε.
1: Του γέρου είναι, του μεγάλου.
0: Περίμενα να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γέρο.
1: Τι είναι, 68 χρόνια.
0: 68 είναι. Με συγχωρείτε, δεν ήξερα. Νόμιζα 62 είναι.
1: Εσύ όλο νομίζει.
0: Με φίλε, τι τον έκανε.
1: 67 είναι.
0: Τον έκανε 20.
1: Αχ, Χριστέ λοιπόν, μου, τι τραβάω κάθε μέρα.
0: Πάλι δεν είναι γέρο 67 χρόνων. Μια πολύ παραγωγική ηλικία είναι.
1: Παραγωγική ηλικία 67
0: φυσικά,
1: είναι.
0: Ναι, φυσικά.
1: 67 είσαι αγόρι μου. Σε 10 χρόνια από εδώ, αν ζήσουμε, τι παραγωγική ηλικία.
0: Άλλο 77 και άλλο 67.
1: Και άλλο 57 και άλλο 87. Τώρα τι θα κάνουμε, το γενεολογικό δέντρο. Λοιπόν, είναι γαϊδουριά.
0: Γενεολογικό λέγεται. Ρε.
1: Ναι, είναι γαϊδουριά του Σαββίδη έτσι όπως το φέρετε.
0: Δεν το
1: είναι εκδικητική συμπεριφορά. Αν είχα ένα μολύβι και ένα χαρτί να γράψω επικεφαλίδα ενός site. Έχετε εδώ site, δεν είσαι, έχετε, δεν έχουμε.
0: Έχει, ναι.
1: Ωραία, τα έγραφα. Εκδικητική συμπεριφορά Σαββίδη Ιβάν προς Λουτσέσκου. Εμένα δεν μπορεί να με
0: πούνε. Κάνει...
1: Εμένα δεν μπορεί να με πούνε είσαι μυσταδικός. Οπότε μπορώ να λέω και για τους δυο τι θέλω. Κατάλαβες.
0: Κάνει...
1: Έχω το πλεονέκτημα αυτό.
0: Παίζω ότι ο Ιβάν κάνει παρέμβαση τώρα.
1: Ναι.
0: Στο τηλέφωνο.
1: Μακάρι, πούντας.
0: Και σου λέει.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο.
1: Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει παρέμβαση ο Ιβάν εδώ.
0: Ρεσί.
1: Πιο πολύ αρθεί κάνει σε να παίξει ένα κορδάρι παρά να πούμε να αρθεί παρά εδώ. Λέγει παρακάτω, ναι. Θεωρητικά μιλάει.
0: Και σου λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είμαι αγανακτισμένος γιατί δεν κατάφερε να κερδίσει. Έχασε από αυτό τον Όφη.
1: Μπράβο. Εσύ είσαι το Ιβάν και εγώ είμαι ο Ραπτόπουλος. Ναι.
0: Και προηγήθηκε 0-2 μέσα στο Best Λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Και αντί να βγάλει την ομάδα στα προκριματικά του Champions League,
1: ναι,
0: κατάφερε και έλεξε το παιχνίδι 2-2. Είναι δικά του λάθη, άρα πρέπει να φύγει από την ομάδα.
1: Έτσι θα μου έλεγες.
0: Λέω.
1: Θα μου έλεγες.
0: Ένα επιχείρημα είναι αυτό.
1: Σε απαντήσω εγώ. Είσαι μεγάλο μπαγλαμά και είσαι εκδικητικό απέναντι στον.
0: Γιατί.
1: Με ρωτάς γιατί. Γιατί μπορούσε να το διώξει ένα μήνα πριν, 40 μέρες πριν, τον έχει εκεί, τον καρβουνίζει και τον κάνει και τον άνθρωπο, τον υποθάλπτει, τον υποβαθμίζει.
0: Ξέρουμε αν έχουμε μιλήσει.
1: Βράσε με να ξέρω τι για να λέω αυτά που θέλω. Τι θα του έλεγα τώρα. Εσύ παρεμβαίνει τώρα να πούμε. Κι αν είσαι σωστό, θα του έλεγα, έπρεπε να τον φας όταν ήρθε στον Πόρτο Καράς. Εκεί την ώρα έπρεπε να τον φας. Εφόσον λοιπόν δεν τον τρως εκεί και εφόσον δεν του κάνεις ανανέωση συμβολέου, επέκταση συμβολέου, φταίς εσύ. Κανένας από την ΠΑΕΠΑΟΚ δεν φταίει στο θέμα του Λουτσέσκου. Είναι άδικο να κατηγορήσεις κάποιο παιδί από εκεί πέρα μέσα ότι έκανε κάτι λάθος. Μόνο ο άλλος το ξέρει. Και ο άλλος λειτουργεί εκδικητικά. Γιατί εκδικητικά? Γιατί έχει κόμπλεξ απέναντι στον Λουτσέσκου. Γιατί έχει κόμπλεξ απέναντι στον Λουτσέσκου. Γιατί πιο δημοφιλής ο Λουτσέσκου από αυτόν. Τελεία και παύλα. Γράψτε ό,τι θέλετε. Είμαστε οκ. Okay.
0: Δικαίωμά σου να λέω.
1: Δικαίωμά μου να λέω ό,τι θέλω. Τι να κάνουμε, με πληρώνει για να λέω. Για να κάθομαι. Να μιλάω.
0: Σου είπα εγώ γιατί το είπες.
1: Ξέρω εγώ, μήπως να με κάνετε παρατήρηση γιατί το είπαμε.
0: Έχεις φάει πολύ παρατήρηση από πάνω.
1: Μισό, τι είδαμε, να χαϊδεύω εγώ το κουνάκι και τον Σαβίδι εδώ πέρα, είμαι εδώ πέρα.
0: Καλά κάνω.
1: Άσε με καημένα από εδώ.
0: Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο.
1: Μας πήραν 10 χρόνια ζωής, τώρα τους κάνουμε και γλύψιμο τώρα όλους.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο.
1: Για πες μας, ναι, ναι.
0: Από τη μία,
1: ναι,
0: να εκπροσωπεί όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ.
1: Mm.
0: Το ερμήνευσε και λες, του δώσε το δικαίωμα ο οργανισμός. Πήρε τον αέρα από μόνος του.
1: Το πήρε από μόνος του.
0: Δεν,
1: ναι,
0: δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο.
1: Δώσε θάρρος στο χωριάτι, δεν... να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Αυτή είναι η ιστορία. Σίγουρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πώς δεν το ξέρεις, δεν το είδες.
0: Γιατί φέτο.
1: Γραφείο τύπου το Δούκα δεν είχε. Στάσου ένα μισό λεπτό. Είχε το Λευτέρη.
0: Και τώρα έχει το.
1: Ένα χρόνο ο Λευτέρης μίλησε δύο φορές.
0: Πότε.
1: Πότε. Μίλησε για όλου Λουτσέσκου. Εμένα αν με πάρεις και μου πεις. Σε βάζω γραφείο τύπου στην επανομή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και παίζουμε επανομή Μηχανιώνα. Και ρίχνει δύο γροθιές ο Μουράτης να πούμε σε ένα μπέκτη δικό μου.
0: Mm.
1: Δεν θα βγάλω μια ανακοίνωση. Πρέπει ο προπονητής να μιλήσει. Τι με πληρώνεις.
0: Ποιος διαφωνεί με αυτό.
1: Μα με ρωτάς πως πήρε θάρρος. Οι άλλοι, θα σου πω τι έκανε ο Λουτσέσκου. Οι άλλοι, ο ΠΑΟΚ σαν εταιρεία, κάνει
0: και δημόσια. Ο Δούκας
1: κάνει δημόσιες σχέσεις ο κάθε ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και βγάζει τον άλλο μπροστά, τον υπάλληλο.
0: Ωραία, δεκτό.
1: Δεκτό.
0: Ο Δούκας γιατί δεν μίλησε.
1: Ή τι βαριέται να μιλήσει, πού να ξέρω εγώ.
0: Δεν ήταν και στο Λευτέρης.
1: Γιατί ρε δεν μίλησε.
0: Πού να ξέρω.
1: Δεν μίλησε.
0: Πώς το ερμηνεύεις.
1: Είναι, ενώ
0: ερμηνεύεις του Λουτσέσκου, του Λευτέρη που το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Που είναι εξωστρεφής, δεν κρατείται.
1: Ναι.
0: Γλώσσα δεν βάζει πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί να μην μιλήσει.
1: Ναι, γιατί μιλάω Λουτσέσκου, γιατί μου βολευόταν κι αυτός. Ποιος ξέρει.
0: Μήπως υπήρχε εντολή για αυτό το πράγμα.
1: Δεν πήρε καμιά εντολή, τι να του πεις, μη μιλάς.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι ο Δούκας από αυτού που συμβιβάζεται στο να μην μιλήσει.
0: Επειδή ακριβώς δεν
1: γι' αυτό δεν μιλούσε.
0: Γι' αυτό μου
1: δεν μπορεί να το πει στο Δούκα, κάνει αυτό και κάνει
0: εκείνο. Για ποιο λόγο να το κάνει.
1: Γιατί βολευόταν με τον Λουτσέσκου. Σου λέει, α βγάλει αυτό τα κάστρα από τη φωτιά.
0: Ρε φίλε, ποιο κάστρο από τη φωτιά. Όταν έχει ένα διαιτητή που σε αδικεί. Αν σε αδικεί.
1: Δεν έβγαινε ρε, πάω και το διαιτητή. Τι έβγαινε ο Λουτσέσκου. Το καταλαβαίνει. Κόλπο είναι τη εταιρεία.
0: Και τι ωφελούσε αυτό το πράγμα.
1: Ότι εμεί δεν τα είπαμε, τα είπαμε ο προπονητή.
0: Βλέπεις
1: ανάβριο.
0: Βλέπεις ή κάποια ωφέλεια.
1: Βέβαια.
0: Όπως.
1: Συμμαχίες δεν υπάρχουν κάθε 6 μήνες, αλλάζουν συμμαχίες. Ναι. Σου λέει τόπο προπονητής. Εμείς δεν βγάλαμε να χαλάσουμε την καρδιά μας και τα λοιπά. Οπότε εντάξει.
0: Αλλά δηλαδή το πα στο παρασκήνιο.
1: Βέβαια.
0: Διοικήσεις.
1: Ναι.
0: Δεκτό.
1: Αυτή τι είναι αυτή.
0: Το έχει λογική που λες. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εφόσον αν το σκεφτεί κανένας, εκεί δεν μπορώ να πω κουβέντα.
1: Αλλά.
0: Εκεί δεν μπορώ να πω κουβέντα.
1: Εγώ το Λουτσέσκο συμφωνώ με το Σαββίδη. Με τις κλωτσιές δεν τον έδιωχνα πριν ένα μήνα, ενάμιση. Όχι τώρα. Για τον αφήσω έτσι ξεκρέμαστο. Δηλαδή, να τον υποβαθμίσω και σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία. Έλα εδώ, αγόρι μου, ξέρεις κάτι. Δεν είμαι ευχαριστημένος, αντρίκια πράγματα.
0: Το λογιστήριο εκεί είναι για.
1: Τι ρώσικες μαγκές, τι είναι αυτά τα γυναικουλίστικα τώρα. Δεν σε γουστάρω, ρε, για αυτό το λόγο, αυτό και τα λοιπά σε διώχνω. Έτσι κάνει ο ηγέτης. Δεν κρύβεται. Και αναλύεται τώρα επί μυθιστόρημα το κάνατε εδώ πέρα ένα καλοκαίρι.
0: Τι κλειδί.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. This is Omat.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασβαρέλας. 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος θα εφαρμοστεί από την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το βράδυ. Ο λόγος είναι η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε τόσο στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο με έμεσες απειλές προς Ελλάδα και Κύπρο. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θα ήθελα να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, είπε μεταξύ των άλλων. Στο μεταξύ πάντως, συνάντηση με ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον είχαν στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής και της Υπουργικής Συνάντησης της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 74χρονος γιατρός που κατηγορείται ότι προέβη σε πράξη γενετήσου χαρακτήρα σε βάρος ανηλίκου αγοριού κατά τη διάρκεια εξέτασης στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Αν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο, σημείωσε μεταξύ των άλλων ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, η προθεσμία εκπνέει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό συνθήκες επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχηρίας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, μετά τις ολονύχτιες συγκρούσεις στον κόλπο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον που εγείρουν φόβους για κατάρρευση των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τέλος, πυρπολήσεις σπιτιών και αυτοκινήτων, προπυλακισμοί και επιθέσεις σε μετανάστες, αλλά και βίαιη φυγή οικογενειών από τα σπίτια τους, σημάδεψαν τη χθεσινή νύχτα στο Μπέλφαστ, το οποίο σύεται από αντιμεταναστευτική βία. Η σύλληψη ενός Σουδανού για την επίθεση με μαχαίρι και τον τραυματισμό Βρετανού έχει πυροδοτήσει τις τελευταίες ώρες βία επεισόδια. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95 και 5 τον FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής της Κακομήρας. Καλό σας απόγευμα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίση Όλγα 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
16: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
17: Τριανταφυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
16: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
17: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Μητέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Να ζήσετε!
25: Άσε μένα πρώτα.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
24: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια, αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
25: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
26: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
27: Μην ανησυχείς. Φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Επιστρέφουμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα και σήμερα αλλαγή έχουμε. Είμαστε ωραία με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη.

0: μειώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Θα το κάνετε με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή συστατική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από πού αλλού, από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση αλλά και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
1: Πώς θέλω να γίνει ένα σπάσιμο εδώ, να τους πάρουν και μέσα στο ΆΚΑ το πρωτάθλημα και να γίνει ο χαμός.
0: Γιατί πώς θέλεις. Περίμενε. Ο λόγος που
1: ανάμεσα
0: το θες
1: σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο μπάσκετ, είμαι Ολυμπιακός.
0: Ο λόγος.
1: Δεν χωνεύω το Γιαννακόπουλο έτσι όπως φέρεται, έτσι όπως κάνει, έτσι όπως συμπεριφέρεται. Δεν χωνεύω τον Αταμάν τον Γκρίζο Λύκο. Συμπαθώ περισσότερο τον άλλο τον προπονητή.
0: Νομίζω ότι ούτε Παναθηναϊκή του συμπαθώ.
1: Γι' αυτό το λόγο. Και θέλω να τους κάνω μια ιστορία για να τους αποτελειώσουν. Θα κάτσω εδώ. Τι είπατε.
0: Σε ακούω.
1: Τίποτα, δεν έχω
0: άλλο. Θα κάτσε να το δει.
1: Θα κάτσω να το δω. 9 δεν είναι.
0: Ρε παιδιά, μου στέλνετε δύο μηνύματα. Ειλικρινά, δύο φίλοι του Ηρακλή και γυρνάει το μυαλό μου.
1: Τι έγινε.
0: Δεν είπες, λέει, για την αδειοδότηση που πήρε ο Ηρακλής.
1: Πριν ένα τέταρτο την πήρε. Πριν μισή ώρα.
0: Είναι αυτονόητο.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Γιατί 10 χρόνια δεν την έπαιρνε.
0: Με το μονεβασιό ότι είναι αυτονόητο.
1: Όχι.
0: Πρέπει να είναι αυτονόητο.
1: Πρέπει. Αυτό είναι απάντηση τώρα, να δικαιολογηθεί που δεν το πες.
0: Να δικαιολογηθώ.
1: Πες, δεν το ήξερα, ρε παιδί μου.
0: Το ξέρω, έφαγε χρηματικό πρόστιμο. Γιατί το ξέρω πάρα πολύ.
1: Πριν 20
0: καλά.
1: Λεπτά πήρε αδειοδότηση.
0: Δεν πήρε πριν από 20 λεπτά.
1: Τώρα βγήκε η είδηση.
0: Πριν από 3 ώρες βγήκε. Εσύ το έμαθες πριν από 20 λεπτά.
1: Εσύ που το έμαθες πιο πρόσφατα, γιατί το πήρε.
0: Το θεωρώ αυτονόητο, ρε φίλε.
1: Τίποτα, φίλε, σε θεωρεί αυτονόητο.
0: Το θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να πάρει την αδειοδότηση. Βάζει λεφτά. Έχει
1: τελεχώσει. Τώρα, ρε φίλε, τώρα με τον Γιαννούλη, τώρα με τον Ηρακλή, θα ασχολούμαι.
0: Έχει τελεχώσει την ΠΑΕ.
1: Άστο τώρα, που σου
0: πιο πολύ με νοιάζει αν θα φέρει τον Ενσίνη αύριο
1: ναι.
0: Και ποιους άλλους παίκτες θα ανακοινώσει.
1: Άστο, δεν το σώζεις τώρα. Τελείωσε. Σε έκανε παρατήρηση, πήρες μπρος. Θα πεις δυο λεπτά για τον Ηρακλή, πάμε.
0: Να πω τι είναι το αυτονόητο. Επειδή ο Ηρακλή μέχρι τώρα είχε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ικανοί, πάνε να πει ότι και αυτός πρέπει να είναι ικανός.
1: Αυτό τους απαντάς τώρα τους Ηρακλήδες τους δύο.
0: Φυσικά, ναι.
1: Αυτό σας απαντάει, φίλε. Τελείωσε. Εντάξει.
0: Δηλαδή ο Ηρακλής. Γιατί ήρθε, για να παραμείνει στην κατηγορία?
1: Όχι, για να πάρει το πρωτάθλημα ήρθε.
0: Δηλαδή, αν σου λέγανε εδώ στο προγνωστικό, πού το βάζει τον Ηρακλή φέτος?
1: 8.
0: Άρα, όχι για να σώσει την κατηγορία.
1: Ναι, αλλά όχι για να πάει παραπάνω.
0: Όπως
1: ήταν 80 χρόνια ο Ηρακλής στην Αλφα Εθνική, ήταν και τώρα.
0: Με τον νου ήταν 80 χρόνια.
1: Τι έκανε δηλαδή ο Ηρακλής 80 χρόνια?
0: Παραπάνω ήταν.
1: Πού ήταν δηλαδή παραπάνω?
0: Στην κατηγορία.
1: Πόσες φορές βγήκε η Ευρώπη στη ζωή του Ηρακλής? Πόσα χρόνια είναι ο Ηρακλής? Από το 1908. Πόσες φορές βγήκε η Ευρώπη, ξέρεις?
0: 6.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: λοιπόν, πόσες φορές τερμάτισε κάτω από τη μέση της βαθμολογίας, ξέρεις?
0: Για πες.
1: Τις μισές.
0: Νομίζεις. Λάθος κάνεις.
1: Βγήκε καμιά φορά δεύτερος? Ποτέ.
0: Τρίτος. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μία χρονιά
1: βγήκε τρίτος.
0: Και δεν έβγαινε ο τρίτος της Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Τι να πω εγώ άλλο, τα πεις μόνος. Τι άσε πω άλλο.
0: Με έχεις για άνθρωπο που λέει ψέματα.
1: Όχι.
0: Βγήκε μία χρονιά τρίτος. Και. Αυτά που του στερήσαν.
1: Πράσε τι στερήσανε. Στα 100 χρόνια δηλαδή για και μια φορά τρίτο. Και τι να κάνει τώρα ο Μονεβασιώτη, πώ σε πάει δηλαδή. Ήσουν η μέση τη βαθμολογία.
0: Δεν μου λε.
1: Ναι.
0: Στελεχώνει την ΠΑΕ όπω θα έπρεπε.
1: Αυτό τι σχέση έχει με τη βαθμολογία?
0: Έναν.
1: Ναι, στελεχώνει.
0: Ναι. Αν γίνουν οι μεταγραφικέ κινήσει που ακούμε, δείχνει ότι θα δημιουργήσει ένα αξιόμαχο σύνολο.
1: Θα δούμε.
0: Λέω, αν γίνουν οι μεταγραφέ που λέει.
1: Να φέρει τον Μίτογλου, τον Ισίνια και
0: τον Ισίνια
1: και αυτούς εδώ, βέβαια.
0: Τον Μπόμπο και
1: τον Μπόμπο, τον Χαφ. Ναι.
0: Έχω δικαίωμα εγώ, σαν Γρηγόρη, να ονειρεύω ότι μπορεί να κυνηγήσω υπό καλές προϋποθέσεις κάτω στο κύπελο?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είσαι κομπλεξική ομάδα.
0: Αυτό
1: εδώ με Χατζηπαναγή και τα λοιπά. Έχασες δύο φορές από επαρχιακή ομάδα. Όχι, δεν έχεις το δικαίωμα.
0: Κάποια στιγμή να το πάρω.
1: Άμα το. Τι?
0: Κάποια στιγμή να το ξαναπάρω.
1: Αλλά δεν το περιλάβει, το πάρει εσύ τώρα.

0: το πάρει.
1: Γιατί εγώ δεν θα το σύγκριση. Και ο Άρης το ξαναπάρει.
0: Πότε?
1: Κάποια στιγμή να το ξαναπάρει.
0: Εσύ θα είσαι στη Μαλακοπή σε οστεοφυλάκιο και εγώ θα είμαι καμένος στη Ριτσόνα. Όταν το ξαναπάρουν αυτοί.
1: Με το νου σου.
0: Με το νου μου, ε. Πόσα χρόνια ζωή μα παίρνουν, βλάκα.
1: Μπορεί ούτε μια ώρα να μα βγαίνει.
0: Στατιστικά δεν αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Πόσο πεθαίνει ένα άντρα σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε πω εγώ, 72 με 77.
1: Κάθεσαι και ασχολείσαι με πράγματα.
0: Πόσο σε μένει για να ξαναδεί κύπελο εσύ στον Ηρακλή.
1: Δεν κάθομαι να τα μετρήσω.
0: Τι μας λες,
1: 15 χρόνια.
0: Σε 15 χρόνια τι θα κάνει ο Ηρακλής, θα πάρει κύπελο.
1: Και εδώ
0: σε
1: 60
0: χρόνια δεν πήρε ο Άρης, θα πάρει 15.
1: Και πρωτάθλημα μπορεί να πάρει.
0: Τι να πάρετε, ρε ψοφίλε.
1: Μπορεί να έρθει ο Θείο Σάμ να πάρει τον Ηρακλή και να πάρει τον
0: Θείο Σάμ. Θα έρθει, ρε, και
1: ο Θείο Σάμ.
0: Ο Θείο Σάμ θα έρθει, ρε. Σαν χλαμάρα. Πάρε καμιά γραμμή, ρε, σαν χλαμάρα. Έχει τίποτα άλλο που αφήσαμε. Ναι, πάρε, πάρε, πάρε. Θαλάσσι, πάρε.
1: Δεν μου λε.
0: Ναι.
1: Στην Νιούκαστλ. Φανταζόταν ποτέ ότι θα βρεθεί ένα πρώην μοντέλο να τους κλείσει τόσο πλουσίους ανθρώπους οι οποίοι θα βάλουν την ομάδα?
0: Τι μοντέλο λέει?
1: Ένα πρώην μοντέλο,
0: ναι.
1: Έκανε τον deal με τους κρίσους από τη Σαουδική Αραβία,
0: ναι.
1: Που πήραν την ομάδα.
0: Γέρασε εκεί βάλα μπάρπα τώρα, τι να κάνουμε.
1: Ρεσί.
0: Να σε βάλουμε εκεί, να μαζέψεις κρίσους.
1: Γυρίσαν σελίδα. Η City,
0: ναι.
1: Ήταν στη σκιά της United.
0: Μάλιστα.
1: Με τον άνθρωπο που έχει από πίσω.
0: Ναι.
1: Πήρε ένα σκαρτονοτίτλο.
0: Ναι,
1: άλλαξε ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Το ονειρευότανε.
0: Εσύ δεν μπορεί να ονειρευτείς, φίλε. Με 75% παοξίδες να ψηφίζουν να πούμε τον εκάστοτε.
1: Δικαίωμά μου είναι να ονειρεύουμε ό,τι θέλω.
0: Ναι, ονειρεύεσαι, ονειρεύσου.
1: Μπορώ να ονειρεύουμε ό,τι θέλω.
0: Δεν πάει να ονειρευτείς ότι είσαι και ο Τόμ Κρούζ να πούμε. Ονειρεύσου εσύ, ό,τι θες να πούμε.
1: Ο Τόμ Κρούζ μπορεί να ονειρεύει ότι είμαι εγώ.
0: Α, ναι, σωστά, ναι. Τέτοια γουρουνομίτη που να τη βρει. Λοιπόν, πάλι τις γραμμές. Μια χαρά εγώ το πιτάζω στο πατέρα μου ήταν μηταράστα μου. Πάλι καλά είναι η μύτη. Την έσπασα κιόλας μια φορά.
1: Μια επίσημα.
0: Τι μια επίσημα? Δεν με έδωσε χρωθιά από πολύ ζωής. Δηλαδή
1: αυτό έχει συμπήρα, έχει χάρη.
0: Ναι, ναι. Πάνε στα θέματα.
1: Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας, πάμε στον κόσμο.
0: Πάμε στον κόσμο.
2: Ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι κυρία Δέσποινα.
0: Σε ποιο νοσοκομείο είσαι?
2: Πρέπει να είμαι στο νοσοκομείο. Είμαι στη Λέσχη, ελάτε. Να σε περάσω καφεδάκι, το αγωτό.
0: Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στη Λέσχη αξιωματικό περνάω εγώ. Εγώ φοράω κοντό παντελόνι, δεν με βάζουν μέσα εκεί πέρα μένα. Πρέπει να φοράς, λέει, μακρύ παντελόνι.
2: Θα πάμε κάτω χώρο που μπορείς να πεις.
0: Αλλά... τώρα να βάλω μακρύ παντελόνι, τώρα να υδρώσουν τα παυτά μου, κύριε Δέσπο, να τώρα υδρώνω τώρα εκεί πέρα. Είμαι θερμός, ναι.
2: Ναι, απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται, ναι.
2: Έχεις δίκιο, ναι. Εύχομαι να περνάτε καλά και να έχετε χαρά, υγεία και ψυχία. Και δεν μπορεί να δίνει στους παπάδες και στους μητροπολίτες 5.000 το μήνα. Οι παπάδες να παίρνουν κανένα χιλιάρικο, γιατί να παίρνουν κανένα χιλιάρικο.
0: Οι Μητροπολίτες βγάζουν κυβέρνηση, δεν βγάζουν οι παπάδες, κυρία Δέσποινα.
2: Όρισε.
0: Οι Μητροπολίτες
1: βγάζουν. Οι Μητροπολίτες, οι ανώτεροι.
0: Αυτοί βγάζουν κυβέρνηση.
2: Αυτοί μόνο παίρνουν. Ναι. Τους παπάδες με 4-5 παιδιά.
0: Να στάσει ο παπάς να γίνει Μητροπολίτης, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορεί με τα παιδιά να γίνει Μητροπολίτης.
0: Ίσοι και όποιοι μην έκανε παιδιά τότε. Τι να κάνουμε, άλλο δεν έκανε παιδιά. Καλά, καλά κάνει και του πληρώνει. Όταν το πίμνιο είναι από εκεί πιστό. Υπάρχει πελατεία, καλά κάνει και τους πληρώνει. Φιλιά, κυρία Δέσποινα. Πολύ είναι. Καλά κάνει ο Μητσοτάκης. Εγώ αν ήμουν 7 χιλιάρικα θα τους έδινα τους παπάδες.
1: Τρέμε, Άδωνη, υπάρχει χειρότερος από σένα.
0: Βρε 7 χιλιάρικα. Πώς είναι η γύφτη στιγμή που. 1000 ευρώ επίδομα.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς είναι οι παοξίδες και σου κάνει υπογειοποίηση 75%. Εσύ, Άρη Ηρακλή, περίμενε. Εκεί πέρα έρθει ο Σιάο και ο Καρυπίδης. Καλησπέρα, κύριε, ναι.
1: Θα γίνει την Κυριακή με το Σπανούλι.
0: Θα γίνει, καρακιουσλίκι θα γίνει. Τι θα γίνει με το Σπανούλι? Μια καρακιουσιά θα γίνει.
1: Καλά. Όταν ανακοινωθούν και οι παίκτες που θα πάρει ο Άρης, θα σε δω.
0: Θα πάνε 7.000 Αριανοί. Θα τρέχουν τα σάλια τους έξω σαν να έχουν επιληψία. Θα πέσουν κάτω, ξέρει, θα λιποθεί. Θα έρθει ο Τέλης εκεί, θα βάλει κανένα διαιτητή. Αδικία σε βάρος. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Δεν ξέρει τι είναι παοξίδες. Δεν ξέρει τι είναι παοξίδες.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλάς. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει παοξής? Μισό λεπτό.
1: Εγώ που ζω, ρε.
0: Ξέρεις πόσοι παοξίδες συνεργάτες μου δημόσια λένε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κάντε του μήνυση αυτό να δω κτλ. Είναι συνεργάτες μου. Προχθές ο Τρέγιας βγήκε σε ένα βίντεο και λέει ότι την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνει μήνυση. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα αυτοί που δεν είναι συνεργάτες. μιλάμε για έπος τώρα. Ξέρεις πόσες φορές και πήραν και κατηδίαν από πίσω. Κάντε του μήνυση, κάντε του μήνυση. 400 έχω στο κεφάλι.
1: Και πρέπει να απολογηθώ εγώ για κάποιον άλλον.
0: Και εσύ συνεργάτης μου, καλός είσαι και εσύ. Πάμε παρακάτω.
1: Από μένα δεν έχεις φάει μήνυση.
0: Θα φάω από τη γυναίκα σου.
1: Με αυτά που κάνει.
0: Ε, είδε λοιπόν. Πού να την γλιτώσει.
1: Και λίγο θα σου είναι.
0: Ο Τρέγια κάτω του μήνυση, άλλη κάνει μήνυση.
1: Παρακαλώ.
0: Πέθανε και ο Κούγια, έμεινε ο Γρόνια μόνο. Καλησπέρα, φίλε. Εν τω μεταξύ θα πέθαινα και έχω άλλε 30 μηνύσει και θα τρέχα στην Ευγενούλα να πάρω.
1: Αυτό το κάνει ανόητο.
0: Ποιο κάνει ανόητο.
1: Με τον Κούγια, οι περισσότεροι που είχαν κάνει μηνύσει στον Κούγια τι έχουν αποσύρει.
0: Και ποιο λέει εσένα ότι στι δικέ μου θα τι αποσέρνανε, να πούμε.
1: Λέω τι γίνει με τον Κούγια.
3: Μετά σαν παράδειγμα. Κάνετε,
0: καλησπέρα, ρε φίλε, με τον αργότερα τώρα. Συμπληρώνετε τον Κούγια τώρα.
3: Μετά
0: τι
3: ξέρω να κάνω καφέ να πάτε να συζητήσετε, λοιπόν. Ο Γιαννούλης πριν πόσο καιρό έχει πει ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα μόνο για τον ΠΑΟΚ?
0: Ή κανένα χρόνο.
3: Κανένα χρόνο, πολύ σωστά. Δηλαδή, σίγουρα δεν έχει γίνει πριν από ένα μήνα. Λοιπόν,
0: όχι.
3: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, παράδειγμα Ολυμπιακός είναι τώρα, επειδή αυτός έκανε πρόταση,
0: ναι.
3: Ή οποιαδήποτε ομάδα της Ελλάδας θα έκανε πρόταση ενδιαφερόμενη 100% για έναν παίκτη ο οποίος έχει πει ότι είμαι ΠΑΟΚ και θέλω να γυρίσει τον ΠΑΟΚ και θα ενδιαφερόταν πραγματικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ΠΑΟΚ από τα 2 εκατομμύρια που δίνει τελικά θα δώσει 4. Γιατί το συν 1, ουσιαστικά αφού τον παίρνει για πρώτο αριστερό μπακ, θα τις κάνει τις συμμετοχές. Εκτός θα βάλουν 70 συμμετοχές να κάνει.
1: Δεν δέχεται η Augsburg ούτε ευρώ κάτω από 5 εκατομμύρια.
0: Τώρα θες μια αλήθεια, φίλε. Ακροατή, θες μια αλήθεια.
3: Από τα 2, εάν τελικά δώσει 4 ο ΠΑΟΚ, τι πέτυχε ο κύριος ο Βρόμπακ?
0: Θες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δείξει πόσο καλά λειτουργεί.
3: Ναι,
0: να πάω Βιερίνια με το Μάτος και να φέρουν μια αριστερή μπακάρα με 500-800 χιλιάρικα. Άντε λοιπόν, κάντε τα, μας έχετε ζαλίσει να μην πω τι με τον Γιαννούλη. Αν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λειτουργεί καλά, το του Μασάτο και τον Αλέξανδρο Σταύρου να πούμε και ποιο να βάλει εκεί στην ΠΑΕ. Πάνε ρε Βιερίνια με το Μάτος, φέρε μια αριστερή μπακάρα 23 χρονών και α πει αυτή είναι ρε. Και ο Γιαννούλης α κάτσει στην Άσμπουργκ και α πάρει ψυχοθεραπεύτη να του κάνει τα ψυχολογικά. Έτσι κάνουν οι ομάδες, πες στο Σαββίδι. Όχι να φτάσει Ιούνιος και να πει το προπονητή φύγε. Και μέχρι να έρθει όλος ο προπονητής μεταγραφές και να τρέχω πάλι ένα χρόνο. Άλλη μια χρονιά χαμένη να πούμε. Αυτά να του πείτε. Ναι.
3: Θα δώσει δύο παραπάνω από ό,τι θα
0: είναι. Μα υπεραξία πληρώνει πέρσι 12 εκατομμύρια υπεραξία τον Ζαφίρι. Και τώρα να πούμε έχετε τρελαθεί με τον Ρομπέρτο Κάρλος. Να πούμε παιχτάρα είναι, δεν λέω εγώ. Καλά ρε, πήρατε δύο τεχνικούς διευθυντές. Αύριο εγώ αν ήμουν ο Βιερίνια, άσε ρε φίλε, θα φέρω εγώ με το Μάτος. Πάνε Μάτος εγώ, εκεί που στο διάλογο είναι η χώρα σου. Να πούμε φέρε με έναν Βιερίνια, έχει γνωριμίες το παιδί. Ξέρει 5 τόνους μπάλα. 5 τόνους μπάλα ξέρει ο Βιερίνια. 5 τόνους μπάλα. Και τίμιο παιδί. Φέρε ένα αριστερό μπακ να πεις να ρε ΠΑΟΚ πώς λειτουργεί. Γιαννούλης και Μανούλης και θέλω να γυρίσω στον ΠΑΟΚ. Η Μάρθα Βούρτση έκλαιγε και ο Γιώργος Φούντας βάλαγε. Πάμε επόμενη γραμμή μωρέ τώρα. Μας τρελάνετε να πούμε τώρα. Καλοκαιριάτικα να πούμε. Καλησπέρα, ναι. Ναι.
4: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
4: Μπράβο ρε Κωστά, σε χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν αυτό που θα σου έλεγα πρώτο πράγμα. Είναι καλό παιδί, παίζει καλή μπάλα. Πόσο χρόνο είναι?
0: 31.
4: Μεγάλος. Και τα λεφτά δεν είναι πολλά?
0: Για την ηλικία του πολλά είναι, ναι.
4: Μπράβο. Με αυτά τα λεφτά πώς μπορεί να πάρει?
0: Άμα έχω τεχνική διευθυντάρα, δύο τέτοιους.
4: Μπράβο.
0: Στα 25, ναι.
4: Αλήθεια, σε χάρηκα πάρα πολύ έτσι όπως τα είπες και ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να σου πω. Δεύτερον, γνωρίζουμε το τι έχει γίνει με την ΠΑΕ ή τον Σαββίδη και τον Λουτσέσκου?
0: Γνωρίζουμε.
4: Όχι ότι... Κώστα, δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.
0: Γνωρίζουμε. Ξέρεις. Ότι αυτό το θέμα δεν το χειρίζεται κανένας από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το χειρίζεται μόνο ο Σαββίδης. Ο
4: ναι,
0: οποίος,
4: ξέρουμε, έχει ένα αρχαίο ρητό που λέει μηδενή δίκη δικάσεις πριν αυτήν μύθο να ακούσεις. Δηλαδή μην δικάζεις και μην βγάζεις άποψη ή μια τέτοια πρόταση τι έγινε άμα δεν ακούσεις και τους δύο.
0: Θα τους ακούσουμε καιρό και θα σου αναφέρουμε τι μας είπαν. Καρδούλες θέλεις δε κόκκινε.
4: Έχουμε. Τι κάνω
0: προφανώς. Καρδούλες θέλει, κλουκ κλουκ ακούγεται.
4: Γρηγόρη, εσύ ψέματα λες ρε Γρηγόρη.
0: Για ποιο πράγμα λέει, για ποιο.
4: Ρε εσύ δεν σε βρίσκω στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Για να το λες εσύ ψέματα λέω.
4: Εσύ δεν έχεις, μας κοροϊδεύεις.
0: Έχει γκρε κόκκινο μπέ, έχει πώς
1: δεν. Φίλε παίρνεις κάτι.
4: Δεν το βρίσκω. Γρηγόρη Κώστα.
5: 105,1 Goal FM. θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Της πόλης μας, νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
23: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
27: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
26: Προσλαμβάνεστε.
28: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
31: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
32: Τι έπαθες?
33: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
32: Ταυτότητα έχεις?
33: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
32: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
33: Έχω.
32: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
33: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
34: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
35: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
36: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
35: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
37: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
38: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
39: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για ακόμη 20 λεπτά θα είμαστε εδώ πέρα, το 2310 και τα 390 είναι και πάλι δικά σας. Πάμε σε κόσμο να μην περιμένει, έχει γραμμές ελεύθερες, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Ο Θέμης από Καρδίτσα είμαι. Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη.
2: Έλα φίλε, τι κάνεις?
1: Καλά εσείς? Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά γιατί είμαι στη δουλειά κιόλας.
2: Μια χαρά ακούγεσαι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ήθελα κάτι να πω για το Γιαννούλη. Αν ισχύει ένα δημοσίευμα, γιατί μου πήρε τηλέφωνο ένας φίλος και μου λέει ότι ενδιαφέρεται, λέει, Nottingham Forest για το Γιαννούλη και ετοιμάζει πρόταση 6 εκατομμυρίων. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, περισσότερο πιστεύω χαλάστρα πάει να κάνει ο Μαρινάκης στον ΠΑΟΚ παρά να πάρει το Γιαννούλη.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Συμφωνείτε?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Εφόσον μπορούσε να τον πάρει με 5 στον Ολυμπιακό και να το δώσει ιδανικό στην Nottingham, γιατί να δώσει 6 στην Nottingham και να τον πάρει?
2: Για να το δώσει ιδανικό στον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Για να το δώσει ιδανικό στον Ολυμπιακό, επειδή μπήκε ο ΠΑΟΚ μέσα με 4.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και σαν.
1: Σαν
0: σενάριο.
1: Είναι άλλο κεφάλαιο η Nottingham. 6 εκατομμύρια για την Nottingham δεν είναι και κάτι εδώ που τα λέει.
0: Δεν σου λέω ότι λες κάτι λάθος. Το μυστήριο
2: της Nottingham σου λέει, ναι, σωστά.
0: Δεν λέω ότι λες κάτι λάθος. Έκανα
2: λογιστικά
0: μια ερώτηση.
2: Ωραία το λες. Ναι.
0: Έκανα μια ερώτηση. Ναι. Τώρα τι να σου πω, αν γίνει και αυτό, θα είναι επικοινωνιακή ή τα. Άκου. Θα χαλάσουν τελείως οι σχέσεις ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Τελείως.
1: Έχουν
2: χαλάσει ήδη.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Και τώρα πάνε να φτιάξουν σχέσεις ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Μην πει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Μην πει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου ο Σαβίδης.
0: Πήρε το κύπελο για 3 χρόνια ο Αλαφούζος. Πήρε Ηρακλή και μαθαίνω ότι και άλλες ομάδες
2: θα πάει και ο ΠΑΟΚ εκεί στον Αλαφούζο. Κάτσε τώρα να δεις τι θα γίνει.
1: Και πώς θα γίνει αυτό, ρε Γρηγόρη, όταν το ΠΑΟΚ TV το είχε ο ΠΑΟΚ και δεν μπορούσαμε να δούμε.
0: Φίλε, περίμενε.
1: Έμπαινε γκολ και το βλέπω.
0: Ρε, περίμενε λίγο. Σπασμένο έβλεπες εσύ. Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Αυτός πάει να κάνει μια καινούρια Νόβα, ένα καινούριο Κοσμοτέ. Όχι να βλέπεις κάτι μέσω διαδικτύου.
1: Εσύ πιστεύεις, Γρηγόρη, ότι μπορεί, ενώ αντίπαλο έχει το Γιάννη Βαρδινογιάννη, το Μαρινάκη, τον Κυριακού.
0: Ο κύριος Αλαφούζος.
1: Μπορεί απέναντι με όλους αυτούς.
0: Θα αστείευε.
1: Κοντράρει δηλαδή.
0: Θα αστείευεσαι τώρα.
1: Μπορεί
2: στα
1: δηλαδή.
2: Τηλεοπτικά μπορεί να τους κοντράρει. Φίλε, δεν μπορεί.
0: Στα τηλεοπτικά εύκολα.
2: Πάμε επόμενη γραμμή αυτούς. Να προλάβουμε. Πάμε γρήγορα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε, με τη σεξουαλική φωνή. Καλησπέρα.
3: Δεν είναι σεξουαλική φωνή. Χθες έκανα τη σχολιά συγχείρηση.
2: Μες.
0: Περαστικά.
2: Τι έκανε?
3: Ο Φώτη.
2: Τι έπαθες?
0: Ο Φώτης.
2: Τι έπαθες?
3: Απ' όλα. Φωνητικές χορδές έκανα κάτι, μια μαλακία.
0: Μην βρίζεις, εντάξει, δεν είπε κάτι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, για την αρρώστια δεν λέω για τίποτα.
2: Τι έβγαλες, πολύποδα ρε?
3: Όχι, κάτι. Κάτι λαφρά ήταν.
0: Περαστικό!
3: Εντάξει.
2: Εντάξει, έτσι μπαίνει.
3: Λοιπόν, πρωτού μια ώρα τα Sport Romania έβγαλαν την ανακοίνωση ότι ο Λουτσέσκου είναι ήδη φευγάτης.
2: Ο Λουτσέσκου μέχρι την Παρασκευή. Γιατί θα έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα είναι Τετάρτη. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ.
3: Όχι, τις επόμενες ώρες λέει.
2: Εγώ ξέρω μέχρι Παρασκευή ο Λουτσέσκου δεν θα υπάρχει.
3: Βρήκε αντικαταστάτη και είναι ο Καρσέδο.
0: Φίλε, υπάρχει δημοσίευμα το οποίο λέει ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με ομάδα από τη Σαουδική Αραβία για να δώσει το Ραδάμ Λουτσέσκου εκεί.
3: Δεν λέει τίποτα τέτοιο αυτή η Sport Romania. Λέει ότι ο Ροσβέδο και ο.
0: Εγώ είπα ότι η πηγή μου είναι η Sport Romania.
2: Τον κάνει τη φωνή του, άστο να μιλήσει. Πάνω στη φωνή του το βλέπει ότι έχει πρόβλημα. Άστο να μιλήσει τον άνθρωπο. Λέγε ρε.
3: Και πρωτού μια ώρα ακριβώς βγάλαν το ρεπορτάζ, Ρωμάκι, προμάκο site αυτό, το Sport Romania. Και ότι ο Σαβίδης βρήκε αντικαταστάτη το πρόσωπο του Καρσέδου και ο Ροσβάνο Τσέσκου είναι ήδη απολυμμένος. Έτσι λέει το Sport εδώ.
2: Έτσι λένε και οι ρεπόρτερ στον ΠΑΟΚ. Έτσι λένε και αυτοί που είναι γύρω από τον Λουτσέσκου.
3: Αυτό λέει
2: είναι τελειωμένο είναι, το έργο. Είναι δηλαδή. Είναι πάνω από το δωμάτιο εκεί στον Άγιο Λουκά, στον Αχέπα που είναι. Τον περιμένουν. Αυτή είναι η ιστορία.
3: Κώστα, και δεν μπορώ να φωνάξω τώρα.
2: Κλείσε, κλείσε. Μην. Κλείσε τώρα. Όταν θα συνέλθει θα ξαναμιλήσουμε.
0: Υπάρχει είδηση ότι υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με ομάδα από τη Σαουδική Αραβία.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Πάνη Γαρίδης. Ναι.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Ποιοι.
2: Ε.
4: Ποιον είδα σήμερα στην Κλεάθους.
2: Ποιος ήταν στην Κλεάθους.
4: Το Γρηγόρη, ρε φίλε μου. Από το προσώπο.
2: Τι έκανε.
4: Δεν ξέρω τι έκανε. Σε χασομέρι τον είδα.
2: Σε χασομέρι τον είδες.
0: Τι χασομέρι. Σέρβις αυτοκίνητο έκανα. Πήγα να το πάρω.
4: Κώστα. Κώστα. Δεν είναι εντάξει. Ναι, φίλε, αυτός έχει χάσει τη μισή χιλιά και δεν λες τίποτα στον κόσμο, ρε.
2: Επειδή έχει μεγάλο κεφάλι, ο κόσμος νομίζει ότι είναι χοντρός, κατάλαβες.
4: Ρε, μισή χιλιά έλειπε.
2: Ναι, ναι, κάνει διατροφή, κάνει, ναι, ναι, κάνει ένεση,
4: γιατί
2: κάνει.
4: Γιατί δεν το λέει στο λαό, γιατί δεν το λέει στον κόσμο.
2: Τι να κάνω, ρε, φίλε, τη γεωμετρία του κορμιού του κόκκινου να κάνω.
4: Μόνο τα στραβάει σου, κορμιού.
0: Αυτός χέρι αφήνει μόνο στο Λούσιφερ να του βάζουν, όχι εδώ.
4: Αυτός χαίρεται, χάρη στεναχωριέται που αδυνατίζεις να ξέρει, Γρηγόρη.
2: Γιατί, ρε.
4: Γιατί δεν το λέει στο λαό. Τέλος πάντων, τι έγινε τώρα, δεν άκουσε ο Λουτσέσκου, φεύγει.
2: Φεύγει,
0: ναι.
4: Ωραία, να πάμε Τέταρτη, Πέμπτη, να πάμε εκεί που μας αρέσει. Να αλλάξουμε Τετατροπέμπτη, να μας περάσει και ο Γρηγορίου θα μας περάσει. Να θυμάστε. Ο Γρηγορίου θα μας περάσει. Άνετα κιόλας. Δεν πειράζει, ας πάει στο καλό της Παναγίας. Και τα τον τυραννίσαμε τον άνθρωπο αυτόν.
0: Αν έρθει ο Καρσέδο, είναι πολύ μεγάλη με την προπονητική κίνηση.
4: Ο Κασέδο, άμα συζητούμε και κάνουμε καμιά το δεύτερο μάτς, θα σε πω εγώ ο Κασέδο. Πού θα πάει ο Κασέδο.
2: Ξέρει που έρχεται ο Κασέδο.
0: Δεν ξέρω.
4: Το ξέρω το Κασέδο, εγώ ξέρω ότι.
0: Ποιο Κασέδο, Καρσέδο.
2: Ο Κασέδο, άμα θα έρθει.
0: Καρσέδο λέγεται.
2: Ο Κασέδο.
0: Καρσέδο.
4: Ας έρθει ένα άλλο να αναλάβει όλα αυτά που έκανε αυτό. Α σου πω εγώ εσένα. Πότε θα πήγε. Άσε τώρα. Ξυπνάμε τώρα. Όλα αυτό θα τραβούσε. Τέλος πάντων, ας πάει να φύγει να πούμε γιατί στεναχωρέθηκα τον άνθρωπο. Το έμαθα και γύρισε εκεί το μυαλό μου.
0: Δεν θα φας τώρα.
4: Όχι, θα φάω, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να φύγει. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, η υγειά μας.
2: Εσύ δεν μας είπες στην Κλεάνθους τι έκανες.
4: Εγώ δούλευα εγώ, ρε, δουλειά.
0: Ποια δουλειά, με μια ξαντιά ήταν σε μια μηχανή.
2: Σοβαρά.
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Ωραίος.
4: Άντε, τα λέμε.
0: Α, τώρα αλλάζει κουβέντα.
2: Πάμε, πάμε. Δεν είναι κατάσταση να βρει. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό το Κασέδο ξέρει που θα έρθει ότι δεν υπάρχει.
0: Κασέδο!
5: Τέλος πάντων. Το μόνο Κασέδο που υπάρχει, πες το να.
0: Ποιο Κασέδο?
5: Υπάρχει μόνο στι παντόφλε μα στη θύρα 4. Εκεί υπάρχει μόνο Κασέδο. Δεν βλέπουμε ούτε μεταγραφή ούτε τίποτα. Πού θα έρθει αυτό να κάνει τίποτα, αφού δεν υπάρχει πλάνο, τίποτα δεν υπάρχει. Α έρθει. Ο μοναδικός προπονητής για μένα που θυμάμαι την ομάδα από το 85 και μετά που μπόρεσε και στάθηκε σε αυτήν την ομάδα και σε αυτούς τους φιλάβλους όπως είμαστε εμείς και ο Παδί είναι μόνο ο Λουτσέσκου που μπόρεσε και κατάφερε. Τώρα από εκεί και πέρα είδαμε και το 19 που έφυγε ο Λουτσέσκου και ήρθε ο Φερέρα μετά. Έφυγε πώς έφυγε. Δεν γίνεται. Ας έρθει εδώ και μας αφού θέλουν να διώξουν να φύγει ο Λουτσέσκου και στο καλό. Κανένα θέμα. Κώστα.
2: Παρακαλώ.
5: Έλεγες προφέρει με τον Κουλιανό για το Σαββίδι ότι δεν υπάρχει χρήμα, ότι δεν μπορεί να φέρει από την Ουκρανία και αυτά. Εγώ διάβαζα προάλλες στην εφημερίδα, ότι σε μια εφημερίδα, σε μεγάλη εφημερίδα Αθηναϊκή, ότι είναι ο μοναδικός που δεν τον έχουν πειράξει καθόλου. Έχει ελληνικό διαβατήριο, είναι Έλληνας, ο γιος του ένας μένει Αγγλία, ο άλλος μένει στο Μαϊάμι. Εγώ δεν βλέπω να τον ενοχλούν καθόλου στη χώρα, όπως άλλους Ρώσους. Καθόλου λέει, τα μόνα του έσοδα που έχει χάσει και τα λοιπά είναι στην Ουκρανία.
2: Έχασε εκεί πολύ χρήμα.
5: Ναι, μόνο στην Ουκρανία.
2: Έχασε, από έχασε, και εκεί ο άνθρωπος έχασε.
5: Γιατί έλεγες με τον Νίκο, ναι, έλεγες με τον Νίκο δεν μπορεί να φέρει χρήμα και δεν μπορεί. Το πιστεύω. Πώς κινείται, κινείται άνετα.
2: Έτσι λένε και οι ίδιοι. Ότι τα παρκαρισμένα 300 για το κήπεδο είναι παρκαρισμένα. Και γελάνε με τους μυστακιδικούς που λένε όχι, δεν έχει λεφτά. Ναι, ναι, ναι.
5: Πριν χρόνια μας λέγανε για τον COVID. Τώρα πάλι έρχονται και μας λένε πάλι ότι για τον πόλεμο. Δηλαδή ο πόλεμος ρεσικός θα μας πάει άλλα 10 χρόνια. Τι θα κάνουμε, θα πεθάνουμε και θα είναι ο πόλεμος να συνεχίζει και ακόμα περιμένουμε να πούμε λεφτά από τη Ρωσία.
2: Είδαμε. Είδαμε. Δεν ξέρω. Αυτά που με ρωτάζετε τα ξέρω.
5: για τον Κωνσταϊσάου που λέγανε πού να έρθει ρε σε Κωνσταϊσάου που πέρασε ο Μάβα που σε 10 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία και δεν υπάρχει πλάνο, δεν υπάρχει τίποτα. Με τον πιο με τον Τσάλεφα, τον εμφανίζουν τον Τσάλεφα, τον βγουν αυτό στο λεπτό.
2: Φαντάζεσαι τώρα να διώξει τον Λουτσέσκο αύριο και να έρθει τη Δευτέρα ο άλλος προπονητής.
5: Θα γελάσει.
2: Θα γελάσει και τον Παρδαλό. Είναι ο χρόνος. Γι' αυτό είπα, αν το διώξει, διώξει τον ένα μήνα πριν. Αν δεν το διώξει και δεν βρει άλλον, ακόμα χειρότερα. Θα έχει μια σχέση κακή με τον προπονητή. Είναι κακό και το ένα και το άλλο και το άλλο. Δεν βρίσκω κάτι καλό εγώ.
5: Ρε Σικώστα, η ομάδα από τον Ιανουάριο στενότανε. Έπρεπε να κάνω ένα πλάνο, να έχουν 4-5 παίχτες. Ας έφυγε, ποιος προπονητής θα έρθει, δεν έχουν τίποτα. Σε μια ομάδα 10 μέρες ξεκινάει η ομάδα. Τον Ιούλιο ξεκινάει η υποχρεώση της. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Και βγαίνουν μερικοί και λέει μη κρυνιάζεται υπομονή. Τι υπομονή ρε παιδιά. Έχεις δισεκατομμυρίου πρόεδρος, πήρε 2 πρωταθλήματα. Δηλαδή και την ομάδα έχει τώρα βέβαια 3η χρονιά πάμε και πάλι θα πάμε χάλια. Από το πρωτάθλημα του 24. Που το πήρε μαγιά του, υπέχτης του Λουτσέσκου. Τέσσερα, θα δούμε. Πάντως εγώ τα νύχια μου δεν τα κόβω στα μεγάλα πόδια. Έχει 3 μήνες να τα κόψω. Έχω και το κασκοσέ, το φανελάκι, ένα μάχημα με τη δεκαετία του 80 που φορούσαμε στην 4. Περιμένουμε. Άντε, γεια.
0: Πατσέτες. Παρακαλώ, ναι.
2: Ωρε καλοκαίρι να μην κόβει το νύχιο παοξής. Ναι. Πάμε.
0: Ναι.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα παιδιά. Κώστα, υπάρχει ένα βίντεο μου τον κόκκινο που αιτιολογεί το λόγο που τον πειράζει που το λένε Κοσμάογλου. Ξέρεις ποια είναι η αιτιολογία, ξέρεις τι τον πειράζει.
2: Ο κόκκινος μιλάει, συγγνώμη δεν κατάλαβα.
6: Ναι, ο κόκκινος μιλάει στο βίντεο.
2: Σε βίντεο εδώ δικό μας, πού?
0: Καμία σχέση.
6: Σε ένα βίντεο τώρα, δεν κάνουμε διαφήμιση, σε ένα βίντεο τέλος πάντων. Που μιλάει ο κόκκινος. Ξέρεις τι τον ενοχλεί που το λένε Κοσμάογλου, ποιο λόγο.
0: Είναι. Θα πεις κάτι το οποίο δεν ισχύει, φίλε.
6: Πώς θα, υπάρχει βίντεο. Υπάρχει στο YouTube το βίντεο.
0: Ρε φίλε, μπορώ να φτιάξω ό,τι βίντεο θέλεις.
2: Ψευτικό είναι.
0: Όχι.
2: Αλλά.
0: Είναι μονταρισμένο λάθος.
6: Α, είναι μονταρισμένο λάθος. Δηλαδή δεν είναι ότι λες ότι επειδή παίρνουν και λένε συνέχεια και τον κάνουν διαφήμιση τζάμπα και δεν παίρνουμε λεφτά. Δηλαδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Καμία σχέση.
6: Γιατί αυτό το βίντεο, να ξέρεις αυτό λέει. Υπάρχει. Είναι στο
0: λες, δεν το έχω δει, ρε φίλε.
2: Τι βίντεο είναι, ρε φίλε, τι πατάς. Μισό λεπτό.
6: Δεν ξέρω τώρα, ο συνεργάτης σου είναι ρε εσύ Κωστή.
2: Πού να προλάβω ρε φίλε συνεργάτης μου. Τώρα ένα συνεργάτης μου έλεγε στην πάει πάνω να με κάνουν μήνυση.
6: Και είναι μονταρισμένο το βίντεο, θα το πω κι εγώ τώρα. Καλό μεσημέρι.
0: Πώς να μην δουλεύει το Λούσιφερ μετά.
2: Άσε να κάνουμε δουλειά ρε φίλε τώρα δηλαδή. Βρήκαμε να πούμε μια σχολή ακόμα.
0: Σου είπα εγώ γιατί λέω πώς να μην δουλεύει.
2: Άσε να δουλεύει.
0: Παρακαλώ.
7: Γεια σας.
2: Γεια σου.
7: Κόκκινε, μας έχει ζαλίσει ότι μπήκε στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού.
0: Τις έκανα.
7: Δηλαδή τι θα δείξει
0: τις έκανα.
7: Ηρακλή Τρίγλιας.
0: Τις έκανα.
7: Μας έχει ζαλίσει, λέω, έκανε ο Αλαφούζος πλατφόρμα και λες πήρε και τον Ηρακλή.
0: Και θα πάρει και άλλες ομάδες, ναι.
7: Ποιον Ηρακλή ρε αδερφέ, πες κανονικά πώς λέγεσαι, αφού δεν έχεις αλλάξει αυτή.
0: Τι ομάδα είσαι φίλε.
2: Αργιανός είναι.
7: Πότε Ηρακλήσει, ρε φίλε.
0: Εσύ τι ομάδα είσαι.
2: What?
7: Τι είπε ο Κώστας η ομάδα, Μαργιανάρα, είπε.
0: Ωραία, και ποιο είναι το πρόβλημά σου.
7: Μας έχει πρίξει, πήρε και τον Ηρακλή.
0: Το πρόβλημά σου ποιο είναι.
7: Δηλαδή το λες και το ξαναλες και τι σου
0: δώσε. Δεν απαντάς, το πρόβλημά σου ποιο είναι.
7: Μα έχω πρόβλημα που το λες και μας το ξαναλες. Λες και πήρε καμιά τεράστια ομάδα, πήρε τη Γιουβέντους ή την Μπαρσελόνα και μας το λες και μας το ξαναλες, άνθρωπε. Μετά τον Παναθηναϊκό βάζει τον Ηρακλή. Ένα έχει 70 τίτλους, εσύ έχεις ένα πλαστικό κύπελο. Από τη Χάν. Δηλαδή σε παρακαλώ τώρα. Μας το λες και μας το ξαναλέ.
0: Εσύ πιο παλιό είναι το κύπελο που έχεις.
7: Άσε τώρα τι είναι πιο παλιό το δικό μου.
0: Εγώ το πήρε το 76, το πήρε το 70.
7: Εγώ δεν έβγα 5 από την Καστοριά σε τελικό, ρε φίλε.
2: Έβγε 9 από την Ρήπε.
0: Έχεις να βάλει γκολ σε τελικό. Και εγώ δεν ξέρω. Από το 70.
7: 8 τελικούς έχω να βάλω. Εγώ
0: από το 70 έχεις να βάλει γκολ σε τελικό.
7: Εγώ πήγα και μετά 8 τελικούς. Εσύ που βολοδερνάς.
0: Ρε φίλε, πήγες. Τι έκανες. Βρε πήγες. Μπράβο σου. Πήγες. Γκολ φώναξε. Γκολ φώναξε κανένα τελικό. Ρε φίλε, γκολ φώναξε κανένα τελικό. Εγώ δεν λέω να πάρεις κύπελο. Γκολ φώναξε σε κανένα τελικό.
7: Θα μάθεις τη ζωή σου.
0: Γιατί δεν απαντάς.
7: Δεν λέγεσαι Ηρακλής.
0: Γκολ φώναξε κανένα τελικό.
7: Του είπα ότι δεν έβαλα.
0: Δεν απαντάς. Φώναξες κανένα γκολ.
7: Δεν έβαλα. Σου είπα δεν έβαλα. Δεν ακούς, κουφός.
0: Το πρώτο. Το πρώτο. Το θυμούνται όλοι. Το δεύτερο κανείς.
7: Ε, ακούσει σου λένε. Ακούς ή δεν ακούς.
0: Μια χαρά.
7: Του είπα ότι δεν έβαλα γκολ. Εσύ μπορείς να λες ότι δεν λέγεσαι Ηρακλής. Και λέγεσαι Πότ Τρίγλιας.
0: Εσύ όταν θα γράφει στο πρωτάθλημα Ηρακλής, να πας να κάνεις διαμαρτυρία ότι δεν λέγεται Ηρακλής.
7: Τι θα γράφει, γράφει πιανόλες, εκεί πιανόλες.
2: Βάλω τρία. Τι θες να του πεις. Σου τραβήσει καμιά τριάρα στο πρωτάθλημα.
0: Στο 3-0 τι θα λέει. Στο hat-trick του Ινζίνη αυτό θα λέει. Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
8: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
8: Καλά, οι δύο προηγούμενοι ήταν ακριβώς αυτά που ήθελα να πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει αυτή η πόλη, αυτές οι ομάδες μπροστά με αυτά τα μυαλά που έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αντί να λέμε, παραδείγματος χάρη τώρα για τον Ηρακλή, για τον Ηρακλή, αντί να λέμε, εγώ έγινα 50, εντάξει, είδα ένα πρωτάθλημα κατά λάθος το 86, πάω και με...
0: Το 85, όχι το 86.
8: Ναι, 85-86, εντάξει, οκ. Okay.
2: Όχι, 84-85 ήταν.
8: Οκ, okay, δεν θα χαλάσουμε εκεί πέρα.
0: Είδες και άλλα δύο μετά, το 19 και το 24.
8: Θέλω να σου πω για πρωτάθλημα ρε
0: παιδί. Γιατί πρωτάθληματα δεν ήταν αυτά.
8: Ναι, θέλω να σε πω με το Λουτσέσκου που μπαίνουν και βγαίνουν και λένε ότι να φύγει ο Λουτσέσκου, να φύγει ο Λουτσέσκου. Δηλαδή, αν θέλουν, κάθε χρόνο όταν ξεκινάει η σεζόν, να βλέπουν ποια είναι η καλύτερη ομάδα και να λένε φέτος εγώ είμαι Ολυμπιακός, φέτος εγώ είμαι Παναθηναϊκός, φέτος εγώ είμαι ΠΑΟΚ, φέτος εγώ είμαι Ηρακλής, φέτος εγώ... Δηλαδή είμαστε οι χειρότεροι. Εμείς τρογόμαστε από μέσα μας και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ μπροστά. Ποτέ. Γι' αυτό το λόγο, γιατί τρογόμαστε από μέσα. Αντί να θέλει ο ένας το καλό του άλλου, να πούμε ξέρεις κάτι. Ρε εσύ, γιατί με έχει ο ΠΑΟΚ μόνο τον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην, και τον Ηρακλή στην πρώτη εθνική. Γιατί να μην υπάρχει Καβάλα, γιατί να μην υπάρχει Πανσεραϊκός, γιατί να μην υπάρχει ο Πανθρακικός θες, γιατί να μην υπάρχουν όπως ήταν πριν 10 χρόνια που υπήρχαν 16, 12 ομάδες της Αθήνας και 4
2: Έλα μωρέ, μην παρεθοντολογείς.
8: Όχι, καταλαβαίνεις πως το εννοώ.
2: Πως θα είναι στην Καβάλα και η Καβάλα και ο Πανθρακικός όταν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις εκεί πέρα και επιχειρηματίες να στηρίξουν την ομάδα. Πως. Ήρθα κάτι από το Εγάλο, κάτι στιγματζίδες από την άλλη τη μεριά. Ποια Καβάλα. Πήγε ο Φουκάρας ο Σκραδαρίς που είναι εκεί.
0: Καλά που ήρθε ο Ζαχαροπλάσης και έσωσε την κατάσταση.
2: Πήγε να σώσει άνθρωπος.
8: Επειδή ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο καθαρά, είναι και από πίσω πράγματα. Εντάξει. Υπάρχουν. Θα μπορούσαν να υπάρχουν. Γιατί η Καβάλα, με παράδειγμα του χάρη, δεν βγάζει παίκτες πλέον.
2: Τι παλιά να βγάλει, βρε η Καβάλα, παίκτες, από πού να τους βγάλει.
8: Κάτσε, πριν χρόνια έβγαζε.
2: Τι να βγάλει.
8: Σε ρωτάω, πες μου, απάντησέ μου σε αυτό. Πριν χρόνια έβγαζε, τώρα δεν βγάζει πλέον.
2: Τι χρόνια έβγαζε. Πριν χρόνια είχε να πούμε το Μάκη το Ψωμιάδη, ποιος ήξερε να ψωνίζει παιχταράδες, έφερε τον Διέ, έφερε τον έναν, τον άλλον, έφερε τον. Ποιος ήτανε, Σέμπου, Εμέμπου, εκεί παιχταράδες έφερε.
8: Τι Ξάνθη, θες να μιλήσουμε για τον Άντζα, θες να μιλήσουμε για τον έναν, για τον άλλον. Δηλαδή δεν έβγαζε παίκτες από τις ακαδημίες.
2: Δεν βγάζουνε τώρα, τελείωσε τώρα. Δεν βγάζουνε παίκτες, χωριά δεν υπάρχουνε, παιδιά δεν υπάρχουν στα χωριά.
0: Φίλε, υπήρχε ο Πανόπουλος και ό,τι το θέλανε.
8: Απλώς τους αρπάζουν πλέον όλοι εκεί πέρα. Τους αρπάζουν πλέον από μικρούς.
2: Εσένα το παράπονο σου ποιο είναι, καταλάβω το για να τελειώνουμε τώρα. Ποιο
8: εμένα
2: το παράπονο.
8: Το παράπονο μου είναι ότι τρογόμαστε στο μεταξύ μας. Δηλαδή, το λέω να μην πω, αλλά...
2: Να μην πω. Πες τώρα, φίλε.
8: Δεν πειράζει τα 100 χρόνια που έχασα και το πρωτάθλημα και το κύπελο και αυτά. Το έχασα γιατί τρογόμαστε στο μεταξύ μας.
2: Κάτσε, δεν είδες τίποτα ακόμα, για χαρά. Το ότι τρογόσαστε μεταξύ σας, δεν είδες τίποτα ακόμα. Αυτό το καλοκαίρι να δεις τι έχει να γίνει. Πάρε υπογλώσιο, χαπάκι.
9: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
10: On Air Media Group.
9: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Πίσω

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνθετα θα συμβεί. Καλά άκουσες. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ridges Casino Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν τελευταία συμμετοχής με την είσοδό σου. Και κάθε Παρασκευή διεκδίκεις ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν.
2: Μπράβο, Μιχάλη.
1: Αυτοί ήμασταν, έρχεται Πασχάλης Καμόρα.
2: Πήγες πολύ καλά και σήμερα.
1: Το αν πήγα εγώ καλά ή όχι.
2: Μπράβο σου.
1: Άσε.
2: Αύριο, με μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, μια πολύ ζουμερή εκπομπή, η οποία θα έχει και καλοκαιρινή διάθεση και αύρα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε.
2: Έτσι λέω.
1: Καλό βράδυ σε όλους.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απεναντίας Γιάννης Τσιράπης, ο οποίος ευθύνεται για όλα, όχι για τα μισά, για όλα. Και θα το εξηγήσουμε κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, εν Χριστώ. Αδελφοί, φυσικά να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Γαμόρα @gmail.com. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Τα τελευταία νέα που υπάρχουν είναι ότι οι πληροφορίες λένε ότι μια ομάδα η οποία κάνει μια τέλος πάντων διοικητική αναδιάρθρωση, να την πει ο Θεός ας πούμε, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι είναι να πουλήσουν σε κάποια ομάδα τον πρώην προπονητή της, γιατί όταν κάνουν τέτοιες ενέργειες προφανώς έχει τελειώσει ο προπονητής από την ομάδα. Και βέβαια δεν δέχεται κατά κάποιο τρόπο, οι πληροφορίες τελευταίες λένε ότι δεν δέχεται ο Λουτσέσκου να πάει στην Αλσάντ, Βαλμάντε, ξέρω εγώ, αυτές τις ομάδες που υπάρχουν στο πουθενά, κάπου στο πουθενά βρίσκονται βέβαια. Λοιπόν, με το αποτέλεσμα βέβαια είναι αυτό εδώ που, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε σε αναμονή. Έχουν ακουστεί ούκο λίγα ονόματα, να πούμε την αλήθεια, είναι γύρω στα 4-5. Είπαμε επικρατέστερο είναι του Καρσέτο, αλλά και αυτό θέλει λεφτά για να φύγει από την Τσεσεκά. Αυτό είναι πολύ εύκολο γιατί είναι στη Ρωσία αυτός, άρα από εκεί πέρα έτσι, δεν έχει ούτε ΦΠΑ ούτε τίποτα, ξέρετε πως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να βρει την άκρη το ΠΑΟΚ, πιστεύω, και εφόσον έγινε και αυτή η ιδιαίτερη κατά κάποιο τρόπο τοποθέτηση του νέου CEO του κυρίου του Μαζάτου, ο οποίος έχει παρελθόν και σε Παναθηναϊκό και σε Άρη. Τώρα δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ πραγματικά, ειλικρινά. Αυτό το μπαστάρδεμα το οποίο υπάρχει, θα μου πεις τώρα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι τεχνοκράτες και ξέρω εγώ και τα λοιπά, αλλά οι περγαμηνές τους είναι αγνώστου ταυτότητας. Προφανώς η διοίκηση έχει, για να καταλήξει αυτούς, θεωρεί ότι το ρίσκο που θα πάρει θα έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Βέβαια ο κόσμος τώρα δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, γιατί μέχρι εχθές, κακά τα ψέματα, υπήρχε, όπως και να το κάνουμε, υπήρχε η δικαιολογία του Λουτσέσκου, υπήρχε ο Λουτσέσκου ο οποίος έκρυβε όλη αυτή τη γύμνια την οποία έχει στον ΠΑΟΚ, που ξαφνικά η γύμνια τώρα φανερώνει, και από τη στιγμή που αρχίσαν οι τοποθετήσεις και να πιάνουν θέσεις και να παίρνει ο καθένας είτε από τη θέση του Δούριου ή που οπουδήποτε αλλού, παίρνουν θέσεις οι οποίες φυσικά με το ζημίο του, έτσι. Και τώρα ανοίγει η ψαλίδα λοιπόν στην διοίκηση, ανοίγει πλέον η ομπρέλα κατά κάποιο τρόπο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος προβλήματα δεν είχε, θα μου πεις, προβλήματα βρήκε και θα συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο, για τον απλούστατο λόγο το ότι θα υπάρχει ένα ερωτηματικό, τι συμβαίνει άραγε. Και γιατί να συμβεί τώρα και δεν συνέβη νωρίτερα? Γιατί αυτή την ερώτηση την κάνουν οι περισσότεροι, έτσι, κακά τα ψέματα, και νομίζω ότι είναι και δικαιολογημένα. Θα μπορούσαν, άσχετα αν ο τρόπος ο οποίος γίνεται, γιατί ο χωρισμός, παιδιά, εντάξει, δεν θέλει και προετοιμασία, σε χωρίζω, τελειώνουμε, πέρασε ο καιρός και τα λοιπά. Και φυσικά έχει προτιμηθεί αυτή η λύση. Και νομίζω, και το γνωρίζουμε νομίζω όλοι, ότι υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, το ότι δεν ξέρω τίποτα, δεν γνωρίζω τίποτα, και έχει να κάνει βέβαια με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος και αυτός το έμαθε όπως το μαθαίνουν οι κερατάδες στο τέλος. Το έχουμε πει, το ξαναλέμε, να μην κουράζουμε κιόλας. Τα τελευταία νέα είναι αυτό, ότι ο Λουτσέσκου δεν θέλει να διαπραγματευτεί που τον στέλνει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα από το Κατάρ, από που είναι εκεί πέρα, γίνεται πόλεμος, εγώ θα πάω στο Κατάρ. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Για το Θεό. Τέλος πάντων, αυτό θα το κρίνει ο Λουτσέσκου, ο οποίος πραγματικά η ιστορία δεν θα το γράψει μόνο σαν τον πιο πετυχημένο
προπονητή θα τον γράψει σαν την καλύτερη ασπίδα που υπήρξε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος πίσω από αυτόν κρυβόταν η οποιαδήποτε γύμνια υπήρχε στον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όπως πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι πέραν των υλικών των οποίων υπήρχε, γύμνια υπήρχε στον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.

Ο τρόπος που επιλέχθηκε για να γίνει κάτι τέτοιο θεωρώ ότι είναι εφάμιλος όλων αυτών των οποίων συνέβησαν την προηγούμενη φορά πριν από 5 χρόνια. Βέβαια, εδώ πρέπει να οριοθετήσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει μια παραφιλολογία. Η παραφιλολογία έχει να κάνει με την επίσκεψη Λουτσέσκου στο Πόρτο Καράς και το τι διεμηνήθηκε εκεί. Το συνεχίζουμε μαζί γιατί έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, ΠΑΟΚ έχει προπονητή κτλ. Προφανώς ήταν ένα κολακευτικό ψέμα για τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχαν πάρει ήδη τις αποφάσεις τους. Ενδεχομένως να μην του ανακοινώθηκε τότε ή να του ανακοινώθηκε κάπως αργότερα. Και αυτό φαίνεται βέβαια, κυρίες και κύριοι, και από τις τοποθετήσεις. Δηλαδή ο Βιερίνια, ο Μάτος, δεν μπορεί να μην τα ήξερε αυτά ο Λουτσέσκου, για μένα προσωπικά έτσι. Έτσι ο Βιερίνια που μέχρι χθες ήταν υπό το ζυγό, ας πούμε, να το πω έτσι λίγο κοντρά, ας πούμε, του Λουτσέσκου. Ο Μάτος ήταν άφαντος, ανύπαρκτος, δεν υπήρχε δηλαδή Μάτος. Ξαφνικά τώρα πήραν αυτοί ρόλο, άρα ο Λουτσέσκου νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο. Το καταλαβαίνει. Έτσι, το καταλαβαίνει και ο πιο αδαής, ότι ο Λουτσέσκου ήταν εκτός προγράμματος, out of order θα μπορούσαν να το πούν οι Ισπανοί. Λοιπόν, τώρα θεωρώ ότι είναι λογικό να υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση που υπάρχει, άσχετα που πιστεύω ότι οι περισσότεροι είναι με τον Λουτσέσκου, έτσι, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος, εντάξει, δεν τον γουστάρει, δεν τον κάνει, δεν τον ράνει. Είναι μια προσέγγιση του φιλαθλού κόσμου προς τα πρόσωπα. Αλλά πιστεύω ότι 6 με 7 στα 10 άτομα, κυρίες και κύριοι, 6 με 7, να το πούμε έτσι στη μέση, 6,5 στους 10, θεωρώ ότι θα ήθελαν να τελειώσει με Λουτσέσκου αυτή η χρονιά, να τελειώσει το συμβόλαιό του. Τέλος πάντων, θεωρούν ότι είναι και άκομψη εντελώς η συμπεριφορά, όλα αυτά μαζί από έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πιστεύει ότι θα γίνει μεγάλο κλαμπ. Μεγάλο κλαμπ δεν γίνεσαι με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω. Αν πει σε μένα, δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνει μεγάλο κλαμπ ή όχι, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πέφτει το χρήμα. Και όλοι αυτοί εκεί πέρα δεν πηγαίνουν γιατί αγαπάνε το Σαββίδι ή γουστάρουν τον ΠΑΟΚ, είναι για τα λεφτά. Και μόνο για τα λεφτά. Για τίποτα άλλο. Έτσι, πιστεύω ότι το ξέρουμε όλοι αυτό, κυρίες και κύριοι. Και είναι λογικό, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε αυτά εδώ. Και όταν θα βρεθεί η ώρα που θα πάω να πουλήσω τον λαϊκισμό μου, ας πούμε, πάω και πάνω, θέλω και μια κουβέρτα να με σκεπάσετε με πάω να είναι, και όταν πεθάνω θέλω να βάλετε την. Επόμενο δεν είναι. Έχεις πάρει όταν παίρνει κάποιος τόσα λεφτά χωρίς να τα αξίζει, επόμενο δεν είναι. Είναι φυσιολογικό, θεωρώ. Έτσι, να μην τα παρεξηγείτε αυτά. Είναι μέρος του κόνσεπτ που υπάρχει, του αθλήματος, του θεάματος και όλα αυτά εδώ τα οποία έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα, μεταγραφές θα περιμένουμε να δούμε. Έχει πιάσει δουλειά το δίδυμο Βιερίνια Μάτος. Δεν ξέρω που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Θέλουν να φέρουν και τον Γεροσάντος εδώ για να προσδίδει. Δεν ξέρω και εγώ τι να προσδίδει. Δεν ξέρω αν αυτά βοηθάνε κατά κάποιο τρόπο η πορτογαλοποίηση. Όχι όμως η φθηνή. Υπάρχει και η ακριβή. Αν θες να κάνεις μοντέλο και να δουλέψεις, που δεν το δουλεύει κανένας βέβαια, κάνεις άλλα πράγματα. Αλλά εμείς δεν είμαστε οι τελευταίοι που θα μπορούσαμε να συμβουλέψουμε όλους αυτούς που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, και αφού κράζονται τον ΠΑΟΚ κατόπιν εντολών της διοίκησης. Πάντως, η απογοήτευση είναι μεγάλη στο όνομα του κυρίου του Μαζάτου, του Αγισίλαου. Καταρχήν κόβεται από το όνομα, έτσι. Αγισίλαος. Αγισίλαος και ΠΑΟΚ δεν πάει, ρε φίλε, με συγχωρείς. Θα φτιάξει κάποιο άλλο όνομα. Πάνε, άλλαξε το. Με Περγαμηνές στον Άρη, με Περγαμηνές στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό δεν τον αρέσανε και τον στείλανε αδιάβαστο. Στον Άρη δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, αλλά τώρα τι θα δούμε από εδώ και στο εξής δεν το ξέρω, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι όλοι δεν θα ασχοληθούν τόσο πολύ με του Μαζάτο όσο θα ασχοληθούν με τις μεταγραφές, με την ομάδα, με μια αλλαγή φιλοσοφίας και πρωτίστως ποιος προπονητής θα έρθει. Έτσι, αυτά είναι βασικά όπλα του αύριο του ΠΑΟΚ. Τώρα ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο το Γασπαράκη, ο οποίος λέει: πιστεύω δεν είναι κομψός ο τρόπος αντιμετώπισης του Λουτσέσκου από την Bayer, λέει ο στρατηγός μας από την Δράμα. Αν και θα επισκεφθώ αύριο τη Δράμα, κύριε στρατηγέ μας. Καλησπέρα στον Στέλιο τον Κατσαδήμα, ο οποίος λέει: θα έχει με την Νηφίτσα, θεωρεί του Ρουμάνου Νηφίτσα, λευτεριά στον ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης ο Πηλίτης λέει: Στάσου και εμείς πώς θα γελάμε, για μένα πρέπει να μείνει. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γελάσεις με αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης
Λέει, έπρεπε.

Πρέπει να είχε φύγει πέρυσι. Ο Χρήστος Καραχρήστος, απαράδεκτη όλοι. Έτσι, αυτό είναι ένα δείγμα γραφής του κόσμου, έτσι, το τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, με τον κόσμο, πώς το λαμβάνει. Ο Γιάννης Πουταχίδης λέει, αυτό λέγεται χρησιμοποιήσει τώρα από την ΠΑΕ και δεν αξίζει. Στο Λούτσι αυτό που γίνεται τώρα. Παιδιά, όταν μιλάει το χρήμα, όλα τα άλλα περισσεύουν. Έτσι, και από τη στιγμή που περισσεύουν, έτσι σκέφτηκε η εταιρεία, έτσι έπραξε, έτσι πράττει και ούτω καθεξής. Ο Δημήτρης ο Καρτσόλης λέει, φαντάσου Πασχάλη να τον ψάχνουμε του χρόνου τέτοια εποχή. Κοίταξε, αναπόφευκτα, αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, πάντοτε είναι όπως έχεις και μια νέα σχέση. Όταν έχεις μια νέα σχέση, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Και δεν πάει καλά, δεν σκέφτεσαι την προηγούμενη. Λες, ναι, αλλά υπήρχαν άλλοι λόγοι που γίνηκαν ό,τι έγινε και. Καταλαβες. Και είσαι χωρισμένοι τώρα. Τώρα, παιδιά, πιστεύω ότι είναι ένας δρόμος διαφορετικός. Και όπως είπα σήμερα το πρωί στην έκτακτη εκπομπή που κάναμε, θεωρώ ότι ο Λουτσέσκου μπορεί να μπει σαν προπονητής του Παναθηναϊκού στο καινούριο γήπεδο του χρόνου το καλοκαίρι. Κάπως έτσι τη βλέπω τη δουλειά, έτσι το οσμίζομαι. Γιατί ο Αλαφούζος είναι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του, και από πράξεις, δόξα τω Θεώ, έτσι, μου θυμίζει λίγο, πώς το λέγανε, τον Ζέζους Χιλ. Αν τον θυμάστε, που δεν το θυμάστε περισσότερο, τώρα μου ήρθε κατευθείαν, μπαμ, είναι ο πρώην πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης. Έτσι, ο οποίος πριν έρθει ο Ντιέγκο Σιμεώνε, άλλαζε τους προπονητές, όχι σαν τα πουκάμισα, σαν να μην πω τι. Και έτσι εδραιώθηκε ένας προπονητής, τον υπέμεινε όλα αυτά που έπρεπε, έμεινε εκεί 15 χρόνια ο Σιμεώνε και είναι γι' αυτό αυτή τη στιγμή δακτυλοδεικτούμενος, ο οποίος έκανε την Ατλέτικο Μαδρίτης όντως μεγάλη ομάδα με περγαμηνές, να τη σέβονται όλοι, να βλέπουν αυτό που βλέπουν, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Έτσι, νομίζω είναι λογικό αυτό το οποίο γίνεται. Εδώ εμείς έχουμε άλλη άποψη, είτε γιατί το γουστάρουμε, είτε γιατί τα παπαγαλάκια, τα τρόλ, ξέρω εγώ, κάνουν τη δουλειά τους και φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτό το πράγμα. Έτσι λέω εγώ, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά σε γενικές γραμμές και σήμερα μιλώντας και με τον κόσμο, ιδίως το μεσημέρι, αυτό που κατάλαβε όλος ο κόσμος είναι ότι κακός ο τρόπος επικοινωνίας. Ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να αλλάξει επίπεδο, θα πρέπει να αλλάξει και συμπεριφορά. Αυτού του είδους συμπεριφορές έχω την εντύπωση ότι δεν συνάδουν με αυτό που πιστεύει ο κόσμος, ότι ξέρεις, πρέπει να αλλάξει το μεγαλείο του της ομάδος και αυτά εδώ κτλ. Στον Χρήστο Παναγιωτίδη λέει, καλά, μιλάμε για τον Λουτσέσκου. Πήγανε σε κανένα 19χρονο εν αγνία να τον πουλήσουν? Γελάνε και τα τσιμέντα. Δεν το κατάλαβα τον. Πήγανε σαν κανένα 19χρονο. Πήγανε να τον πουλήσουν σαν ένα 19χρονο εν αγνία. Εντάξει, κοίταξε, δεν ξέρω τι έχει υποθεί, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί μεταξύ Λουτσέσκου και Ιβάν Σαββίδη. Εμείς εχθές βγάζοντας τον Πετρωτό, μας είπε ο Πετρωτός ότι δεν ξέρει τίποτα εχθές το βράδυ. Όλοι μας ψηλιαζόμαστε όμως ότι δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά χωρίς να τα ξέρει. Δηλαδή, ο Βιερίνη, όταν του προτάθηκε να αναλάβει τεχνικός διευθυντής, έτσι, όταν ανέλαβε τεχνικός διευθυντής, δεν μίλησε με τον Λουτσέσκου, με τον Ρουμπάνο. Νομίζω ότι μίλησε. Θεωρώ ότι λογικό. Αν δεν μίλησε, είναι και αυτός ύποπτος στο παιχνίδι αυτό τώρα. Έτσι, δηλαδή, όλοι το ξέρανε εκτός από τον Ρουμάνο. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Καλησπέρα στο Μαργαρίτη τον Αχτσίρη. Αυτό ακριβώς λέει ότι δεν συνάδει. Σωστά, δεν συνάδει. Τα είπαμε αυτά. Στο Φώτη τον Παμφώτη και στον Γιάννη τον Παρισόπουλο, ο οποίος λέει διοίκηση από φτηνό σούπερ μάρκετ. Έτσι, φτηνό σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι φτηνό σούπερ μάρκετ ή ακριβώς. Αυτό που για μένα είναι το ζητούμενο είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να αλλάξει επίπεδο. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Μπορεί να κάνω λάθος. Δηλαδή, αυτές οι μικροπολιτικές, όλο αυτό το κρυφτούλι, όλες αυτές οι χρησιμοποιήσεις, τα πρόσωπα τα οποία έρχονται, κάνουν ράνουν γιατί μπορεί να εξυπηρετούνται και άλλα συμφέροντα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά εδώ δίνουν μια άλλη εικόνα. Τώρα, θα κριθούν όλοι στην πορεία, έτσι. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ εκ του αποτελέσματος. Φαίνεται και στην πορεία το πώς κινείται η όλη κατάσταση. Θα το δούμε τώρα. Όπως είπαμε, θα τα δούμε αυτά. Και φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι αυτοί που κάνανε αυτά που κάνανε ξέρουν και για ποιο λόγο τα κάνανε. Πάντως, μέχρι στιγμής, αυτό που έχουμε καταλάβει λίγο πολύ όλοι μας, φτάνουμε σε ένα σημείο απογοήτευσης. Δηλαδή, ξέρετε, πάντοτε υπάρχει μια στεναχώρια.

0: που χωρίζει κάποιος, που φεύγει κάποιος, όλα αυτά εδώ νομίζω ακούγονται λογικά, έτσι, ακούγονται, δεν ξέρω αν είναι, ακούγονται και φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και εσείς, το καταλαβαίνουμε βασικά όλοι μας, έτσι, δεν είναι τέλειο. Τέλος πάντων, και τώρα κάνουμε μια συζήτηση, υπάρχει ένα κλίμα το οποίο πραγματικά έχω πάθει πλάκα με αυτό, δηλαδή δεν ξέρουμε αν υπάρχει Λουτσέσκου, επίσημα η διοίκηση της ΠΑΕ δεν λέει τι θα γίνει με τον προπονητή, υπάρχει προπονητολογία, έχουν βγει ονόματα, αν πέστε μου αυτό αν είναι σοβαρό κλαμπ ώστε να γίνεται αυτή, να υπάρχει αυτή η εικόνα. Να έχεις προπονητή αλλά να τον πουλάς ας πούμε στην Αλσάντα, να τον στέλνεις να πάει να διαπραγματευτεί, να ακούγονται προπονητές, όπως είπαμε είναι γνωστό ότι έχουν συμφωνήσει και με έναν από την Κύπρο. Να θέλουν να φέρουν όχι σαν head coach, έτσι να το πούμε, κυρίως Πιάτο δηλαδή, τον Σάντο στη διοίκηση για να είναι τα μάτια λέει του Σαββίδη. Δηλαδή τα μάτια του Σαββίδη θα μπορούσε να ήταν και ο Λουτσέσκου, να τον έκανε διοικητικό εκπρόσωπο, εφόσον τον εμπιστεύεται, γιατί υπήρχε πάρα πολύ αγάπη, αγκαλιές, αυτά, ιστορίες. Θυμάμαι ιδίως το πέρσι που βρεθήκαμε όλοι μας ξαφνικά με το ελικόπτερο να σκάει μύτη στην Τούμπα, λόγω Μιστακίδη προφανώς όμως, όχι λόγω κάτι άλλο. Όπου ξαναείδαμε τον Ιβάν μετά από τόσα χρόνια και τώρα ξαφνικά βλέπουμε στο περιθώριο Ιβάν και οι δουλειές που υπάρχουν είναι για τρίτα πρόσωπα, να μπαίνουν νέα πρόσωπα μέσα. Έχω την εντύπωση ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε και τίποτα ήδη άρθρα που να κάνουν λόγο με την ασυνεννοησία που μπορεί να υπάρχει.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές.
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο Ολυμπιακός 29-20 στη δεύτερη περίοδο. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9.30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
2: παντρούσκα.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Τα τραγούδια πάντοτε είναι, ας το πούμε, από τα συνθηματικά της εκπομπής, ανέκαθεν δηλαδή, στέλνανε μηνύματα. Έτσι, είναι συμβολικά κοινός. Και έτσι λοιπόν και το πρώτο και το δεύτερο, έτσι τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποιο θα βάλουμε τρίτο που να ταιριάζει την υπόθεση Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί αυτή. Θα μου πεις, υπάρχει ένα άλλο τραγούδι για. Αλλά είναι με Χριστοδουλόπουλο. Αμα, ναι, ρε. Κάτσε λίγο. Έλα, το πω.

Λοιπόν, να επιθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας μέχρι αυτή την στιγμή. Τώρα, αργότερος θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς, όχι μόνο βέβαια γι' αυτό, αλλά να αναπτύξουμε λίγο και την θεματολογία μας λίγο πολύ. Με κάποια σοβαρότερα θέματα από αυτά εδώ, τα οποία έχουν να κάνουν και με την ζωή μας και με όλες αυτές τις παρενέργειες που διαπιστώνουμε καθημερινά πάνω σε αυτό το κομμάτι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτό που κάνει αίσθηση το τελευταίο, έτσι θεωρώ εγώ, στο τελευταίο κομμάτι, λοιπόν, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και στην Αθήνα, αλλά συνέβη και χθες στην Ιρλανδία. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Έναν που προσπαθούσε να σκοτώσει κάποιον Ιρλανδό. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακόμα. Δεν έχω καμιά ενημέρωση μέχρι στιγμής ότι έχει γίνει ή όχι. Και φυσικά με αυτόν τον Σουδανό στην Αθήνα, τον βιαστή, ο οποίος αν και συνελήφθη, το σύστημα απαγορεύει να τον απελάσουν. Καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει οι κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις οι οποίες καλείστε αύριο μεθαύριο να τους ψηφίσετε. Δηλαδή, σου λέει φίλε, τους φέρνουμε, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να τους απελάσουμε. Και γιατί τους φέρνετε? Δεν ξέρετε ότι αυτοί εδώ πέρα είναι παραβατικοί? Είναι δηλαδή δακτυλοδεικτούμενοι? Επιστήμονες? Έχουν λεφτά? Δεν έχουν τίποτα? Είναι η ατζέντα που έχουμε πει 150 φορές και το λέμε κάθε φορά. Είναι προκλητική η απόφαση των αρχών να αφήσουν ελεύθερο έναν επικίνδυνο υπήκο του Σουδάν μόλις λίγες μέρες μετά την σύλληψή του για αυτή την άγρια απόπερα βιασμού? Και πού? Στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό είναι μεγάλη ντροπή. Αντί να τον κλείσουν βαθιά μέσα, όσο πιο μέσα μπορούν στη φυλακή, και να πετάξουν και το κλειδί, το σύστημα επέλεξε να του βάλει χαλαρούς περιοριστικούς όρους, κάτι το οποίο δεν ισχύει για εσάς, αφήνοντάς τον να κόβει βόλτες ελεύθερος ακριβώς στους ίδιους δρόμους που έσπηρε τον δρόμο

του βιασμού. Μου θυμίζει, γιατί το θέμα το έκανα και το πρωί και θα το επαναλάβω όλα αυτά σχεδόν που είπα, για το θέμα με τα γατάκια. Έδειξε αβίαστα η δικαιοσύνη το πρόσωπό της, το οποίο τελικά δεν είναι και δικό της. Να βρει έναν άνθρωπο που έβαλε τα γατάκια σε μια γωνιά και τα τάισε κιόλας, τα άφησε εκεί, τι θα τα κάνετε, να γίνει και κηδεμόνας. Λοιπόν, πρόστιμο 270.000 ευρώ που την έχει βγάλει αυτός όλη τη ζωή του. Το είπε και ο άνθρωπος, θα πεθάνω. Αυτό είναι η δικαιοσύνη εδώ που υπάρχει? Γενικώς υπάρχει, τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ? Και εσείς μαλώνετε με τα κόμματα, ποιο κόμμα θα ψηφίσετε? Η λυθιότητα, φίλε, είναι στο απόγειό της. Τώρα, στο Σουδανό, 2 Ιουνίου, πριν από μια εβδομάδα, αυτός μπαίνει μέσα, κάνει μπούκα σε ένα κατάστημα, υπάρχει μια γυναίκα εκεί πέρα, την εγκλώβησε μέσα στην ίδια της την επιχείρηση και επιχείρησε να τη βιάσει. Η δράση του όμως δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα, σε κατάσταση αμόκ παρακαλώ, εισέβαλε προκλητικά σε πολυκλινική της περιοχής κρατώντας μαχαίρι. Εκεί είναι βέβαια που προκλήθηκε μάλλον απόλυτος πανικός, μέχρι να καταφέρουν οι αστυνομικοί να του βάλουν χειροπέδες. Παιδιά, μιλάμε για την Αθήνα, για Ελλάδα. Δεν μιλάμε ούτε για ταινία western, ούτε μια θεματική ταινία η οποία θα ξεκινήσει με κάποιο ας πούμε πρόσημο για να μπορεί να παιχθεί η ταινία. Το αποτέλεσμα, το δικαστήριο έκρινε ότι ο δράστης δεν έπρεπε να προφυλακιστεί. Του επέβαλαν απλώς εμφάνιση στο τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τα ακούτε ή τζάμπα μιλάω, ρε? Καταλαβαίνετε τι γίνεται ή δεν παίρνει τα χαμπάρι ακόμα? Με τι έχετε να κάνετε? Μπορεί να είστε τόσο, μα τόσο όσο. Τόσο είστε. Είστε τόσο όσο. Και λυπάμαι για αυτό το πράγμα. Η απόλυτη κοροϊδία απέναντι στο θύμα ήρθε

ποινικής δικαιοσύνης, γιατί αυτές οι αποφάσεις είναι αλακάρτ. Και φυσικά εδώ τώρα πάμε και στο ζουμί. Δεν πρόκειται για κάποιον ο οποίος παραστράτησε για πρώτη φορά, ρε παιδί μου. Εντάξει, μου τυχαίε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει δικαιολογία, αλλά λέμε το. Ο συγκεκριμένος είναι ένας βαρύτατα σεσημασμένος και επικίνδυνος κακοποιός. Από το 2021, 5 χρόνια, έχει γεμίσει τους φακέλους της ελληνικής αστυνομίας με σοβαρότατα αδικήματα. Ληστείες, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και άλλες απόπειρες βιασμού. Και όμως το ελληνικό κράτος, η ελληνική δικαιοσύνη που να την πει ο Θεός δικαιοσύνη, αποφάσισε να είναι ελεύθερος αυτός. Και πράγματι, γιατί έχουν αποφασίσει και πρέπει να βρίσκεται ακόμα αυτός εδώ πέρα, μέχρι να κάνει τι, έγκλημα? Λόγω αυτών των άρρωστων νομικών αγκυλώσεων των οποίων υπάρχουν από το σύστημα, οι οποίες εκκρεμούν, γιατί οι περισσότερες δικαστικές αποφάσεις εκκρεμούν, όπου σε υποχρεώνει, άκου τώρα αυτό, να σε υποχρεώνει αναγκαστικά την παραμονή στο ελληνικό έδαφος. Εφόσον με υποχρεώνει, βάλτε ένα στην Μπουζού, εκεί να τελειώνει η ιστορία. Και όποτε γίνει το δικαστήριο, γίνει σε 10 χρόνια. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα, το σύστημα της χώρας, κρατάει με το ζόρι έναν υπότροπο, εφόσον έχει ξανακάνει βιασμούς, βιαστή, και του επιτρέπει να κυκλοφορεί με το μαχαίρι στο χέρι, έτοιμος για το επόμενο θύμα του. Αν δεν το έχετε καταλάβει, πιστεύω να το έχετε καταλάβει με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη στιγμή. Η Ιρλανδία ξεσηκώθηκε χθες το βράδυ με αυτόν εδώ πέρα. Έτσι, ξεσηκώθηκε με αυτόν που τον είχε πατημένο κάτω τον άλλον και ήθελε να τον σφάξει το λαιμό με χαρακτήρια, ο οποίος χαροπάλευε χθες το βράδυ, έτσι έλεγαν, και μετά πήραν οι Ιρλανδοί τον νόμο στα χέρια τους. Εδώ πέρα φυσικά, επειδή είναι οι περισσότεροι δειλοί, δεν θα κάνουν τίποτα. Θα μπει τι να κάνουν, πάρουν τον νόμο στα χέρια? Όχι βέβαια. Εφού είσαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που υπάρχει στην Ελλάδα, ο τρόπος που διοικείται η Ελλάδα, η κοινωνία της χώρας μας εδώ, της αρέσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ, 40-34 μπροστά ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά είναι έτσι, κάποια από τα tips τα οποία υπάρχουν. Τώρα θα μου πεις, καλά ρε φίλε, εντάξει, να σας πω κάτι. Σας είπα και τις προηγούμενες φορές για το θέμα με τους Αλβάνους. Και γιατί σας το είχα πει εγώ τότε? Γιατί κάποια στιγμή εμείς εδώ έχουμε απολέσει και την μνήμη μας. Όχι μόνο τη μνήμη μας, και το ποιοι είμαστε. Γι' αυτό και λέμε αλληλεγγύη σε αυτούς, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς εδώ. Έτσι, με όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται, με τους Εβραίους εκεί να αγοράζουν, ενώ εμείς εδώ χειροκροτάμε τους Εβραίους, έτσι, τους δολοφόνους. Εσύ συνεργάζεσαι με τους δολοφόνους, φίλε, και με τους γενοκτόνους. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Ο καθένας βέβαια έχει τη σκοπτική του μεριά. Εγώ το δέχομαι. Αλλά εσείς αυτή τη στιγμή, για το, έτσι, αυτό που λέμε, είστε οι σύγχρονοι Ιούδες. Δεν κρατάτε ούτε ηθικούς φραγμούς ούτε τίποτα. Αρκεί να είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, την οποία δεν ξέρεις άμα είσαι τελικά ή όχι. Επειδή όμως με αυτά τα οποία γίνονται και εδώ και στην Καλαμάτα, τα συζητήσαμε αυτά ούτως ή άλλως κάθε φορά, όπου το Ισραήλ αγόρασε και πήρε με το έτσι θέλω ένα κομμάτι της Αλβανίας για να το κάνει τουριστικό θέρετρο για τους εκατομμυριούχους. Έτσι, ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, αυτόν που τον επιφημούσατε, έτσι. Είστε οι ίδιοι άνθρωποι που επιφημούσατε και τον Πούτιν. Λοιπόν, και σήμερα 4,5 χρόνια δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο της Ουκρανίας. Λοιπόν, και μιλάμε, αγοράσανε μια περιοχή η οποία είναι προστατευμένη οικολογική περιοχή. Ένα πανέμορφο μέρος. Και φαντάζομαι να είδατε και τις φωτογραφίες και όλα αυτά. Το οποίο φυσικά θα έπρεπε να είναι δημόσιο, αλλά ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα εδώ, δεν ξέρουμε μήπως. Βέβαια, το ίδιο συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Κύπρο, το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Όλα προχωρούν βάσει σχεδίου. Θυμάστε αυτό το καταπληκτικό που λέγανε κάποτε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Καταπιέζουν τις χώρες μέχρι που όλοι ξεπουλάνε τα πάντα γιατί δεν αντέχουν. Αυτή είναι η μία ανάγνωση της σελίδας, γιατί η άλλη σελίδα έχει να κάνει

0: οφείλεται στους κακούς ψηφοφόρους, δηλαδή σε εσάς. Σε όλους αυτούς οι οποίοι βαυκαλίζονται ότι πρέπει να κυβερνήσει αυτός γιατί είναι ο καλύτερος. Σε τι? Υποστηρικτής των καρτέλ. Τα είπε αυτός που έφερε στην παράταξή του για να μην τον βρίζει. Αυτή είναι η τακτική του Μητσοτάκη. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Λοβέρδο Γιάννη, που μιλάει για τον εκφραστή των καρτέλ που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Γιατί καρτέλ υπάρχουν, δεν το αμφισβητεί κανένας, από τη στιγμή που το επιδοκιμάζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναμένεται να δώσει, λέει, και ένα μικρό δώρο, ψάχνει να βρει να δώσει ένα μικρό δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους για να δείτε ότι έφτασε ως 100 στην κάλτσα με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες υπάρχουν. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία. Για να τον ακούσουμε.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι?
1: Τους υπηρετεί.
2: Όχι απλώς, ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
1: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκη.
0: Καταλάβατε. Τα λένε μόνοι τους. Χωρίς να. Παιδιά, αυτοί δεν χρειάζεται να τρώνε ξύλο για να μαρτυρήσουν. Γιατί κάποτε σε δέρνανε. Έτσι. Και επί Χούντας και πριν τη Χούντα και στον δρόμο και μετά, ξέρω εγώ, κτλ. Έτσι, για να μαρτυρήσει. Άκουσε το ξύλο. Θυμάστε τις ελληνικές ταινίες με τον προβολέα, τώρα, δεν έχει ούτε προβολέα ούτε τίποτα τώρα. Πήρε μαρτυράει ο άλλος με τον Ελλάδα. Τι έλεγε στην ταινία? Τι, λέει, αυτός λέει που τον βλέπεις, ο Γιάννης, ξέρεις πόσες ποδιές κατουρημένες έχει φιλήσει για να φτάσει εκεί στο ύπατο αξίωμα. Και τι έλεγε ο Βογιατζής? Φέρτε μου, λέει, Βογιατζής πρέπει να τα θυμάμαι καλά, φέρτε μου ποδιές να γλύψω, να φιλήσω, να ανέβω κι εγώ. Αυτός είναι ο Ελληνάκος. Έτσι μεγάλωσε. Αμόρφωτος. Κοινωνικά είναι αμόρφωτος. Λυπάμαι που σας το λέω. Για να μην σας πω ότι κεφαλικά είναι και αναλφάβητος. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν μια τάξη. Γιατί όλα αυτά που βλέπουμε είναι βάση σχεδίου. Γιατί είναι ένα παγκόσμιο κόλπο. Δεν έχει να κάνει με την κάθε χώρα ξεχωριστά. Η κάθε χώρα πρέπει να παλέψει μόνη της. Το θηρίο είναι ένα, είναι μια λερναία ύδρα. Απλά έχει πάρα πολλά κεφάλια. Και οι Αλβανοί πρέπει να παλέψουν μόνοι τους για να σώσουν τη χώρα τους. Όπως εμείς δεν παλεύουμε καθόλου, έτσι αυτοί κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, πρέπει να υπάρχει στήριξη. Ποιος το κάνει? Ο εχθρός είναι το πρόβλημα και είναι κοινό. Απλά εμείς ακόμα δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Όταν θα αρχίσουμε να το παίρνουμε, θα είναι φυσικά αργά. Αν η Αλβανία δεν κάνει τίποτα και τα πάρει το Ισραήλ, ένα μικρό κομμάτι τουλάχιστον στην αρχή, μετά που δεν θα υπάρχει αντίσταση, θα αρχίσει να εδραιώνεται. Το καταλαβαίνετε, είναι η ψυχολογία της μάζας. Και μετά θα υπάρχει και επέκταση. Αφού πήρε αυτό το κομματάκι, θα πάρω και το άλλο κομματάκι, και το άλλο κομματάκι, και ένα κομματάκι από την Ελλάδα. Και έτσι ξεκινάνε οι επικισμοί, κυρίες και κύριοι. Έτσι ξεκινάνε. Και θα σας πω και το πιο σημαντικό. Αυτό που έχουμε να ανταπεξέλθουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο και τεράστιο. Είναι σαν μια μόλυνση που έχει επηρεάσει τα πάντα. Δεν είναι ένα κάτι, είναι δεκάδες.

0: Αυτό. Δηλαδή το σκύλο ή τη γάτα. Τα άλλα δεν είναι ζώα. Μάλλον αυτά δεν είναι ζώα. Είναι κόσιτα. Εντάξει, μπορώ και εγώ να πάω ένα κόκορα, να του βάλω ένα λουρί και να πάω σε μια καφετέρια. Να πάρω ένα γαϊδούρι ή να πάρω ένα γουρούνι και θα είναι και πλημμένο. Θα είναι και τσιπαρισμένο. Ελάτε τώρα. Είναι, αυτή, είναι κατάσταση αυτή εδώ. Είναι κατάσταση αυτή εδώ. Είμαστε άνθρωποι με αρχές και αξίες. Πούντες. Εντάξει, πούντες. Και δεν μιλάμε τώρα για τις χαζές εξαιρέσεις που υπάρχουν παντού και υπάρχουν και φανατισμένοι και ούτω καθεξής. Και αυτά νομίζω είναι λογικό να ακούσετε. Να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Και νομίζω το ξέρετε και εσείς το καταλαβαίνετε, άσχετα το τι λέμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί, γιατί με το να κάθεσαι σούστα δεν λύνεις κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν λύνεις. Όσοι φαντάζονται ότι μπορούν να λύσουν. Έτσι, αυτά τα πράγματα είναι δείγματα γραφής, τα οποία φαντάζομαι τα ξέρετε κι εσείς, τα ξέρουμε κι εμείς, αλλά θα μου πεις τώρα δεν κάνουμε και τίποτα. Γιατί είναι θέμα συνείδησης. Η συνείδηση την έχουμε λίγο παρκάρει, λίγο πιο κάτω. Δεν μας βολεύει αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε μαζί της και την αφήνουμε και περνάει ντούκου. Ντούκου το παρά που λέμε. Δυστυχώς αυτοί είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι, δεν μας αφήνουν κιόλας να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί έχουμε εναρμονιστεί με το σύστημα που μας διαφεντεύει και κάνουμε αυτό που μας λένε. Έτσι. Γιατί αυτό επιζητάμε. Νομίζω λίγο πολύ όλοι μας αυτό επιζητάμε. Δεν επιζητάει κάποιος κάτι άλλο. Δεν πιστεύω να κάνω κάποιο λάθος και να μην το ξέρω. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ, το ξέρουμε όλοι μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Σωστό. Έχουμε άλλους γκάιλερες. Πιο ανάλαφρους θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω από την άποψη ότι μας αρέσει να είμαστε με τα ανώδυνα πράγματα που υπάρχουν. Όχι με αυτά τα οποία είναι επώδυνα. Έτσι και αυτό το κομμάτι ενδεχομένως να είναι και επώδυνο. Λοιπόν, αυτό σαν αρχή θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό και με την επιστροφή μας θα πάμε λίγο στο θέμα των δεν ξέρω να το πω φιλοζωίας. Δεν το βλέπω για φιλοζωία αυτό το πράγμα. Το βλέπω αλλιώς. Οι Αλβανοί, ένα μήνυμα του Κέλσιου εδώ, λέει οι Αλβανοί παλεύουν για την πατρίδα τους γιατί διαγράψανε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα. Σωστό. Σωστό. Δεν γίνεται σωστός ο τρόπος, έτσι. Σωστός ο τρόπος. Παίζει ρόλο ο τρόπος που πληροφορείσαι. Παράδειγμα. Αυτοί οι οποίοι βλέπαν αυτό που γινόταν εχθές στην Ιρλανδία με την βία που ξέσπασε θεωρούν ότι είναι ακροδεξιά συμπεριφορά. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καθαρά ακροαριστερή. Έτσι είναι κομμουνιστική και φιλελεύθερο πολυπολιτισμική προοδευτική της αριστεράς της σύγχρονης η οποία θέλει να μπορεί να πηγαίνει ένας βιαστής, ένας κατεφημισμό δολοφόνος, είναι δυνάμει δολοφόνος να ασκεί βία, να σκοτώνει, να βιάζει.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: και πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
1: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
0: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
1: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra wide. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
0: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Θα τολμούσα να ανοίξουμε και τις γραμμές, αν θέλετε, που σημαίνει το 2310-90-90-90. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Ρωτήστε όμως, Γιάννη μου, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το φιλοθέαμα ακροατήριο ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, σε 12 ακαδημαϊκές σχολές καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι τώρα της υποτιθέμενης φιλοζωίας. Εγώ σας έχω πει και άλλη φορά την άποψή μου. Θεωρώ ότι περισσότεροι από αυτούς που έχουν την ταμπέλα του φιλόζωου είναι καθαρά ζωοκτήτες. Και έχουμε πει ότι βασιλεύει σε αυτούς κοντά ο μισανθρωπισμός, πράγματα στα οποία περισσότεροι εμείς δεν το βλέπουμε, δεν θέλουμε να το δούμε για ευνόητους λόγους. Έτσι, θεωρώ ότι υπάρχει μια δίθεν αγάπη για τα ζώα. Δεν πιστεύω ότι είναι η πραγματική τους αγάπη αυτή. Καταλαβαίνεις κάποιον που αγαπάει πραγματικά τα ζώα? Και είμαι αυστηρός γιατί αυτό αισθάνομαι. Σας λέω αυτό που αισθάνομαι, έτσι, αυτό εισπράττω. Εμένα μου αρέσουν τα ζώα. Των αλωνών. Όχι τα δικά μου. Που λέει ο λόγος. Έτσι, όλο αυτό το πέρα το πράγμα το οποίο υπάρχει, η φιλανθρωπία. Δηλαδή, έχουμε καταργήσει τη φιλανθρωπία γιατί έχουμε προτάξει την υποτιθέμενη φιλοζωία. Όταν ένα σύστημα θεσπίζει νόμους υπερπροστασίας για τα ζώα, το κάνουν μόδα, γιατί σκεφτείτε πόσα μαγαζιά υπήρχαν κάποτε που πουλούσαν για pet shop, να το πω έτσι. Πόσα ήταν τα pet shop που υπήρχαν? Ένα, δύο, και αν ξαφνικά σε κάθε τετράγωνο υπάρχει και ένα pet shop. Εγώ σας λέω πράγματα τα οποία συναντώ, φαντάζομαι και εσείς, έτσι. Άρα είναι μια μόδα όπου συγχρόνως, στον αντίποδα μάλλον, αδιαφορεί και μάλιστα εξουθενώνει τον αδύναμο άνθρωπο, όπως στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου. Εσείς αυτό πώς το κρίνετε? Όπως λοιπόν αυτό το σύστημα πίσω από αυτό το παραπέτασμα της προστασίας των ζώων βρίσκω, διακρίνω ένα μίσος για τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει αφήσει 9 γατιά κάπου, να τα έχει αφήσει και με τροφή παρακαλώ, έτσι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ούτε τα κακοποίησε ούτε τίποτα. Και εσύ να παρακολουθείς να υπάρχει τόσο μίσος για τον άνθρωπο. Έχετε παρατηρήσει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν, που είναι και επαγγελματίες, ενδεχομένως και ερασιτέχνες, φιλόζωοι, που αποκαλούν τα μωρά τους, μάλλον αποκαλούν μωρά τα ζωντανά τους και έχουν δημιουργήσει και μαζί τους σχέσεις υποκατάστατα ανθρωπίνων σχέσεων, όπου εδώ υπάρχουν βαθιά συμπλέγματα. Αυτά τα πράγματα φαντάζομαι τα βλέπετε όλοι σας. Ότι δεν τα λέτε, εντάξει, για ευνόητους λόγους. Κι εγώ έχω ζωντανά. Δεν θα υποκαταστήσω τη σχέση μου με το ανθρώπινο είδος, γιατί το ζωντανό πρέπει να ζήσει διαφορετικά. Το ζωντανό πρέπει να ζει εκεί που το ανήκει. Τα σκυλιά πρέπει να έχουν το χώρο τους. Τα γατιά επίσης. Πριν τα πάρετε στο σπίτι σας, τα χαμοδίθεν, βλέπω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος να βρωμίζει τα δημόσια πεζοδρόμια και μέρη, αφήνοντας τροφές. Για ποιο λόγο? Η γάτα αν θέλει να βρει να φάει θα φάει. Δεν έχει πεθάνει καμία γάτα από ασιτία. Ομοίως και ο σκύλος. Αυτό το πράγμα, το ότι αγαπάς το ζώο αλλά το ταΐζεις, αλλά αφήνεις τη γειτονιά να βρωμίζει, να μην κατεβαίνεις εσύ σαν μια καλή νοικοκυρά τάχα μου δήθεν να πλύνεις, να καθαρίσεις, έτσι το έχεις μόνιμα. Και αν πάει να πάρεις από εκεί κάτι και σεδάκια που βρωμάει ο τόπος εκεί,
ζέχνη, μπίχλα. Από τι? Από μια υποτιθέμενη φιλοζωία την οποία την έχεις υποκαταστήσει με τέτοιο τρόπο γιατί δεν έχεις σύντροφο. Είτε αρσενικού είτε θηλυκού γένους. Λυπάμαι που σας τα λέω. Έτσι είναι. Έτσι θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι έτσι είναι. Αυτό βλέπω. Όλοι αγαπάμε τα ζώα. Είναι, πώς να σου πω, είναι η φυσική ροπή, ρε παιδί, να το πούμε κάπως έτσι. Όπως και τη φύση, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε, να βγούμε να υποκαταστήσουμε και τη φύση. Ότι αγαπάμε. Και το Θεό. Ο σύγχρονος τρόπος σήμερα που χρησιμοποιούνται τα ζώα ως αξεσουάρ είναι σαν να σου δίνει την ψευδέστηση της επικοινωνίας. Δηλαδή τα 300 χιλιάρικα που έχει στο φουκαρά αυτό, να. Ποιοι το αποφάσισαν? Δικαστές. Τι δικαστές είναι αυτοί? Τι άνθρωποι είναι αυτοί εδώ? Μισούν τους ανθρώπους? Μισούν τους ανθρώπους? Ο ίδιος δικαστής δηλαδή δικάζει τον Σουδανό, ο οποίος πήγε να βιάσει μια γυναίκα μέσα στο ίδιο του στο μαγαζί, την τρομοκράτησε με το μαχαίρι που την υπολία με χέρι. Προφανώς δεν σας έχει τύχει. Αν σας τύχει, επειδή έχετε μια συμπεριφορά μούλου, μπορεί να κάνετε και χασπί που λέμε στην πιάτσα. Να βγάλετε το σκασμό να μην μιλήσετε. Για να μην θυγούν αυτού του τύπου οι οργανώσεις. Ο νομοθέτης μπορεί να είναι φιλόζωος, αλλά συγχρόνως είναι και μισάνθρωπος. Από τη στιγμή που δεν τον ενδιαφέρει με αυτή την απόφαση, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου εάν αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί να ζήσει ή μπορεί να πεθάνει κιόλας. Όταν του λες 270.000, πώς θα τα πληρώσει αυτός? Τι πρόστιμο είναι, παιδιά? Δεν είναι αστείο να ακούσω ότι 270.000. Εντάξει, ας πεθάνει ο άνθρωπος, αργεί τα σκυλιά και τα γατιά να είναι, πώς το λένε, σε τάξη, σε υγεία, να έχουν την υγεία, να είναι όλα εντάξει. Γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχει μια υποκρισία για την δίθεν αγάπη για τα ζώα. Και ο ίδιος ο δικαστής δεν δίνει δεκάρα για την ψυχή ενός ανθρώπου. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει πλέον πολιτισμός σε αυτό που φανταζόμαστε. Υπάρχει μια παρακμή. Το βλέπουμε καθημερινά. Με ό,τι και να ασχοληθείς εδώ, ιδίως στην Ελλάδα, είναι πάρε τον ένα και βάρε τον άλλο. Πραγματικά, να σας πω κάτι, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν πραγματικά ενδιαφερόντουσαν όλοι αυτοί για τα ζώα, πρωτίστως δεν θα έπρεπε να φροντίσουν να υπάρχουν σωστοί άνθρωποι, τα παιδιά μας, την υγεία μας, την παιδεία μας, να τα έχουμε έτσι όμορφα δομημένα, ώστε σε μια υγιή και πολιτισμένη κοινωνία τα ζώα θα ευημερούσαν και αυτά. Χωρίς όλα αυτά εδώ τα θεατρενίστικα κόλπα τα οποία βλέπουμε κάθε φορά, μας βάλανε να βλέπουμε. Να δίνεις 300.000 ευρώ πρόστιμο σε άνθρωπο που δεν έχει ούτε σπίτι. Γιατί είπαμε, προτάσουμε πλέον την φιλοζωία από την φιλανθρωπία και εμείς το βρίσκουμε φυσιολογικό. Θα κλείσω αυτό το κομμάτι με τον τρόπο τον οποίο κάποτε και κάποια στιγμή είπε ο Τζίμις Πανούσης. Το είπα και το πρωί. Στη νέα τάξη πραγμάτων, Γιάννη μου, τα πράγματα θα είμαστε εμείς, αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Επαναλαμβάνω, στη νέα τάξη πραγμάτων τα πράγματα θα είμαστε εμείς. Θεωρώ ότι είμαστε ήδη εμείς, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ήδη είμαστε. Άρα δεν έχουμε παραπονάκι. Ε, σωστά. Βλέπουμε όπως πρέπει να το δούμε. Είναι λυπηρό, αλλά είναι και αληθινό συγχρόνως. Λοιπόν, όπως με συγκινούν και άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είτε αυτά έχουν να κάνει όχι με την φιλοζωία, το κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο. Φαντάζομαι ότι η απόψη μας να είναι κοντά. Δεν λέω ότι ασπάζεστε το ίδιο, γιατί μπορεί να λέτε άλλα, ξέρω εγώ, το πραγμένο. Έχω ένα ηχητικό με το Βέγκο. Για δες λίγο, νομίζω έχω ένα ηχητικό με το Βέγκο. Ε, το έχω. Περίμενε, μην το βάλεις λίγο ακόμα. Έχω ένα ηχητικό σε μια ελληνική ταινία.

0: σε κάποιο ΙΕΚ της Πάτρας και ξέρω εγώ κτλ. Το θυμάστε αυτό? Αναλαμβάνει υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εντάξει, άλλος άριστος και αυτός. Τώρα, θα μου πεις τι σχέση έχει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει από οικονομικά, αλλά έχει ασχοληθεί με... Προσέξτε λίγο. Έχει ασχοληθεί με το οικονομικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, εγώ γράφω οικονομικό ρεπορτάζ, μάλλον διαβάζω οικονομικό ρεπορτάζ, και αύριο μεθαύριο μπορεί ο Μητσοτάκης να με χρησιμοποιήσει σαν οικονομικό ρεπόρτερ. Σωστά? Ε, τι δεν ξέρω? Μα αφού έγραφα, διάβαζα και ό,τι μου δίνανε το έγραφα. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό το πράγμα? Άρα δεν ξέρω? Ξέρω και παραξέρω. Αν δεν πιστεύετε αυτό που σας λέω, ο Μητσοτάκης σίγουρα πρέπει να άκουσε το ηχητικό που θα ακούσετε κι εσείς με Θανάση Βέγκο, ο οποίος δεν είναι οικονομολόγος. Ακούστε όμως ποια είναι η προσέγγιση της κυβέρνησης στο να τοποθετεί πρόσωπα. Πάμε.
1: Και τι ξέρεις εσύ από φαρμακεία?
2: Εγώ?
1: Ναι.
2: Άκουρε τι λέω, Σωτήρης. Τέξι μήνες δεν έκανα στο φαρμακείο του Γαρδαλούμπα στο χωριό μας.
1: Έκανες εσύ σε φαρμακείο?
2: Έλα Παναγία μου. Τέξι μήνες δεν δούλευα στο μπακάλικο του Μαρούδα.
1: Ε, και τι σχέση έχει το μπακάλικο?
2: Ε, δίπλα στο φαρμακείο δεν είναι?
1: Και λοιπόν?
2: Ε, έβλεπα. Κι άμα βλέπεις τι μαθαίνεις τη δουλειά.
0: Αυτό δούλευε, έκανε το ζήκο ρε παιδί μου, και βλέπω δίπλα στο φαρμακείο πως κουβαλάνε τα φάρμακα. Και όσο βλέπεις παιδί, το βλέπεις, μα το βλέπω, άρα την έμαθες τη δουλειά. Έτσι λοιπόν και ο νέος υφυπουργός οικονομικών την έβλεπε τη δουλειά. Του δίναν το χαρτάκι, γράψε αυτά. Έτσι έβλεπες τα οικονομικά, έβλεπες τους δείκτες, που άμα δείξεις τους δείκτες θα σου δείξει τους δείκτες της βενζίνης. Λοιπόν κτλ, κτλ. Αυτό το πράγμα το έχουμε γεννήσει εμείς. Όχι αυτός. Αυτός είναι ένας καλούτσικος ο οποίος βρήκε και το έκανε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σας είπα, ζέχνει από παντού το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι η βρωμιά τόσο πολύ που δεν ξέρεις, ρε φίλε, πού να πιαστείς. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Διαμαντής ο Μασούτης, και το λέω τώρα αυτό με πλήρη επίγνωση, έτσι, είναι ένας από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες. Πριν από κάποια χρόνια, ο πατέρας μου είχε την τύχη να θέλει να συνεργαστεί μαζί του, αλλά τον πρόλαβαν άλλα γεγονότα και δεν μπόρεσε. Τώρα θα ήμουν έτσι κι εγώ ένας από τους μετόχους του Μασούτη, που λέει ο λόγος με το νου μου. Ο εξαιρετικός λοιπόν κύριος Διαμαντής ήταν και πολιτής, νομίζω, μιας πολυεθνικής, της Unilever, της γνωστής, τέλος πάντων. Ήταν λοιπόν και φίλος του πατέρα μου, ο οποίος παλιά είχε μαζί με έναν φίλο του ένα μπακάλικο στην περιοχή της Τούμπας. Ο γιος του κυρίου Διαμαντή, το διάβασα και χάρηκα πάρα πολύ, ο γνωστός, έτσι, Μασούτης που λέμε, λοιπόν, τον ανακήρυξε σε επίτιμο διδάκτορα στο πανεπιστήμιο. Ο κύριος Μασούτης, μάλλον η εταιρεία Μασούτης, έχει νομίζω κοντά στους 15.000 υπαλλήλους πλέον με την εξαγορά του κριτικού. Έτσι, και φυσικά υπολείπεται βέβαια το νούμερο ένα σκλαβενίτη, ο οποίος σαρώνει τους πάντες και τα πάντα. Έτσι, ένα απόλυτο καρτέλ θα μπορούσαμε να πούμε, όπου το τζιράρισμα της εταιρείας Μασούτης που διάβαζε ήταν κοντά στα 2 δις. Μπορώ να κάνω και λάθος αυτό το πράγμα. 4,5 με 5 είναι ο σκλαβενίτης. Τα ακούτε τα νούμερα? Τώρα εσύ φίλε που ταΐζεις όλη την Ελλάδα και έχεις 5 δις τζίρο, ΑΕΠ χώρας είναι αυτό εδώ. Να το ευθυμίσουμε και λίγο. Έτσι, είναι ΑΕΠ χώρας. Αλλά εντάξει, εμείς ασχολούμαστε με πιο σοβαρά πράγματα. Είδα το Λιγνάδι και συγκινήθηκα με το δράμα του Λιγνάδι, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, να είσαι από τη δόξα και την βασιλεία να καταλήξεις να παραδίδεις ιδιαίτερα μαθήματα αρχαίων ελληνικών και ιστορίας για να ζήσεις ως άνεργος. Θα ήθελα πραγματικά να γνωρίσω και να σφίξω το χέρι μου σε αυτούς τους γονείς και να τους συγχαρώ που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε κάποιον ο οποίος είναι καταδικασμένος για βιασμούς ανηλίκων και για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών. Αυτό θα πει ανθρωπιά, ρε φίλε. Να δίνεις τον άνθρωπο που τώρα πια δεν έχει που την κεφαλήν κλείνε δουλειά. Με ροκαματάκι, έστω και με ένα ιδιαίτερο. Ο καταδικασμένος για βιασμούς ανηλίκων. Κυκλοφορεί και αυτός ελεύθερος. Και παραδίδει και μαθήματα.

δίκη στο εφετείο διεκόπη. Όχι που θα ολοκληρωνόταν, αλλά τέλος πάντων. Η εκδίκαση της έφεσης μέχρι τώρα έχει αναβληθεί 5 φορές. Κάτι μου λέει ότι ίσως θα αναβληθεί και θα ξανά αναβληθεί και θα ξανά θα αναβληθεί. Και μέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της έφεσης, αν ολοκληρωθεί βέβαια ποτέ, ο καταδικασμένος για βιασμούς ανηλίκων κύριος Λιγνάδης θα κυκλοφορεί ελεύθερος και θα παραδίδει μαθήματα. Αφιερωμένο εξαιρετικά για να δείτε τι έχουμε χτίσει και με ποιον τρόπο το χτίσαμε. Η ανοχή, η σιωπή. Θυμάστε που σας έβαλα προχθές το σώπα μη μιλάς. Τι να μη σημαίνεις. Είναι για να μιλάτε. Έχετε μούτρα να μιλήσετε. Με τι να μιλήσετε. Και τελευταίο κομμάτι, θα αφήσω λίγο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τα κόμματα και τα αποκόμματα τα οποία θα γνωρίσουμε το τελευταίο καιρό. Το τελευταίο διάστημα, αυτό που ακούγεται περισσότερο είναι το νέο κόμμα Σαμαρά. Ακούγονται τώρα, βέβαια το ακούγεται μέχρι να γίνει κτλ. Και βλέπω τώρα την επίθεση της κυβέρνησης απέναντι στο, και κυρίως έτσι, πώς το λένε, κυρίως της μερίδας των τρολ, των υποστηριχτών της κυβέρνησης και αυτά εδώ, να βάλουν κατά του κυρίου Σαμαρά. Τώρα. Θα πω κάτι το οποίο θέλω να το πάρετε σοβαρά υπόψη, γιατί είναι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε. Εκτός από το ότι είχαν ψηφίσει τον Αντώνη Σαμαρά για αρχηγό το 2009, όλοι αυτοί που τον βρίζουν σήμερα, να ξέρετε, οι Νεοδημοκράτες ξεχνούν ότι το πρώτο μνημόνιο το καταψήφισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το αντιμνημόνιο δηλαδή ήταν και πολιτική Μητσοτάκη, όχι μόνο Σαμαρά, με τις ανάλογες ευθύνες για τον καθένα. Αφού άλλες ευθύνες έχει ο αρχηγός, άλλες ο βουλευτής, δεν είναι το ίδιο. Όμως μη μας το παίζει και ο Μητσοτάκης εντελώς ανεύθυνος για το αντιμνημόνιο, αλλά και εσείς οι Νέοι Δημοκράτες που ήσασταν και εσείς αντιμνημονιακοί από το 2010 έως το 2012. Μετά σας θοπεύσανε την οπίσθια, καταλάβατε, και σας άρεσε. Και κάνατε ρεκόρ με Αντώνη Σαμαρά. Και μετά κάνατε και ρεκόρ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο μνημόνιο το ψήφισε η Ντόρα Μπακογιάννη. Ο Σαμαράς, θυμάστε τι έκανε. Εσείς τα ξεχνάτε, εγώ δεν τα ξεχνάω. Την διέγραψε. Και αυτή έκανε δικό της κόμμα, την Ντορούλα. Η Ντόρα όμως έχει και ένα άλλο θεματάκι, αφού σύμφωνα και με ανάρτηση του πατέρα του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος πέθανε, αυτός, ο Δημητριάδης είναι αυτός που. Τον Μαρινάκη, μπράβο. Το 2017, η Ντόρα λέει τότε είχε πάρει χρήματα για το κόμμα της από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θυμάστε που έχει κάνει ένα κόμμα η Ντόρα Μπακογιάννη. Μάλιστα. Σήμερα, για να σας δώσω καταλάβετε, οι Νεοδημοκράτες βρίζουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εγώ σας υπενθυμίζω τα γεγονότα. Γιατί περισσότεροι από εσάς κάνετε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Φαντάζομαι δεν τα θυμόσασταν κιόλας. Και όταν ένας λαός, ένας ψηφοφόρος έχει αδύνατη μνήμη, επόμενο είναι να έχει όλα του τα όπλα αδύναμα. Και αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτείτε εις διπλούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι λειτουργεί η λογική. Αν υπάρχει και λογική. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια λογική, γιατί είπαμε κρίνονται πάρα πολλά πράγματα από τις εκλογές. Τώρα πιάσαμε και τον Μεσχέ Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ιδίως αυτό το τελευταίο που γίνεται με τα funds, όχι μόνο νομοθέτησε υπέρ των funds και αυτός, αλλά νομοθέτησε και το ιδιώνυμο αδίκημα. Ποιο είναι το ιδιώνυμο αδίκημα? Δηλαδή να διώκεται, ακούστε τώρα να πέστε, να φρικάρετε, να διώκεται όποιος πάει να σταματήσει έναν πληστηριασμό. Δηλαδή οι δικηγόροι, όποιοι φορείς θα τολμήσουν να πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο, έτσι, διώκονται από τον νόμο. Παρακαλώ, διώκονται από τον νόμο. Και το κυριότερο, άνοιξε την πόρτα στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με το έτσι θέλω, αν τα θυμάστε. Και σήμερα Sky Meet και εμφανίζεται

0: εμφανίζεται κατά των fans και των servicers, λες και απευθύνεται σε λωτοφάγους. Σε λωτοφάγους απευθύνεται. Κόρια που το 19 πριν εγκαταλείψει την κυβέρνηση με εκείνον το ληστρικό νόμο που έβγαλε τότε για τα χρέη και για την αλλαγή συντάγματος και νόμων και αυτά εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν Φεβρουάριος, ήταν Μάρτιος, ήταν Απρίλιος, ήταν στην Άνοιξη πάντως, όπου ψήφισε να κατεργηθεί και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Ξέρουμε ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Αν δεν τον κερδίσει όμως, γιατί όλο το σύστημα σήμερα, αν το σύστημα είναι από το 1 στο 10, οι 9 στους 10 είναι με τον Μητσοτάκη. Το σύστημα αυτοί που βρίσκονται στην προπαγάνδα, καταλάβατε, στην πληροφόρηση και σε αυτά εδώ. Εγώ σας είπα ότι επόμενος προσωπική μου θέση, θα το θυμάστε κιόλας, για να το θυμάστε μάλλον, είναι ότι ο Τσίπρας σε περίπτωση που ο Μητσοτάκης δεν συμμετέχει.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές.
4: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
0: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ώρα για καμόρο, papaki@gmail.com. Φοβερό παιχνίδι γίνεται στο ΑΚΑ 58-57, προηγείται ο Παναθηναϊκός. 23-10-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μέχρι να επικοινωνήσετε όμως, να ξέρετε ένα πράγμα. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12

0: ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες μετά την αποφύτισή τους. Έτσι λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή, με το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε και τον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πασχαλή.
0: Έλα.
1: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αδερφέ, αλλά με ξεσήκωσες.
0: Γιατί, ρε.
1: Ακούς.
0: Γιατί.
1: Γιατί αυτά που λες συμφωνώ 100% μαζί.
0: Καλά, τότε άρα δεν ξεσηκώνεσαι τότε, αφού συμφωνείς.
1: Αδερφέ, άκου κάτι λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι 51 χρονών. Αυτό που έγινε με την κοπέλα που βιαστής ο Σουδανός,
0: ναι,
1: που είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Που έλα δεν ξυπνά, θα δει χειρότερα.
0: Το επόμενο που θα κάνει θα είναι χειρότερο, ρε. Επόμενο είναι.
1: Στέλνω σε μένα, δεις τι ωραία θα προτιμήσω.
0: Δεν είσαι ο μοναδικός υποψήφιος, να ξέρεις.
1: Όχι, αδερφούλη, εγώ δεν υποστηρίζω καμιά παράταξη. Εγώ είμαι Έλληνας, είμαι οικογενειάρχης, έχω δύο γονείς 80 χρονών. Όταν φεύγω από το σπίτι και αφήνω μόνο τους γονείς, έχει πολλά τέτοια σκηνικά που μπορεί να συμβούν σε οποιαδήποτε οικογένεια.
0: Καλά, εντάξει, okay, δεδομένο.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι, δεδομένο.
1: Τα λες πολύ σωστά, αδερφέ, και ο ένας δεν ξυπνά, κοιμάται σε λίθαργο. Τι πάθανε.
0: Φίλε, μας ψεκάζουν, δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Μας ψεκάζουν, ναι. Μας ψεκάζουν το Μητσοτάκι, αδερφέ.
0: Αυτό δεν τους φτιάνει αυτούς. Παίρνουν αντίδοτο αυτοί.
1: Αντίστοιχα, να τους φτιάξετε λίγο. Τις επόμενες εκλογές, ναι, τόσα χιλιάδες κόμματα εθνικιστικά, να βγει ένας πατρός.

0: Κατάβη, σ' ακούω.
1: Επειδή λέω παρακολούθησα και παρακολουθώ, ναι, από κοντά,
0: ναι,
1: την πολιτική ζωή του τόπου,
0: ναι,
1: όχι γιατί έλεγε ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, αν δεν ασχολήσει με την πολιτική καταδικάζει τον εαυτό σου, σε κυβερνούν κατώτερη σου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά γιατί έχω την οικογένεια, έχω φίλους, έχω γνωστούς, έχω συγγενείς και αγαπάω τον τόπο μου.
0: Και καλά κάνεις.
1: Δυστυχώς αυτός ο τόπος δίνεται το τιμόνι αυτού του τόπου σε λαθασμένα χέρια. Η μισή αλήθεια είναι όμως για τον, σ' άκουσα πριν που ανέφερες όλους τους πολιτικούς από την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια, mm-hmm, αλλά θα σταθώ στον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Τον οποίο δεν ψήφισα ποτέ.
0: Ναι.
1: Η ιστορία όμως καταγράφει τα γεγονότα στον τερματισμό, όχι στην αφετηρία.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος, ο μόνος που πήγε κόντρα στην Τρόικα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σταθεροποιήθηκε η ελληνική οικονομία και όταν πήρε την καυτή πατάτα από τον Παπανδρέο, κατάφερε να αλλάξει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο δεν έβγαινε και δεν οδηγούσε πουθενά. Γιατί αν θυμάσαι καλά, είχε παραλάβει την διακυβέρνηση της χώρας με ύφεση στο 7%.
0: Ναι.
1: Και την παρέδωσε στο 1. Είχε παραλάβει τα επιτόκια δανεισμού στο 30%. Η χώρα ήταν έξω από τις αγορές και μέσα σε 2,5 χρόνια κατέβασε τα επιτόκια στο 3,8%.
0: Εντάξει, τον έφερα το παράδειγμα του Σαμαρά μόνο και μόνο για την αγνωμοσύνη που υπάρχει στον κόσμο, στον οποίο τον ψήφισε. Έχει ψηφίσει τα μνημόνια που βρίζαν οι ίδιοι τους 2 χρόνια πριν, και αυτό έβαλα την διετία 10 με 12. Έδιωξε την Μπακογιάννη, ήταν ο μοναδικός, έτσι, ο οποίος έκανε κάποιες διαδραστικές κινήσεις.
1: Και τώρα του Σαμαρά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι δημόσια οικονομία. Ήταν και πάνω στο γνωστικό αντικείμενο αυτό που συνέβαινε.
0: Εντάξει, είχε Βενιζέλο μαζί του.
1: Εγώ από ανθρώπους οι οποίοι ανήκαν στον χώρο του Πασόκ και ήταν στον χώρο της αγοράς και λέγανε πολύ καλά λόγια το 2015 για τον Σαμαρά. Ότι αν τον άφηναν, γι' αυτό και δεν τον άφησαν και προς επίρρωση που λένε οι δικηγόροι των όσων λέμε, είναι το βιβλίο της Άγγελας Δωροθέας Μέρκελ που έλεγε κάποτε ο Τράγκας.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάει για όλους τους πολιτικούς από την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια. Για όλους έχει να πει καλή κουβέντα. Για το μόνο που δεν είπε καλή κουβέντα και δεν γράφει καλή κουβέντα είναι για τον Σαμαρά, ξέρεις τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Λέει μη συνεργάσιμος.
0: Μη υπάκουος δηλαδή.
1: Μη υπάκουος, ναι.
0: Πιο καλά έτσι. Να το καταλάβει και ο,
1: ναι,
0: κόσμος.
1: Μη υπάκουος, αντιδραστικός, μη υπάκουος,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ
1: ότι
0: πολύ.
1: Θα πήγαιναμε πολύ καλύτερα, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Ναι. Θυμάστε μετά την πυρουέτα με τον Βαρουφάκη και τα 100 δις επιπλέον.
0: Ναι, ναι,
1: και που,
0: ναι,
1: πήγαμε,
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί η ιστορία, είπαμε, καταγράφει τα γεγονότα στο τερματισμό. Δεν εικάζουμε τι θα γίνει. Το εγγύς το απότερο μέλλον.
0: Καλά, δεν ξέρει.
1: Μιλάμε για πράγματα που γίνανε.
0: Έτσι ακριβώς. Ωραία, ευχαριστώ.
1: Πασέβη μας.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ωραίος, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Χαίρετε, αγαπητέ Πασχάλη.
0: Καλώς στον κύριο Βασίλη μας.
2: Και όλο το ακροατήριο. Ξανά χαίρετε, γιατί σε άκουσα και το μεσημέρι.
0: Ναι.
2: Ναι, θα πάρεις λίγο κάτι παραπάνω, να ξέρεις.
0: Θα πάρω και τέτοιο, και το πρωί 2 ώρες.
2: Θα το εισηγηθώ. Κοιτάξτε, γιατί κορδεύω με αυτούς και αλλήλους και γιατί μίλησες για λογική. Είναι καλά να εκθιάζουμε. Τόσο η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, όσο και η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, όσο και ο Τσίπρας, και οι τρεις έχουν από ένα... από μια υπογραφούλα. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν δικαιολογείται με τίποτε, διότι αφού γίνεται αυτό που έγινε στο πρώτο μνημόνιο και διαγράφει τον βουλευτή του και την κυρία Ντόρα και τους διώχνει από το κόμμα, τι θα αναγκάζεται, άραγε γιατί, και ενώ θα έσχιζε όπως διετείνονται στο
0: Ζάπιο,
2: σελίδα-σελίδα, πήγε και ψήφισε για να φτάσουμε στο email Χαρδούβελη και να γίνουν όλα ανάκατα. Είναι αυτός που βάφτισε το χαράτσι του Βενιζέλου, παιδί πήγαιναν χέρι-χέρι, και το έκανε ετιδέ. Έπειτα πιο παπαιδευμένοι, οι θεσμικά πιο σωστοί, οι αριστεροί το κάναν ένθια. Τώρα δεν ξέρουμε το καινούριο πώς θα το πούνε. Και ξέρεις γιατί απόρρισες, γιατί δεν ασχολούμεθα με τη λογική.

0: Μένει προσβολή και μόνο οι λέξεις. Αριστοτέλος δεν παρέδωσε στον κόσμο τη λογική. Έτσι ξέρει, δίπλα, και έτσι το διδαχθήκαμε στα γυμνασιακά μας χρόνια, είχε και την ηθική. Δεν μπορεί λοιπόν ανήθικοι να ασχολούνται με τη λογική. Είναι φυσική θέση αδύνατων. Όσο για αυτό το οποίο συμβαίνει και πολύ σωστά το θίγεις δύο μέρες, αυτό που γίνεται το απίστευτο με τα ζώα. Αγαπητοί μου φίλοι, το Ιερό Ευαγγέλιο γράφτηκε πριν 2000 χρόνια. Πονηρέ και δούλεοι αρχισυνάγου και δούλεοι αρχισυνάγουγε, πώς τολμάς να προσβάλλεις το μεγαλύτερο επίτευγμα και δημιουργήμα του πατρός μου, τον άνθρωπο, έναντι του κτίνους. Τα περιγράφει. Εμείς είμαστε βιαστικοί και περιμένουμε καθηγητάδες από κολέγια για να μας τα πούνε. Όλα, αγαπητοί μου φίλοι, τα έχει περιγράψει αυτά τα οποία μας φαίνονται ότι είναι ανορθογραφίες γύρω μας. Και τι το λέγει μέσα. Δεν ήρθα να σας καταλύσω τίποτε, αλλά να σας συμπληρώσω εκεί που κάνετε λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς επιμένουμε να κάνουμε λάθος.
1: Ωραία.
0: Την αγάπη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
0: Και ευλογημένη συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ενώ θα μπορούσε να περιμένει ο Σαμαράς, λέει, τον Μάρτιο να γίνουν εκλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας του 2015 για να κλείσει το δεύτερο μνημόνιο με το περιβόητο Μέιλ Χαρδούβελη, κάνει άρον-άρον εκλογές Προέδρου Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2014 με καμένο χαρτί τον Σταύρο Δήμα. Και ήρθαν οι εκλογές του Γενάρη του 2015, αφήνοντας ουσιαστικά την χώρα σε 2,5 μήνες χωρίς ουσιαστική διακυβέρνηση. Ποιος ξέρει τι τον είχαν τάξει, φίλε μου Διονύση, από την Κύπρο. Παρακαλώ.
2: Έλα, Πασχαλή, καλησπέρα.
1: Καλώς το να. Πήγαινε, γιατρέ.
2: Ποιος?
1: Ο γιατρός.
2: Μην με αποκαλύψεις πάλι, λοιπόν.
1: Όχι.
2: Πασχαλή,
1: ναι.
2: Το θέμα με τα ζώα είναι πολύ σημαντικό και το έχω πει ξανά ότι είναι θέμα αξίας. Επειδή μας έχουν απαξιώσει τελείως,
1: ναι,
2: σαν οντότητες,
1: ναι,
2: ψάχνουμε από κάπου να κάνουμε και εμείς κάτι, να φανούμε.
1: Ναι.
2: Ο καθένας θα πιάσει ένα χώρο για να φανεί, να εμφανιστεί και αυτός. Γιατί δεν σου δίνουν χώρο πουθενά. Και μέσα από τα σκυλιά και τα γατιά βρίσκουμε χώρο. Άλλο δεν μπορούμε να βρούμε, είναι το αποκούμπι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτός ο φανατισμός που υπάρχει με τα σκυλιά και τα γατιά και όλα αυτά τα ζώα. Έτσι. Εγώ λέω ότι τα σκυλιά να είναι με τα σκυλιά και οι άνθρωποι με τους ανθρώπους. Εδώ όμως ψάχνει ο καθένας ένα στέκι, κάπου να βρεθεί για να αξιωθεί. Δεν υπάρχει τέτοιο με τα ζώα. Αυτοί όμως έχουν καταλύσει το χώρο. Και αυτό και σήμερα, αν άκουσα καλά, 350.000 πρόστιμο έφαγε κάποιος.
1: Ναι, 270.000. Ναι, αυτό είναι το πράγμα, ρε παιδί. Μα άρρωστο πράγμα.
2: Εσύ τι πιστεύεις, Πασχάλη, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η δουλειά? Εγώ πιστεύω ότι είναι η απαξίωση του ανθρώπου.
1: Ναι, υπάρχει μισανθρωπιά, αυτό δεν λέμε.
2: Έγινε, Πασχάλη, σε
1: ευχαριστώ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, γιατρέ μου, να σε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά, καλό βράδυ. Καλησπέρα στα μηνύματα. Θα πάρουμε σε λίγο Νίκο Μελτσακάκη.
3: Πιστό
1: σκυλί της εκπομπής, ακριβώς. Πιστό σκυλί της εκπομπής. Όχι Μελτσακάκης, ο γιατρός. Πασχάλη, ο Λουτσέσκου, λέει το βαλκανικό το pointer, είναι εξαιρετικός προπονητής, διότι κυρίως είναι ένας προπονητής, φαίνεται στη διαχείριση του παιχνιδιού και εκεί είναι άρεστος. Εγώ, σαν Ολυμπιακός, πάντως τον θέλω στην ομάδα μου από χθες. Στον Κωνσταντίνο τον Τζαζιά, ο οποίος λέει: θα πάθουμε τίποτα από τόσο καμόρα σήμερα. Πάω για δουλειά στον Πολύγερο να βάλω λίγο τάξη, λέμε τώρα. Επειδή σου γκρίνιαζε η θεία το πρωί. Καλά, Κωνσταντίνε, τώρα αυτό με το πρωινό ήταν χωρίς προηγούμενο. Πρέπει να το κόψω αυτό. Πρέπει να το φτιάξω λίγο, θέλει φτιάξιμο αυτό. Δηλαδή η συνομιλία μου με την γιαγιά αυτή να θέλει λίγο να γίνει κάπως, θα το φτιάξουμε. Ο Γιάννης Ολιβαντιώτης λέει: να τον αποκεφαλίσει, πήγε Πασχάλη στη Βόρεια Ιρλανδία. Μπράβο, έχει δίκιο, να τον αποκεφαλίσει. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς αυτό συνέβαινε εκεί και αυτό συνέβη, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Να δώσουμε και την καλησπέρα μας και στην Βέργια. Έτσι, στον Βαγγέλη το Φούρναρη, κατά φημισμόν μου, Φούρναρης, έτσι μην το λέμε. 1 και 17 πριν το τέλος, 69-69, κυρίες και κύριοι, το ματς στα όρια. Ολυμπιακός αδικεί τον εαυτό του, βέβαια, αλλά όχι ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος, τέλος πάντων. Ο Πάνος ο Γιαματής λέει: Πασχάλη, καλησπέρα από Γιάννενα. Έχουμε αποκάλυψη εδώ, χαλάζει θύελα. Ένας εδώ σκότωσε με το αμάξι και κατέληψε ποδηλάτη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 3.000 ευρώ. Χριστέ μου. Αυτό σχετικά με τα 270.000 ευρώ και τα κατάκια. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Είπαμε ότι υπάρχει μισανθρωπισμός, δηλαδή μισούν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα εσύ για τα κατάκια, ξέρω εγώ, και αυτά όλα που κάνεις και λες και ράνεις, να έχεις αυτό το ποσό, ρε φίλε. Και σκοτώνεις, λες εσύ, τον ποδηλάτη τώρα και σου λέει 3.000 και είσαι ελεύθερος. Δεν ξέρω. Παιδιά, ειλικρινά, αυτοί οι νόμοι. Δεν ξέρω αν είναι νόμοι. Δεν μπορώ να. Νομίζω ότι υπάρχει κατεύθυνση. Ο Μαρσέλο Ασονκυλκής, μια ερώτηση απλή. Γιάννη. Λοιπόν, μια ερώτηση απλή, γιατί τόσο ευαισθησία μόνο σε γάτες και σκύλους? Έχουν σφαγιαστεί χιλιάδες εγωπρόβατα, αγελάδες, λόγω της ΔΜΕΚ αρρώστιας. Έχουν καταστραφεί οικογένειες, μονάδες με ζώα χιλιάδες. Κλείσανε. Εκεί που είναι αυτές οι φιλοζωικές? Δεν υπάρχουν οι φιλοζωικές, παιδιά. Οι φιλοζωικές είναι τύποι, είναι οργανισμοί, τρώνε και κανένα φραγκάκι, ξέρω εγώ, κτλ. Και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχουν αυτά πράγματα τώρα που συζητάμε εδώ τώρα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, έτσι. Το έχουμε καταλάβει, μάλλον το έχουμε καταλάβει όλοι μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και λυπάμαι που μπήκαμε σε αυτή την φάση. Γιατί αναγνωρίζουν μόνο τα σκυλιά και τις γάτες. Τυχαίο? Εγώ λέω ότι δεν είναι τυχαίο.

0: Και εγώ λατρεύω τα ζώα, ειδικά άμα είναι σε σούβλα. Άλλα ζώα αγαπάς εσύ, Ντερβίση. Άλλα εσύ, κάτσε φρόνημα να πούμε για να μην έχουμε. Καλησπέρα στον εκπαιδευτικό μας τον κύριο Νίκο. Ο φίλος που πήρε τηλέφωνο και εκθίασε τον Σαμαρά είναι φόλα σαμαρικός ή τουλάχιστον ανίδεος. Και αυτό το λέω με σιγουριά, συμβουλεύοντάς τον να μπει στη σελίδα του Εθνικού Λογιστηρίου του Κράτους και να διαβάσει τα εκτρώματα νόμους που ψήφισαν μαζί με τον Βενιζέλο του Πασό κατά το 2011-2012. Ήταν χειρότεροι από τα κατοπινά μνημόνια. Ας μάθει ο τέλος ο κόσμος ποιοι του έκοψαν τον μισθό και τα δώρα. Σωστά, θα πρέπει και να υποθεί και αυτό. Και φαντάζομαι αυτή ήταν και η ατζέντα τότε του Δευτέρου Μνημονίου, έτσι. Τα μνημόνια γι' αυτό ψηφίστηκαν, κύριε Νίκο μας. Αυτό κάνανε. Δηλαδή, τι ήταν, το πρώτο ήταν ο προάγγελος, υπήρχε το δεύτερο και μετά μάθαμε ότι υπήρχε και τρίτο. Όχι ότι έχεις φύγει από αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορείς να διαχειριστείς και την χώρα σου αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα. Και τώρα λέει: είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε κατάσταση ακυβερνησίας, καθώς οι αρμόδιοι δεν έχουν πρωτοβουλία ή και αποφασιστικότητα. Απλά υπογράφουν και εφαρμόζουν. Μοιάζει με μουσικές καρέκλες το παιχνίδι. Δεν είναι καθόλου παιχνίδι, είναι αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει. Δε σάξα. Μάλιστα, πάμε στον ακροατή τον τελευταίο και μετά να πάμε σε Νίκο Μελτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κοσμό. Παρακαλώ.
1: Είμαι ο τελευταίος.
0: Είστε ο τελευταίος και τυχερός, ναι.
1: Τι κάνετε, κύριε Καμόρα, σας ακούω πολύ καιρό.
0: Καλά εσείς.
1: Ευχαριστώ. Είμαι ένας φιλόζωρος.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να εκθέσω την άποψή.
0: Σας ακούμε, βεβαίως.
1: Καταρχήν θα θέλω να σας ενημερώσω ότι 1900 κουτάβια έχουν σωθεί από τα χέρια μου. Ένα από τα κουτάβια αυτά είναι στο σπίτι της πρώην Πρωθυπουργού της Φινλανδίας.
0: Μάλιστα.
1: Με επίσημη υιοθεσία, με microchip κλπ. Γιατί καταφέρεστε κατά των φιλόζων, κύριε Καμόρα, και κάποιοι εκ των ακροατών, γιατί, ποιος ο λόγος αυτός? Να ξέρετε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω το εξής. Πιάνω τη λέξη αγάπη. Για τον καθένα η αγάπη είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι, ακούω, σας ακούω. Πείτε αυτό που θέλετε.
1: Δηλαδή, για μένα η αγάπη είναι αυτό, για εσάς η αγάπη είναι αυτό κλπ. Ακόμη και στον χώρο των φιλόζων έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στη σφαίρα της σχιζοφρένειας, βεβαίως. Αλλά όταν ένας άνθρωπος βλέπει να παρατάει κάποιος 7 γατάκια μέσα σε μια σακούλα, μέσα στον κάδο, να περνάει το πρωί το απορριμματοφόρο και να τα πορτοποιεί, γιατί, κύριε Καμόρα, να τον...
0: Εγώ δεν γνωρίζω αν τα άφησε, και εγώ ξέρω ότι έχει αφήσει τροφή. Τώρα μέσα σε σακούλα και μέσα σε κάδο με τροφή μου φαίνεται λίγο κάπως. Το λέει το δικαστήριο αυτό, δεν το λέω εγώ. Εσείς δεν ξέρω τι διαβάζετε, εγώ βλέπω την απόφαση του δικαστηρίου. Τη γράφει. Εσείς δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Τέλος πάντων, άσχετο από αυτό εδώ, σας είπα ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε πρόσωπα, μάλλον σε ζώα, ειδικά δύο ζώα, όπως είναι ο σκύλος και η γάτα, και όχι σε όλα τα ζώα. Εφόσον θέλετε να είστε φιλόζωοι, να πάρετε και ένα γάιδαρο στο σπίτι σας και ένα γουρούνι. Θα τα παίρνατε από αγάπη. Συγγνώμη. Εγώ θέλω να μιλάμε επί πραγματικότητας. Δηλαδή, εγώ αν πάω σε μια καφετερία που απαγορεύεται από τον νόμο να υπάρχει σε είδη εστίασης τετράποδο ζώο, αλλά υπό την ανεκτικότητα του ιδιοκτήτη και της αστυνομίας να μην επιβάλλετε πρόστιμο ως ήθιστε, απαντήστε μου σας παρακαλώ, αν πάω εγώ με ένα 20 το γουρούνι, θα σας ενοχλήσει εσάς?
1: Κύριε Πασχάλη, υπερβάλλετε.
0: Ορίστε.
1: Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω με ένα γουρούνι.
0: Εγώ μπορώ να κυκλοφορήσω γιατί είναι 20, το έχω στο σπίτι μου. Μισό λεπτό. Δεν μου το απαγορεύει ο νόμος. Όπως όμως προστατεύει ο νόμος, εγώ θέλω να καταδείξω ότι ο νόμος επιλεκτικά προστατεύει την ατζέντα σκύλος και γάτα.
1: Σκύλος και γάτα είναι τα άμεσα ζώα τα οποία βρίσκονται.
0: Τα άμεσα τα κάνατε εσείς. Δεν ήταν άμεσα. Άμεσα δεν ζούσαν τα σκυλιά μέσα στα σπίτια, ούτε οι γάτες. Αυτά πρόθυμα γίνανε τα τελευταία 30 χρόνια. Όχι τώρα.
1: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
0: Δεν τα λέω. Σε χωριό μεγάλωσα και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Μη μου λέτε τώρα, στις πόλεις. Μπράβο, στις πόλεις έγινε μόνο τα τελευταία χρόνια. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πόσα pet shop υπήρχαν πριν 30 χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Αν είστε από εδώ, δεν ξέρω.
1: Όχι μόνο πόσα pet shop, αλλά και τα. Ξέρετε, έχουν καταλάβει αυτές οι εταιρείες και μας διαλύουν οικονομικά. Δηλαδή, μία τροφή την οποία την παίρναμε 1 ευρώ, αυτή τη στιγμή έχει 7 ευρώ. Έχουν καταλάβει και εκμεταλλεύονται ακόμη και μέσα από αυτό, από αυτό το χώρο. Την ανάγκη μας να θρέψουμε κάποια ζώα. Εγώ βέβαια θρέφω τα ζώα μου με μαγειρευτό φαγητό, δεν τα θρέφω με
0: αυτό είναι δικό σας θέμα, το αν προμηθεύεστε και το πόσο προμηθεύεστε, αλλά αυτοί βρίσκουν και τα κάνουν επειδή βλέπουν την επιλεκτική ευαισθησία σας να τα αποκρίνετε, γι' αυτό και αυτοί το βάζουν τα λεφτά.
1: Έχετε δίκιο, τα πάντα στον καπιταλισμό
0: είναι ωραία η κουβέντα μας, αλλά σε κακό χρόνο πήρατε, αυτό είναι το άσχημο. Αύριο. Πολύ ευχαρίστω να την ξανακάνουμε την κουβέντα.
1: Θα επιχείρησω και πάλι.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Νίκ Μιλ, Νίκος Μελτσακάκης. Νίκο, τι να σε κάνω, ρε φίλε. Στο 93 μπήκε τον γκολ.
2: Πολύ σε τιμωρία με έχει τελευταία.
0: Ναι.
2: Έχει δίκιο σε αυτά που είπε. Άλλοι έχουν φίδια, άλλοι έχουν Ιγκουάνα.
0: Ιγκουάνα, ρε φίλε. Δεν είναι οικόσιτο. Ναι. Σπίτι μου ζει.
2: Αλλά μόνο για σκύλο και γάτα ισχύουν όλα.
0: Ναι, οι νόμοι εκεί, αυτό εδώ. Πώ θα γίνει τώρα.
2: Επειδή δεν έχουμε χρόνο, σου για το μνημόνιο το τρίτο που είπες, ναι. Από το 30 ξεκινάει full, σε full ρυθμούς.
0: Α, καλά, κάτσε, περίμενε.
2: Ναι. Γιατί όλοι νομίζουν ότι τελείωσε το
0: τρίτο. Ναι, πώς.
2: Στην ουσία ακόμα δεν έχει αρχίσει. Τέλος πάντων, πάμε στα μάτια, γιατί βλέπω το χρόνο και θα με κλείσει σε κανένα 28 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει αύριο το Μουντιάλ. Παίξουμε μια πεντάδα. Τριημέρου είναι, έτσι. Ναι. 100, ωραίο κωδικό. Μεξικό, Νότια Αφρική, άσο.
0: 100, Μεξικό.
2: Νότια Αφρική, άσο. Μάλιστα. Τα καρτέλ.
0: 10 η ώρα αυτό, έτσι.
2: Τα καρτέλ θα είναι απ' έξω.
0: Ναι, καλά.
2: 101. Yeah. Νότια Κορέα, Τσεχία, γκολ γκολ.
0: 5 ώρα το πρωί.
2: 5 είναι για μας.
0: Για μας μιλάμε τώρα,
2: ρε. Ναι. Θα ξυπνήσετε και θα είναι γκολ γκολ. 1-1 μάλιστα. Το βλέπω να λύγει όλα. Ναι. 102 Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Θα πήγαινα με τον Καναδά, αλλά θα πάμε το 1,5 αγώνα γιατί δεν είναι καλά. Να πούμε δύο κούλ στο μάτς. Mm-hmm. Πιστεύω ο Τζόναθαν, ο φίλος μας εκεί, ο Ντέιβιτ που παίζει τη Γιουβέντος, τον θυμάσαι στη
0: Λίβε.
2: Πεχταράς. Δύο κούλ στο μάτς, 102. 103 Αμερική, είπα Παραγουάη, και εδώ θα πήγαινα στον Άσο, αλλά θα πάω στο 1,5 αγώνα γιατί είναι πρώτα μάτς.
0: Ναι, είναι πάντοτε. Εγώ είμαι τη Οπαλία στα πρώτα μάτς πάντως.
2: Ναι, θα πάω σε 1,5 αγώνα και θα κλείσουμε με το, 105, με το 105 κωδικό Βραζιλία-Μαρόκο, goal goal over. Άσε που είναι για σκέτο over αυτό, αλλά και ένα θα το ψιλοβολέψει.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουν οι άλλοι, άμα κάνουν δύο νίκες με τους άλλους, θα πάνε παρέιτσα. Ναι. Ξανά 9 απόδοση, 100 Μεξικό, Νότια Αφρική Άσος, 101 Νότια Κορέα, Τσεχία, goal goal. 102 Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, 1,5 αγώνα. 103 είπα Παραγουάη, 1,5 αγώνα. Και 105 Βραζιλία, Μαρόκο, goal goal over. Ευτυχώς είναι εθνικές και έχουν εύκολα ονόματα και δεν θα ακούσω τα καλά σου λόγια τις επόμενες μέρες. Δεν έχει κάτι τουρκικές, κάτι αυτά να που δεν μπορείς να διαβάσω. Αυτές δεν θέλουν προπόνηση.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα εγώ. Λοιπόν, με ποιο μάτς ξεκινάει το τέτοιο?
2: Μεξικό.
0: Το Μουντιάλ, Μεξικό, έτσι.
2: Μέχρι.
0: Λοιπόν, το Μέχικο, λοιπόν, Χ. Εγώ και τα 5 παιχνίδια που έχεις βρει, θα τα βάλω ισοπαλίες. Είναι τα πρώτα παιχνίδια αυτά και τα 5.
2: Ναι, έχει ακόμα ένα ενδιάμεσα η Ελβετία με το Κατάρ. Δεν το κόψα εκείνο. Αλλά πάντα το πρώτο μάτς και εγώ το φοβάμαι πάντα για Χ.
0: Ναι.
2: Πάντα.
0: Το φοβάμαι. Αλλά μπορεί να δεις κανένα τρίμπαλο να τρώει το. Νότια Αφρική.
2: Και έχει και σαν προϊστορία υπάρχει πολύ χ στο παγκόσμιο, έτσι, στο πρώτο μάτι.
0: Αυτό λέμε. Αυτό σου λέω. Είναι παραδοσιακό, το ισοπαλία είναι παραδοσιακό σημείο.
2: Ναι. Αλλά Μέξικο, εκεί είπαμε, από έξω τους περιμένουν. Έχουν ποντάρει τα λεφτά τους οι άνθρωποι που κάνουν τις τίμιες δουλειές.
0: Γιατί εκεί. Δεν κατάλαβα, εσύ Μέμφεσαι, εσύ ο Έλληνας Μέμφεσαι τους Μεξικάνους. Εκείνοι τα ιδρύσαν τα καρτέλ, εμείς τα έχουμε, φίλε.
2: Κοντά είμαστε, όχι, ρε.
0: Εμείς τα έχουμε εξφεντονίσει, ρε φίλε.
2: Εμείς τώρα τους κάνουμε τέτοια μεταπτυχιακά.
0: Μεταπτυχιακά. Αυτούς τους Κολομβιανούς τους έχουμε στο γόνατο.
2: Τους έχουμε ξεπεράσει.
0: Και τι είναι, δεν τους βλέπω καν, φίλε.
2: Κανονικότατα.
0: Τι να μην σας.
2: Είμαστε νούμερο ένα. Πλέον λένε Κολομβία, Μεξικό, Ελλάδα.
0: Τυχαίο.
2: Μια χαρά.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλο
0: τον κόσμο. Καλά, πες μας τώρα μια κουβέντα τώρα με αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
2: Πράγματι, τι να πω, τα είπα και χτες.
0: Ναι, με τα καινούργια δεδομένα σήμερα.
2: Το πιο καινούργιο ποιο είναι, το πιο καινούργιο πες μου.
0: Το πιο καινούργιο είναι αυτός ο υπάλληλος του Παναθηναϊκού και του Άρη που ήρθε για πρόεδρο στον ΠΑΟΚ.
2: Για πρόεδρος.
0: Ναι. Στη θέση της Κοντζάρεβα. Η Κοντζάρεβα έγινε νούμερο 2.
2: Ποιος είναι, ρε Πασκάλε, δεν το άκουσα αυτό.
0: Του Μαζάτος.
2: Αυτός ήρθε.
0: Ναι.
2: Τι κινήσεις είναι αυτές τώρα.
0: Το Παναθηναϊκό 5 χρόνια τον έδειξε ο Αλαφούζος αυτό να ξέρεις.
2: Και ήρθε στον ΠΑΟΚ τώρα, θες αυτή.
0: Για 5 χρόνια στον Άρη, στον Καρυπίδη.
2: Ναι. Έχει κάνει εκπαίδευσή του. Και έρχεται τώρα στον ΠΑΟΚ, να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Όπου πήγε την καταστροφή έφερε. Δεν με λίγα λόγια.
0: Μάλλον για να. Τον προτιμάνε όμως.
2: Μα τα τελευταία χρόνια, άμα μου λες Άρη Παναθηναϊκό, την καταστροφή έφερε. Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ ρε, με αυτό σου λέω.
2: Και ότι... προτιμούν αυτόν, έτσι.
0: Προτιμούν αυτόν.
2: Στο θέμα Λουτσέσκου υπάρχει κάποιο νέο.
0: Εξέλιξη είναι ότι έχει Λουτσέσκου, αλλά δεν τον μπαζάρεψε σήμερα με μια Al Sadd στο Κατάρ, που γίνεται πόλεμος εκεί.
2: Ναι.
0: Αλλά ο Λουτσέσκου, οι πληροφορίες λένε ότι δεν θέλει να πάει. Δεν θέλει να πάει να διαπραγματευτεί.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.